90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Γεια. Yeah.
2: Ο Αποστολής.
3: Ναι.
2: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
3: Να είσαι καλά.
2: Δεύτερο, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
4: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
5: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκατηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ. Μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία, κάνανε ένα καινούριο πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν, γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερπνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Και έδωσε μποναμά στους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγήσεις των νοσοκομείων στην Νοβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαμε εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, στοχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους εμπετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
3: Τώρα τι με πεις να μου πεις ποιηματάκι.
5: Όχι, λέω.
3: Τι είναι αυτό τώρα.
5: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
3: Γραμμένα τα έχεις.
5: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
3: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
5: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου εδώ να προσφέρουμε τα.
3: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Οι περισσότεροι έχουν. Λέγεται.
6: Ναι.
3: Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
3: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
6: Συγγνώμη, τι.
3: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
6: Περιμένετε.
3: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
6: Αυτόν τον αριθμό.
3: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, καλύτερο. Τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
7: Κάντερ το σήκος. Αν σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
3: Έχει, γι' αυτό πήγες σκορδά.
7: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούω. Από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
8: Και χρόνια πολλά.
9: Ευχαριστώ πάρα
8: δηλαδή,
9: πολύ.
8: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
7: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
8: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά.
9: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
8: Αδυναμία.
9: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
7: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
3: Ο Κώστας.
7: Όχι, ρε.
3: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
7: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε, βάζατε το τρελοκόριτσο.
9: Διαγωγή Κοσμία.
10: Τρελοκόριτσο. Πρόσεξε καλά. Μη ζητάς πολλά.
7: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τακατακατακατακατακατά.
3: Τακατακατακατακατακατακατά. Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
11: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
11: Τι κάνεις, καλά.
3: Καλά είμαι.
11: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε.
3: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
11: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδα και θρησκεία. Έλα, Αποστόλη μου.
3: Έφλε.
11: Σοβιετικός Αρκούδος πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
3: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
11: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόκκινο Στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Ο
2: Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
3: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
12: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
2: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες. Πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση. Ζήτω λαός. Ελευθεριά.
3: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες. Γιατί?
2: Γιατί ψηφίσανε. Ψοπολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο. Το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Φον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί. Ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
3: Ναι, είναι.

0: Γιάννη.
1: Χαίρετε τη Εσπέρα.
2: Χαίρετε, παιδε. Χαίρετε, πώ έχετε. Καλώ.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή τη Δευτέρα.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα τη περηφάνεια μαστίγιο στου προδότε τζογλάνια, μαστίγιο στου φασίστε και τζογλάνια.

0: μανιά.
1: Αλλά στέκεσαι και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
2: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
3: Και είναι απολύτως αληθές.
1: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
4: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξαιδιάντροπο τρόπο.
4: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
1: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην υψωθεί το πνευματικό και επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
4: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
4: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
4: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
5: Έλα.
4: Έλα.
5: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε: αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες. Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει: μα εγώ δεν είμαι, λέει, βιαστής ούτε παιδόφιλος. Και το οποίο απαντάει αυτή: μα εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα για εσάς αυτό, σκεφτήκατε εσείς.
4: Καλό.
5: Τελεία. Γεια σας.
4: Γκολάκι, ωραίο.
6: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές στο Studio 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
4: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
6: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
4: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
6: Στο μείον 9,2 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
4: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι. Οχο!
7: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
6: Όχι, όχι.
4: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
6: Άκουσα, όχι, όχι, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
4: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
6: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
4: Να μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
6: Και γι' αυτό. Βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε κι εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να έρθετε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να σας κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
4: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα σαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
6: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
4: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
6: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
4: Εγώ να δεις, έλα, γεια.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Καλησπέρα, Αποστόλης.
4: Καλησπέρα, Αποστόλης.
10: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
4: Τι θα βάλουμε εμείς?
10: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου.
4: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
10: Ναι.
4: Α, κάτι έχω χάσει.
10: Ναι.
4: Ναι, θα το βάλουμε.
10: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
4: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
10: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο. θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
0: Ναι,
10: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
0: Θα δούμε το όλα. Ναι, ότι είμαι δήμαρχος, είμαι εγώ.
10: Όχι. Πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλ Κουν στην Αθήνα, γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
0: Πού το δώσαμε το Κουν?
10: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
0: Το Χόρν.
10: Και το κέρδισε μια κυρία.
0: Το Χόρν.
10: Α, το Χόρν, το Χόρν.
0: Ναι, μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
10: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
0: Τι ωραία.
3: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
0: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
3: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ένα, τσιτσιτσι, το χάτζε. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
0: Πάπα.
11: Ένα ντρόουν ξένη χώρα, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Κάθε μέρα θα τηλεφωνώ. Να πας με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Οι καντούστες έχω.
12: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
0: Έλα.
13: Έχει δίκιο Κλειωμένης. Στην αλήθεια έλεγε ότι...
12: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
13: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
0: Τι έπαθες?
13: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέω. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
0: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
13: Είδες, γι' αυτό βγάζουν να βγει να τα πει και η Λουκά.
0: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
13: Η Λουκά πήρε.
0: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
13: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
0: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός. Άστο.
13: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
0: Εκεί οι διοργανωτές. Πώς ήρθαν αυτοί εδώ? Κάποιος έφερε.
13: Οι αίρες του Σατανά αυτοί που τους έφερε.
0: Ποιος έφερε? Χαίρομαι πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
13: Έτσι, είναι σατανιστές. Είναι σαν τους δικούς μας που πάνε με κάνα παιδάκι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
14: Είστε όαστη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις?
0: Από τις Άλπες ή από τις Άλπικες?
14: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
15: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
0: Είναι αυτό που λέει, βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
15: Βγάλε το μαντίλι.
14: Από τα μάλια.
15: Από τα μάλια.
16: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη η ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
0: Και καλά κάναμε.
16: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο, είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Παιδίδης.
0: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
16: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα, να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή, τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε, και το.
0: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
16: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα. Όχι, επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει, δεν είναι σοβαρά.
0: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
16: Από κάτω.
0: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
17: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
0: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
17: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη, τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
18: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
17: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που τα αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
17: Και ευχαριστούμε για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
19: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί έχει 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
17: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
0: Με την καλή έννοια.
17: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
0: Α, εντάξει.
17: Δεν μιλάω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι, ναι.
20: Η Ελένη Λουκά.
0: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάποιο να τα πει όμω.
1: Σατανά του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά του
0: διαβόλου. Τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι
1: θα
0: ήταν.
1: Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχή του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είστε Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες, είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ό,τι μπορούμε
1: Ελλάδος.
0: Κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά, είστε να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης. Τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχει τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλαση.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα. Παίζουμε και τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω. Δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από ψηφίες.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Μπαντιράκι από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχουν νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίζει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, παγαμίσια τα καλά.
5: Μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά
6: και
0: να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
0: Θα πάω εκεί.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει. Πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα τον ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια συγκεκριμένα αυτό. Πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε. Εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω το τρώνε αμάσιτο. Λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο. Αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη, πλήρη και
0: βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό τη?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσει το Μητσοτάκη και αν δεν τον υμνήσει αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σαν τη Σία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φιλέ, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου καλύτερα να κάνω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη μου, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
2: Με ποιον?
1: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
2: Ναι.
1: Αμα του μπάτσα.
2: Γιατί?
1: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
2: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
3: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
4: Σας ευχαριστώ.
1: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
2: Ναι.
1: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελος, ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κρυματοεπίθετο και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχε το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, έχει, έχει, μην ανησυχείτε.
1: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξαν.
2: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
5: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
1: Θα σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
2: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήτανε.
6: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
2: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
1: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
2: Οκ, okay, να το δούμε.
1: Ναι.
2: Χαρά στο κουράγιο.
7: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
7: Ευστάθιος.
2: Στάθη.
7: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
2: Θα πας.
7: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
2: Μάλιστα.
7: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
2: Ποια χρονιά?
7: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
2: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
7: Α, ήσουν αγέννητος.
2: Ποια χρονιά?
7: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
2: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
7: Γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
2: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
7: 87.
2: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
7: Ο παρόν, ο ομιλών.
2: Α, 87 είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
7: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
2: Ναι, ξέρω τι σειρά.
7: 34,
2: ναι.
7: 33, 22.
2: 38 και 8.
8: 38 και 8. 39 και 9. 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου.
2: Τίποτα, τραγούδι.
7: 8 και 8, 16. Να φας τον κερομπότικα που πήγε να πετάξει, καλημερίζω.
2: Να.
7: Γεια σας.
2: Έλα, γεια.
7: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
2: Εντάξει.
7: Πρόσεξέ το.
2: Οκ. Okay.
7: Στρίψιμο, καλημέρα.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φίλε.
9: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως μαλακώνει. Έτσι.
2: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
9: Είχε πιάσει. Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε έτσι. Λοιπόν, κάνε άλλη μια φορά γιατί αγελά που καμιά μέρα.
2: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
9: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει. Αγελά, μη την βγάζει κι αλλιώ.
2: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε. Να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
9: Αυτό κάνουμε.
2: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
9: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Δεν ρωτάει για το γιο μου.
2: Να είναι καλά. Yeah. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
9: Ναι, αυτός.
2: Το παιδί που μεγαλώνεις.
9: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
10: Σε μουά, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
10: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
2: Τι κάνεις?
10: Καπνίζω.
2: Τι καπνίζεις?
10: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
2: Κανονικό ή άσφερο?
10: Εσένα τι σε νοιάζει?
2: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
10: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
2: Αυτά πώς προκύψανε τώρα?
10: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Δεν καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
2: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
10: Και τι σημαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα?
2: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε εκεί ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
10: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
11: Έλα, Αποστόλη μου.
2: Έλα, φιλέ.
11: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις, με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Θυμίσω Roger Waters, θυμίσω Bruce Springsteen, θυμίσω τους Rage Against the Machine και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολιτική.
4: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
2: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
4: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
2: Δημοψήφισμα, ειδικά, να κάνουμε δημοψήφισμα.
4: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
2: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
4: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγορίνα.
2: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
12: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
4: Τσίπρα δαγκωτό. Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
2: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
4: Αν ανοίξει η Τουρκιά, τι νερόβραστο το πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
2: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
4: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
2: Άσε τώρα του κομπλεξικού εκεί, τι ζηλιάρδε.
4: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τι 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν. Οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
2: εκεί
4: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέω εγώ δικό μου είναι αυτό.
2: Α, ότι δεν αλλούνω.
4: Η πύργη της Βαβέλη είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το. Καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής, να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστικούς.
2: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
4: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
2: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
4: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
2: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
4: Γεια, καλά.
3: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
4: Πώς?
3: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
4: Α, μάλιστα.
5: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
6: Μπράβο!
3: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
4: Αχα.
7: Γεια σας Αποστόλη.
4: Γεια.
7: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Αντρέα Παπαντρέου, τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη, και όχι να το ίδιο συνδικάτο.
8: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
7: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοχοντούν από τις πύλες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοητή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη, φιλοσοφία κτλ. Και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι αυτή. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
4: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
4: Εκεί έπρεπε.
7: Ναι, αλλού πήγα όμως, εκεί που είναι η ορφή.
10: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
10: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
11: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα, φιλέ.
11: Σε μιλάμε καύλα, ε.
4: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
11: Είσαι μεγάλη καύλα.
4: Δεν χορταίνομαι.
11: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν είχα φτάσει στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
4: Γιατί, παιδί μου, να πα στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
11: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε έναν ελευθένια. Καλά, ο Ταρίφα μιλάει μεγάλο μαλάκα, έτσι.
4: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίζετε πίσω από την πλάτη του.
11: Ναι, ρε, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
11: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει κουκουέ να τελειώνει.
4: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
11: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
4: Αχα. Λοιπόν,
11: πρώην Σιριζέα, ψήφισε κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε.

0: Λοιπόν, κουκουέ δαγκωτό εσύ.
1: Κουκουέ δαγκωτό.
0: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
2: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
3: Everyday μαλακία.
4: Ο Αποστόλης.
2: Ο Αποστόλης.
4: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαράκι εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
2: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
4: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
2: Αυτό ο σκοπός.
4: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
2: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίε.
4: Εντάξει.
2: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
4: Βέβαια.
2: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
5: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
2: Καλησπέρα.
5: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταλάβω. Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
2: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
5: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι η αγέροχη κλήτικη νεολαία μας να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι.
6: Καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω την ελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
2: Οπα, δάκτυλος.
6: Κάποια προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
2: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
6: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένεια.
7: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια σου, φίλε.
7: Θέλω να κάτι. Δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα απολυσπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσή, η ομιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
2: Πού πάει?
7: Επειδή έρχεται ο Αλέξης γι' αυτό. Φεύγουν, ξέρω εγώ.
2: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
7: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
2: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προγραμματικά.
8: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
2: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
7: Έχει το ηγέτης. Ασφαλώς.
2: Εντάξει.
7: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κόλλωνο πάρα πολύ.
2: Θα υποθεί και αυτό. Θα υποθεί.
9: Έλα ρε Αποστόλη.
2: Έλα.
9: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
2: Ξέρω.
9: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
2: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
9: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Που
2: α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, χάτσε λίγο να χαζέψει την Ιερά Οδό, να το χαρείς.
9: Χαζεύω λίγο να δω μην πιάσει και φόκο.
2: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελίζε και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
9: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Ελευσίνια Μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
2: Πολύ μυστήρια.
9: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
2: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
9: Πούντο.
2: Να το.
9: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
2: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
9: 25 εκατομμύρια.
2: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
9: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
2: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
9: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
2: Σε πιστεύω.
9: 25 εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
2: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
9: Α, έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
2: Ναι, ναι, έτσι πάει.
10: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
2: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
10: Έλατε.
2: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
11: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστό αλεσφονέα ο παριστάμενο του Υπουργού Υγεία, θα παραδώσουμε στου διαδόκου μα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
10: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη τη γραβάτα του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τι μαλακίε, α πούμε. Με την ουσία τίποτα.
2: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώ.
3: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
2: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
3: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
2: Δεν το ξέρω.
3: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
12: Γεια σου, με τη μία.
2: Ναι, γεια, τι θες.
12: Είμαι ηχολήπτης.
2: Έλα.
12: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει πάλι.
2: Όπα.
12: Όπα.
2: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
12: Να ξέρεις, μου το στείλει άλλος ακροατής.
2: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή την έχει γλυκάνει.
12: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
2: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
12: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
2: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
13: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
14: Έχω πόλεμο εναντίον σας, παλιοκουμούνια. Είσαι το.
2: Εσύ έχεις τον ντρόουν.
14: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε. Να ντρέπεσαι εσύ.
2: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
14: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
2: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι. Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
14: Είμαι παντρεμένη.
2: Άσε τα με τον Κλειωμένη, είσαι παντρεμένη.
14: Βέβαια.
2: Κι ο άλλος είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
14: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
2: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
14: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
2: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
14: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
2: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
14: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
2: Με τι?
14: Ήρθε το τέλος σου του.
2: Με τι πολεμάς λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
14: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
2: Στο γουδί στην κόλαση.
14: Του φέκι.
2: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
14: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει, δεν τρέπεσαι.
2: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
14: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
2: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
15: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
14: Παλιοκουμούνι.
2: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
14: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
2: Και ποιος έρχεται.
14: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
2: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
16: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

με μια κιθάρα σαν Τσεγκεβάρα και ένα παπούτσι μητερό. Με το παλτό μου από το χωριό μου

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

σκύψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

Πάρα πολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά, αποκλειστικά στα παραπολιτικά, όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς 30.000 προσλήψεις. Πώς και από ποιους θα στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις. Γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, στην άμυνα, στην πυροσβεστική, στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Πόσες θέσεις εγκρίθηκαν συνολικά στο δημόσιο την περίοδο 2020-2026. Πώς εμπλέκεται στον όλο σχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη. 11.987 εγκρίσεις για εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Πυρκαγιές, η επόμενη μέρα. Χθεσινά λάθη, σημερινά μέτρα, αυριανές λύσεις. Ο φάκελος Δασική Υπηρεσία και Διαχείριση Δασών. Αναλύει ο δασολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Πού οδηγούν οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Κώστας Κατσαφάδος. Αλλαγές για την επιτάχυνση αποζημιώσεων στους πληγέντες. Στάθης Σταθόπουλος. Χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο για το μέλλον των δασών. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η σκοτεινή διαδρομή του Αφγανού που κατηγορείται για τον θάνατο της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Από την προσφυγιά στην πυγμαχία, στις ΜΚΟ για τους πρόσφυγες, στον γάμο με την Αμερικανίδα και στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης. Πώς η σύζυγός του έδωσε απαντήσεις στο μυστήριο, καταγγέλλοντας τον άντρα της, προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Η συγκινητική επίσκεψη της Μαρίας Μενούνος και του Γιώργου Μπαρτζόκα στην Παναγιά της Τίνου. Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Το όνειρο που έγινε στάχτη. Σπαρακτική επιστροφή των κατοίκων στα καμένα σπίτια τους. Τι λέει ο οποίος Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε. Γαριφαλιά Καλιφόνη, διακοπές στις Κυκλάδες χωρίς τον Μάστορα. Έμιλι Ρεταϊκόφσκι, το καυτό ελληνικό καλοκαίρι της. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις αποδράσεις της ελληνικούς προορισμούς. Απίστευτο, κέρδισε 1.000.000 στο λότο και πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πώς το βρήκε? On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

κάποτε μιλούσες για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέα μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2 11 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς, και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω εδώ την Ευγενία Δημητροπούλου, η οποία είναι, όπως ξέρετε όλοι, ηθοποιός αγαπημένη, και είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα, θα έλεγα εγώ, γιατί έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και στην εκπομπή μου την τηλεοπτική. Είναι μια ευγενική παρουσία, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, εξαιρετική ηθοποιός, η οποία έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει η ίδια καταλάβει πόσο πολύ αγαπητή είναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια, τα υπέροχα λόγια και για την πρόσκληση.
0: Θέλω να
1: μου
0: μιλάς στον ελληνικό, Γιώργος. Εντάξει. Ευγενία, γιατί έτσι η εκπομπή είναι εδώ, μίλησέ μου.
1: Φυσικά,
0: στον ελληνικό έπρεπε να λέω κανονικά. Αλλά είναι αλλουνού αυτό. Καταρχάς, πες μου λίγο, είσαι σε φάση. Ξεκινάς παράσταση?
1: Ναι, είμαι σε φάση προβών, ναι. Εντατικών προβών, ναι. Έχω τώρα τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με το Διπεθέρου Μελής, ναι. Γιατί εγώ κατάγομαι και από τη Λαμία, ναι. Κάνουμε λοιπόν ένα έργο βασισμένο στον Ίωνα του Ευρυπίδη. Ένα όμως πρωτότυπο έργο του Μινά Βιντιάδη, πάνω σε αυτό το μύθο, ναι. Σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, για τρεις ηθοποιούς, με το Μάξιμο το Μούρι και το Γιάννη Εγκλέζο μοιραζόμαστε, ναι. Τη σκηνή, το οποίο θα παιχτεί, η πρεμιέρα του είναι στις 4 Ιουλίου στο Θέατρο των Δελφών, ναι. Στο Θέατρο του Φρυνήχου, και από εκεί πέρα θα γίνουν επιλεγμένες παραστάσεις σε χώρους, σε αρχαία θέατρα ή και μη, που είναι έτσι ιδιαίτεροι και που μπορούν,
0: καλά,
1: να γελιάσουν την παράσταση.
0: Καταρχάς, το να παίζεις στο Θέατρο των Δελφών πρέπει να είναι από μόνο του μια τρομερή εμπειρία.
1: Είναι τρομερή εμπειρία.
0: Έχω ξαναπαίξει εκεί.
1: Έχω ξαναπαίξει, ναι. Εκεί, αλλά είναι και πολύ ωραία συγκυρία, γιατί το έργο αυτό, ο Ιωνάς, διαδραματίζεται στους Δελφούς. Οπότε είμαστε πολύ ευτυχείς που κάνουμε εκεί την πρεμιέρα μας, που οι ήρωές μας επισκέπτονται τους Δελφούς. Οπότε θα έχουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να παίξουμε εκεί, και γενικότερα είναι ένας χώρος που η ενέργειά του, και όσοι τον έχουν επισκεφτεί,
0: είναι,
1: μπορεί να το.
0: Πραγματικά εκπληκτικό, ναι. να παίζεις εκεί, μπορώ να το φανταστώ. Να σου πω, λες, είμαι από τη Λαμία, mm-hmm. και μου το θυμίζεις γιατί το ξέρω αυτό, αλλά μεγάλωσε στον πύργο όμως, έτσι.
1: Ναι, στην ουσία έλκω, ναι. την καταγωγή μου από την πλευρά του μπαμπά από Πελοπόννησο, ναι. εξού και το Δημητροπούλου.
0: Ναι.
1: Πρακτικά γεννήθηκα στη Λαμία. Ναι. Έζησα 5 χρόνια στον πύργο Ηλίας, ναι. και μετά πάλι στη Λαμία.
0: Και μετά πάλι στη Λαμία.
1: Μέχρι τα 18.
0: Πώς έγινες ηθοποιός, για πες μου λίγο. Γιατί εσύ είσαι της νομικής.
1: Ναι.
0: Νομική Αθηνών, έτσι.
1: Νομική Αθηνών. Ναι.
0: Άρα καλή μαθήτρια και τα λοιπά.
1: Καλή μαθήτρια, ναι. απουσιολόγος.
0: Oh,
1: το
0: Παναγία μου,
1: παιδί,
0: σπασικλάκι. Όχι.
1: Αρκετά ήμουνα.
0: Αρκετά σπασικλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ήμουνα.
0: ναι.
1: Ήμουνα το παιδί που ήθελα να τα κάνω όλα σωστά και τέλεια.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο γιατί με πίεζαν, όσο γιατί πίεζα εγώ τον εαυτό μου. Να είμαι καλή σε όλα, να είμαι σωστή, να μην κάνω λάθη.
0: Ναι.
1: Με πίεζα αρκετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλο αυτό έβγαινε πολλές φορές εις βάρος μου. Τέλος πάντων, απόρρια αυτή τη καλή πορεία στο σχολείο ήταν η νομική Αθηνών.
0: Ναι.
1: Ήθελα να σπουδάσω, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε, και είμαι πραγματικά ευγνώμων, ναι. που σπούδασα,
0: ναι.
1: αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι μια επιστήμη που σου ανοίγει το μυαλό,
0: πραγματικά.
1: Που σου δίνει άλλες
0: οπτικές, ναι.
1: και που σε κάνει να σκέφτεσαι πιο σφαιρικά.
0: Ναι.
1: Οπότε χρωστάω πολλά στο πανεπιστήμιο.
0: Άρα ήσουν και καλή φοιτήτρια, όχι μόνο καλή μαθήτρια.
1: Σχετικά καλή,
0: ναι.
1: φοιτήτρια.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουνα του 9 και του 10.
0: Ναι, αλλά πάντως ήμουνα. Ναι, ναι, ναι. Σαν επιστήμη.
1: Έκανα.
0: Δεν την έκανες απλώς επειδή έτυχε και μπήκες εκεί και μετά άλλαξες γρήγορα.
1: Όχι, είχα κάνει και παράλληλα κάποια σεμινάρια, έκανα δικαστική γραφολογία, πήγαινα σε κάποιες δίκες, το έψαχνα, μου άρεσε. Σκεφτόμουν κάποιες άλλες διεξόδους. Ακόμα και τώρα, δηλαδή πέρυσι, έκανα κάποια μεταπτυχιακά έτσι, προγράμματα σύντομα.
0: Αλήθεια,
1: Ναι,
0: γύρω από την νομική.
1: Γύρω από την νομική, ναι, στην πολιτιστική κληρονομιά και στα δικαιώματα του παιδιού.
0: Με εντυπωσιάζει, γιατί έχω και εγώ τελειώσει την νομική Αθηνών, ναι. αλλά εγώ, ας πούμε, είπα, δεν θέλω να κάνω νομική μετά.
1: Ναι.
0: Θα κάνω κάτι άλλο. Και δεν ξανασχολήθηκα. Συμφωνώ ότι είναι μια επιστήμη που σου αφήνει μια σφραγίδα, γιατί μαθαίνεις να σκέφτεσαι, έχεις καλλιεργεί τη σκέψη, ας πούμε, την mm-hmm. αναλυτική. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι όντας ηθοποιός εξακολουθείς να κάνεις, ας πούμε, μεταπτυχιακά τώρα.
1: Ναι, όχι μεταπτυχιακό που κάνουν.
0: Όχι,
1: δεν μπορούσα να κάνω, να έχω εκεί καθημερινές παρακολουθήσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς έχω είτε τα γυρίσματα είτε το θέατρο, οπότε γενικά δεν γινόταν. Οπότε προτίμησα να το κάνω μέσω υπολογιστή. Μου άρεσε αυτό. Μου άρεσε καταρχάς γιατί με έβαλε ξανά στη διαδικασία της μελέτης, που είναι πολύ διαφορετική από τη μελέτη του θεάτρου. Γιατί και στο θέατρο μελετάμε πολύ. Πέρα από τα λόγια που έχουμε να μάθουμε, μελετάμε όταν υπάρχει ένα έργο, τι άλλο έχουν γραφτεί εκείνη την εποχή, τι άλλο έχει γράψει ο συγγραφέας. Γενικότερα γίνεται μια μελέτη πάνω στο θέμα, είτε του έργου είτε γενικότερα της κατάστασης. Αλλά ήταν διαφορετική η ποιότητα του διαβάσματος. Και επίσης εκεί πραγματικά είσαι ένας αλγόριθμος που είτε θα τα καταφέρει είτε όχι.
0: Πού είναι.
1: Όταν δίνεις εξετάσεις μέσω υπολογιστή. Οπότε είχα πολύ μεγάλη αγωνία να πάρω το 85% το 90% και να.
0: Λοιπόν, παραμένεις καλή μαθήτρια από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά πες μου λίγο. Πώς μέσα από αυτή την ψυχολογία και από αυτή την προσωπικότητα έγινες ηθοποιός?
1: Λοιπόν, ο ηθοποιός σου δίνει το δικαίωμα στο λάθος που εγώ το στερούσα από τον εαυτό μου πολλά χρόνια. Μαθαίνεις ότι κάτι που θα γίνει πάνω στη σκηνή, κάτι τυχαίο, όντως κάτι διαφορετικό, αυτό μπορεί να σου ανοίξει άλλους ορίζοντες και πολλές καταστάσεις.
0: Άρα σε ανοίγει σαν άνθρωπο.
1: Ναι, και έγινα ηθοποιός γιατί νομίζω ότι ήθελα, αποφάσισα μάλλον, να είμαι εκεί στις πιο όμορφες στιγμές των ανθρώπων και όχι στις δύσκολες. Δηλαδή, συνήθως η νομική επιστήμη, αν εξαιρέσουμε κάποιους κλάδους, συνήθως υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Και αποφάσισα ότι μου αρέσει να λέω ιστορίες και να είμαι εκεί να ψυχαγωγώ τον κόσμο και όχι να είμαι εκεί στα δύσκολά του.
0: Ναι, όταν λέμε ψυχαγωγώ εννοούμε αγγίζω την ψυχή του, έτσι. Δεν σημαίνει τον κάνω να διασκεδάσει, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Και είπα, γιατί το διασκεδάνιμο είναι σκορπίζομαι.
0: Ναι.
1: Ενώ μέσα από τις ιστορίες που έχουμε να πούμε, μέσα από τους χαρακτήρες που εμείς πλάθουμε, μέσα από τις καταστάσεις που διηγούμαστε, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να μιλήσεις την ψυχή ενός ανθρώπου, χωρίς να ούτε να γίνεις διδακτικός, ούτε να υποδείξεις τι να κάνει, γιατί και εμείς κάπως παίρνουμε πολλά πράγματα από τους ρόλους μας και από όλα αυτά που έχουμε να μελετήσουμε.
0: Πριν γίνεις ηθοποιός, εσένα τι είναι αυτό που μιλούσε στην ψυχή σου, ας πούμε? Δηλαδή, μίλησε στην ψυχή σου ποτέ ένα θεατρικό έργο, μια ταινία, ένα κάτι από την τέχνη? Μίλησε στην ψυχή σου και σε παρέσυρε?
1: Εγώ παρακολουθούσα θέατρο, γιατί και οι γονείς μου παρακολουθούσαν, ειδικά αρχαία τραγωδία. Πηγαίναμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο, γιατί ήθελαν οι ίδιοι να παρακολουθήσουν και μας έπαιρναν και εμάς. Αλλά νομίζω ότι όταν είχα δει μια παράσταση, έτσι κρυφά μόνο στον εαυτό μου, είχα πει ότι αχ, θα ήθελα πάρα πολύ κι εγώ να είμαι εκεί. Κάποια στιγμή το εξέφρασα. Νομίζω ότι ήταν Ιφηγένεια Ναυλίδη. Η παράσταση όμως που πραγματικά με σημάδευσε και είπα θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, ήταν η Μίδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Πριν αρκετά χρόνια στο θέατρο Βράχων, που την είχα δει, ήταν δώρο μου. Τότε εγώ δηλαδή όταν είτε έπαιρνα ένα πτυχίο στα αγγλικά, ξέρω εγώ, στα γαλλικά ή οτιδήποτε, μου λέγανε οι γονείς μου τι θέλεις τώρα να κάνεις. Έχω ζητήσει συναυλία της Πρωτοψάλτη. Έχω ζητήσει. Οπότε τέλος πάντων είχα ζητήσει και αυτή την παράσταση και θυμάμαι ότι κατεβήκαμε με το κτέλ με τη μαμά μου επί τούτου να τη δούμε και φύγαμε κατευθείαν για την επόμενη μέρα, ήταν Σεπτέμβριος και η μαμά μου είχε σχολείο. Οπότε εγώ αυτή την παράσταση δεν μπορούσα να την βγάλω από μέσα μου. Η σκηνοθεσία της Νικέτης Κοντούρη, της το είπα κάποια στιγμή και στην κυρία Καραμπέτη και στην κυρία Κοντούρη. Με είχε σημαδεύσει τόσο πολύ που πραγματικά ήθελα να γίνω ηθοποιός.
0: Πολύ κατανοητό και βέβαια ότι σε σημαδεύει πρώτα απ' όλα μια παράσταση που είναι η Μίδια ειδικά. Δηλαδή η γυναίκα που σκοτώνει τα παιδιά της. Σημαίνει ότι ήδη έχεις μια θεατρική κουλτούρα. Όπως είπες, πήγαινες από μικρή στο θέατρο.
1: Ναι, πήγαινα από μικρή. Από 2,5 χρονών δηλαδή. Τώρα πια δεν επιτρέπονται τόσο μικρά παιδιά. Ήμουν πολύ ήσυχη, με βάζανε. Απλά εγώ παρακολουθούσα έτσι την ιστορία. Μου λέγανε κάποια πράγματα. Με μάγευε πολύ. Μάγευε. Και γενικότερα ένιωθα από όταν ανέβηκα στη σκηνή ως εραστέχνης στο σχολείο. Ένιωσα ελεύθερη και ένιωσα ότι εκεί θέλω να είμαι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάμε σε διάλειμμα. Λέω να βάλουμε «Σαν την αγάπη την κρυφή» με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι ένα από αυτά που έχεις διαλέξει.
1: Ναι, και ένα σπουδαίο συνθέτη φυσικά.
0: Του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Εξαιρετικός.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Ευγενία Δημητροπούλου, ηθοποιός, αγαπημένη, έχεις παίξει πολύ ωραίους ρόλους. Ο κόσμος βέβαια σε γνώρισε από την τηλεόραση, όπως γίνεται πάντα με εσάς.
3: Ναι.
2: Τους ηθοποιούς. Αυτό είναι κάτι που σ' αρέσει ή όχι? Ή είσαι θέατρο και ξέρω ψωμί?
3: Αγαπώ πάρα πολύ την τηλεόραση. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα μέσο που σε βάζει στα σπίτια όλου του κόσμου. Και ως παιδί επαρχίας, ξέρω τι σημαίνει να σου κρατάει συντροφιά η τηλεόραση. Ξέρω πως είναι. Έχω ζήσει και με τους παππούδες μου σε χωριό, οπότε ξέρω ότι είναι η μοναδική συντροφιά και ότι μπορεί να φτάνεις και σε ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην μπορούν να έρθουν στο θέατρο.
2: Ναι, και που δεν έχουν και πρόσβαση ίσως και ποτέ στο θέατρο.
3: Ακριβώς, ναι. Αλλά και σε ανθρώπους που μπορεί να είναι, π.χ. να αναρρώνουν από κάτι και να είναι στο σπίτι τους.
2: Σωστά.
3: Να είναι κάπου απομακρυσμένοι, να θέλουν να συνομιλήσουν με κάποιον, να νιώθουν ότι αυτό είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Την αγαπώ πάρα πολύ.
2: Λες, και είναι
3: τηλεόραση.
2: Πολύ ωραίο που το λες αυτό, γιατί ξέρεις, υπάρχει και αυτή η τάση τώρα στην τηλεόραση. Να με βάση τα διαφημιστικό πρόγραμμα να διακρίνουν το κοινό σε δυναμικό και γενικό κοινό. Δηλαδή, λες και άμα είσαι πάνω από 54 ετών, είσαι δεύτερης κατηγορίας, ας πούμε.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, ειδικά για την ψυχαγωγία.
3: Ακριβώς. Ναι. Ούτε θεωρώ ότι εμείς πρέπει να βλέπουμε την τηλεόραση διαφορετικά.
2: Έτσι.
3: Εγώ προσωπικά τη λατρεύω. Και θέλω να κάνω με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά μου, είτε είναι στο θέατρο, είτε στη τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο.
2: Τι σύριαλ έβλεπες όταν ήσουν μικρή? Έβλεπες σύριαλ καταρχάς ή όχι?
3: Έβλεπα, ναι. Έβλεπα και δεν, δηλαδή ναι. Ανάλογα. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν σχολείο πεζόταν το Λόγο Τιμής.
2: Ναι.
3: Και τότε μου λέει ο παπάς μου, όχι ακόμα είσαι μικρή να το δεις κλπ. Και κάποια στιγμή κάτι είχαμε καταλήψει, κάτι είχε γίνει, απεργίες, κάτι είχαμε στο σχολείο και βάζει τηλετενίες. Και κολλάει ο παπάς μου χειρότερα από μένα και το βλέπαμε μαζί με το.
2: Άρα το Λόγο Τιμής, για πες μου κανένα.
3: Τους απαράδεκτους.
2: Τους απαράδεκτους αλίμονο.
3: Ναι. Τους οποίους βλέπω ακόμα και τώρα, τους λατρεύω.
2: Εγκλήματα έβλεπες?
3: Εγκλήματα έβλεπα, βεβαίως. Εγκλήματα είχαμε ντυθεί και στο σχολείο εγκλήματα. Το έλεγα φέτος στο κόκκλο που παίζαμε μαζί.
2: Τι είχες ντυθεί εσύ?
3: Δεν θυμάμαι, αυτό δεν θυμάμαι. Νομίζω Φλόρα. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι ότι είχαν ντυθεί περισσότεροι και Χασάπης και αυτά, όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Έβλεπα κάποια, ναι.
2: Είσαι.
3: Και το Η Αγάπη Άρχισε Μια Μέρα θυμάμαι, μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, πολύ ωραίο. Είσαι της κωμωδίας ή του δράματος?
3: Και τα δύο. Έβλεπα πολλά. Συγγνώμη, τώρα μου έρχονται όλα και το άκρος οικογενειακό. Τώρα θα πω κάποια και θα δικήσω κάποια άλλα, αλλά μου έρχονται τώρα σιγά-σιγά.
2: Δεν λέω τις κωμωδίες του δράματος σε αυτό που βλέπεις. Για σένα, τι σου αρέσει πιο πολύ να παίζεις?
3: Μου αρέσουν όλα.
2: Ναι.
3: Συνήθως με επιλέγουν για δράμα.
2: Ναι, αυτό ήθελα να σου το πω. Σε αρέσουν όλα, αλλά δράμα παίζεις.
3: Ναι. Έχω παίξει και είτε κομεντή, είτε λίγο πιο κωμικά, κυρίως στο θέατρο. Εγώ τα αγαπώ πολύ, αλλά συνήθως με επιλέγουν για δράματα.
2: Ξέρεις, έχεις μια εικόνα. Της συμπαθητικής, καλής γυναίκας,
3: ναι.
2: Κοπέλας. Κοπέλας θα πω, γιατί είσαι πολύ νέα και φαίνεσαι και πάρα πολύ νέα έτσι κι αλλιώς. Αυτό σε στιγματίζει στους ρόλους σου, δηλαδή σε φαντάζεσαι να παίζεις μια πολύ κακιά?
3: Φυσικά και έχω παίξει και τους αγαπώ και πάρα πολύ αυτούς τους ρόλους. Δηλαδή ο κύριος Κοκκινόπουλος πάρα πολλές φορές με έχει εμπιστευτεί για να κάνω δολοφόνους.
2: Ναι.
3: Και το απολαμβάνω, δηλαδή, το να με διαλέξουν για ένα τέτοιο ρόλο και στο θέατρο. Στο νησί δεν έκανα και την καλή κοπέλα.
2: Όχι, εντάξει. Ναι.
3: Έχω, δηλαδή, μ' αρέσει και στη διαδικασία του casting και παλιότερα και τώρα. Πολλές φορές μου δίνουν το ρόλο που και κάτι κρύβει, που κάτι άλλο θέλει να πει.
2: Ότι κάτι κρύβει, ναι.
3: Ναι. Και τους αγαπώ πάρα πολύ αυτούς.
2: Ως παιδάκι, ήσουν πάντα με τους καλούς ή και με τους κακούς?
3: Ήμουνα πάντα με τους αδύνατους, νομίζω.
2: Με τους αδύνατους,
3: αδύναμους. Ναι.
2: Γιατί έχω παρατηρήσει, ξέρεις, ότι στα παραμύθια, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, τα παιδιά έχουν ένα θαυμασμό για τους κακούς ρόλους.
3: Νομίζω τους ασκούν γοητεία.
2: Ναι,
3: εγώ
2: ναι.
3: Πάντα ήμουνα, θυμάμαι ότι είχαμε κάποια έτσι γατάκια, είχε γεννήσει μια γάτα και είχαμε υιοθετήσει τα γατάκια της και είχαν διαλέξει τα αδέρφια μου και εγώ έλεγα, ωραία, εγώ θα πάρω αυτό που δεν θέλει κανένας και θα του δώσω περισσότερη αγάπη για να το κάνω να ανθίσει. Κάπως εκεί ταυτιζόμουν με λίγο με τα...
2: Άρα είσαι έτσι και στη ζωή σου, είσαι αυτό, είναι, πώς να σου πω, είσαι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, που σε ενδιαφέρουν οι αδύναμοι, σε ενδιαφέρουν...
3: Μ' αρέσει να δίνω φωνή.
2: Ναι.
3: Σε ανθρώπους που ενδεχομένως να μην μπορούν εκείνη τη στιγμή να την ορθώσουν. Δηλαδή, αν δω κάπου, π.χ. αφήνουν, λέω εγώ, ένα μπολάκι για να πιει κάποιος ένα ζωάκι νερό τώρα που ειδικά που είναι καλοκαίρι. Αν δω κάποιον να το ρίχνει, θυμώνω πάρα πολύ, δεδομένου ότι υστερεί από ένα ζωάκι την πρόσβασή του. Οπότε λέω εκείνη τη στιγμή, εγώ πρέπει να υπερασπιστώ ένα κάποιον που θα δω, δηλαδή ότι πρέπει κάπως να ορθώνουμε εμείς ανάστημα, προκειμένου να είναι όλοι οι άνθρωποι σε ίδιο επίπεδο.
2: Στα προσωπικά σου πώς είσαι? Ξέρω ότι έχεις ένα σύζυγο.
3: Ναι. Και ένα κοριτσάκι.
2: Και ένα κοριτσάκι. Και καταλαβαίνω ότι αυτό το κοριτσάκι, επειδή είναι ακόμα πολύ μικρό, είναι σίγουρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, είναι προτεραιότητα. Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς, ναι, όταν γινόμαστε γονείς, βάζουμε τα παιδιά μας προτεραιότητα και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτά. Τώρα, το να μεγαλώνεις ένα παιδί.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Το να μεγαλώνεις ένα παιδί και ταυτόχρονα να έχεις πρόβες, να παίζεις στο θέατρο, που σημαίνει ωράριο συγκεκριμένο τώρα. Αυτά πώς τα αντιμετωπίζεις?
3: Με πρόγραμμα, με καλή διάθεση και με δυσκολίες. Έχουν υπάρξει φορές που λες τι να κάνω, πώς θα το βρω, πώς θα γίνει, ειδικά όταν τυχαίνει κάτι έκτακτο. Αλλά νομίζω ότι με ένα μαγικό τρόπο έτσι σιγά σιγά βρίσκονται. Έχω και βοήθεια τη μαμά μου, της χρωστάω πάρα πολλά. Ειδικά σε αυτά τα απρόβλεπτα ωράρια, γιατί είναι και εμένα και του σύζυγου μου δύσκολα τα ωράρια
2: μας.
3: Είναι γιατρός. Ναι, οπότε είναι κάποιες μέρες που και εμένα είναι δύσκολο και
2: προφανώς.
3: Αλλά νομίζω ότι των περισσότερων, και ειδικά στην Αθήνα και με τις αποστάσεις εξορισμού, είναι πιο δύσκολο. Νομίζω όμως ότι έτσι με πρόγραμμα και καλή διάθεση βρίσκεται. Και
2: αλλάζει φυσικά κάτι στον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο από τη στιγμή που αποκτάς ένα παιδί?
3: Σίγουρα ναι.
2: Δηλαδή?
3: Καταρχάς το βλέπεις λίγο πιο θολά από την κούραση που δεν κοιμάσαι, να το πω κι αυτό. Ειδικά το πρώτο καιρό.
2: Σίγουρα αυτό, ναι.
3: Κατά δεύτερον, ναι, σε
2: αρχίζουν να μετράνε
3: σε
2: ενδεχομένως άλλα πράγματα από αυτά που μετρούσαν πριν, ή αξιακά εννοώ αλλάζει ο κόσμος.
3: Μπαίνει σίγουρα ένα φίλτρο,
2: ναι,
3: και τα βλέπεις όλα μέσα από. Βλέπεις πάντα το παιδί σαν προτεραιότητα, βλέπεις ότι αυτό έχει περισσότερη σημασία σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία δίνεις εσύ πάρα πολύ βάση. Τουλάχιστον σε μένα αυτό συνέβη. Δεν ξέρω, νιώθω ότι αγαπάς περισσότερο όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα έχεις μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή με απασχολούν ακόμα περισσότερο κοινωνικά θέματα, θέματα του κόσμου, για το σε ποιο κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά, τι θα τους αφήσουμε.
2: Ξέρεις, μου είπες ότι έχεις σπουδάσει νομική και το έκανες γιατί σε ενδιαφέρε πάντα το δίκαιο. Σε ενδιαφέρουν οι αδύνατοι. Έχεις ένα παιδί και βλέπεις τον κόσμο και μέσα από τα μάτια αυτού του παιδιού. Η πολιτική σου λέει κάτι ή όχι? Θεωρείς ότι μπορείς να κερδίσεις πράγματα, θέλω να πω, στη ζωή σου, εμπιστευόμενη ένα πολιτικό χώρο? Υπάρχει κάτι που να σε εμπνέει?
3: Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ. Ίσως κάποιες φορές με έχουν προσεγγίσει, αλλά γενικότερα δεν είναι κάτι το οποίο εμένα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση,
2: ναι,
3: θα με
2: όχι, δεν εννοώ για να ασχοληθείς. Καταρχάς ψηφίζεις?
3: Ναι.
2: Ψηφίζεις. Θεωρείς ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα μέσα από την πολιτική ή όχι? Είσαι από αυτούς που λένε ότι μια απογοήτευση γενική? Ξέρεις, υπάρχει πάρα πολύ αυτό στις μέρες μας.
3: Ναι, με προβληματίζουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα βγούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο από κάποιες καταστάσεις. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα νιώθω ότι ο κόσμος έχει επηρεαστεί πάρα πάρα πολύ και ότι θέλουμε κάποιες λύσεις προκειμένου όλο αυτό, δηλαδή με όλη αυτή η βία, όλο αυτό που τα εγκλήματα που συμβαίνουν καθημερινά, από πια αρχίζει να μην γίνεται είδηση,
2: ναι,
3: ένα συνεχόμενο, μια συνεχόμενη λουχή εγκλημάτων. Νιώθω ότι κάτι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να υπάρξει μια ανάταση, να υπάρξει κάτι διαφορετικό σε όλους μας, στο θυμό μας, στην ψυχολογία μας, προκειμένου να ζήσουμε την επόμενη μέρα. Ναι. Νιώθω ότι είναι πια πολύ βαριά η κατάσταση.
2: Έχοντας
3: και δεν το ούτε το πολιτικοποιώ, ούτε το κομματικοποιώ.
2: Όχι, είναι, κατάλαβα, ναι,
3: ναι, ναι. Η κατάσταση νομίζω ότι
2: έχοντας
3: είναι
2: ζήσει στην Αθήνα και στην επαρχία, πιστεύεις ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά στη ζωή στην Αθήνα και στην επαρχία ή όχι? Το ίδιο είναι?
3: Νομίζω υπάρχει.
2: Υπάρχει, δηλαδή.
3: Είναι διαφορετικά, ειδικά το να μεγαλώνεις οικογένεια στην επαρχία. Είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Είναι ο κόσμος πιο απλός και πιο ανοιχτός. Δηλαδή πρόσφατα ταξίδεψα στην Αλεξανδρούπολη που είναι η κουμπάρα μου, με τη μικρή που έχει και ίδια δύο κόρες, και έβλεπα ότι εγώ πόσο πιο φοβισμένη είμαι. Πλησίασε ένας κύριος, τα κορίτσια και λέω: γεια σας, τι θέλετε. Όλα αυτά που ήταν ένας γνωστός τους. Απλά εδώ είσαι πια φοβισμένος και υποψιασμένος για το τι είναι, αν θα τους δώσει κάτι, τι να πιάσουν όλα αυτά. Για το πώς είναι τα πράγματα, πόσο εμπιστεύεσαι, πόσο εύκολη είναι η αλληλεπίδραση. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο αγνά τα πράγματα στην επαρχία.
2: Από τα έργα που έχεις παίξει μέχρι τώρα και από τους ρόλους που έχεις παίξει, έχεις παίξει πολύ σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, από Λόρκα, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
3: Λόρκα, έχω ασχοληθεί, με τη μετάφραση.
2: Με τη μετάφραση, ναι, μπράβο, ναι. Και βέβαια και ρόλους πολλούς και αυτά που παίζεις τώρα είναι χαρακτηριστικά. Υπάρχει. Μπορεί ένας ρόλος και μια, ας πούμε, ενασχόληση με την τέχνη να αλλάξει έναν άνθρωπο? Υπάρχει μια αποκάλυψη? Εσένα σου έχει συμβεί? Δηλαδή να δεις μια θεατρική παράσταση, ας πούμε, και να αλλάξει κάτι στη ζωή σου?
3: Σίγουρα σε μετακινεί. Αν βέβαια και εσύ είσαι ανοιχτός στο να μετακινηθείς έστω και λίγο, μπορεί να σου αλλάξει οπτική. Γιατί πολλές φορές τα πράγματα εκεί είναι, αλλά ο τρόπος που τα κοιτάζουμε και ο τρόπος που τα φωτίζουμε είναι αυτό που τελικά είναι ο τρόπος μας να τα βλέπουμε. Μου έχει τύχει να με μετακινήσει, είτε ρόλος είτε έργο, είτε που παίζω εγώ είτε όχι. Mm. Απλά κάθε φορά, επειδή προσπαθώ να μπαίνω στην ψυχολογία του ήρωα, της ηρωίδας που υποδίωμαι, προσπαθώ να δω τη δική της οπτική. Mm. Για ποιο λόγο πράττει ή δεν πράττει, γιατί κάνει αυτό ή κάτι άλλο. Και αυτό προσωπικά με βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί όταν μπαίνεις στη θέση ενός άλλου, μπορείς και εσύ να δεις καλύτερα τη θέση τη δικιά σου ή και να μετακινηθείς.
2: Το κάνεις και στη ζωή αυτό, δηλαδή το κάνεις να μπαίνεις στη θέση ενός άλλου?
3: Νομίζω ναι. Νομίζω
2: ή μόνο στους ρόλους?
3: Όχι, σε μεγάλο βαθμό. Μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι άλλος κουρασμένος, να έχει περάσει κάτι, είναι σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Νομίζω ότι.
2: Είναι στη μόδα πολύ αυτή η λέξη τώρα, ενσυναίσθηση. Το ξέρεις,
3: ναι.
2: Γενικά δεν μου αρέσουν πολύ οι μόδες και ειδικά με τις λέξεις. Γι' αυτό προσπαθώ να την αποφεύγω. Δεν μου αρέσει πολύ να τη χρησιμοποιώ. Όχι γιατί έχω κάτι εναντίον της λέξης, αλλά γιατί νομίζω ότι έχει γίνει μια κατάχρηση.
3: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά θα στο ρωτήσω. Νιώθεις ότι υπάρχει απουσία αυτής της λέξης της ζωής μας και γι' αυτό τη χρησιμοποιούν συνέχεια όλο και περισσότερο κάποιοι?
3: Ίσως υπάρχει ένα κλείσιμο στο δικό μας εαυτό. Και δεν ανοίγουμε τους ορίζοντες προκειμένου να καταλάβουμε.
2: Το διπλανό.
3: Ναι, και επίσης δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Τα παιδιά στον υπηαγωγείο μαθαίνουν και στο προνήπιο και στο παιδικό να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους. Τώρα είμαι θυμωμένος γιατί μου πήρες το παιχνίδι. Mm. Τώρα είμαι χαρούμενος γιατί με άφησες να κάνω τραμπάλα.
2: Και στο λέω επίσης.
3: Και στο λέω. Ναι. Και βάζω το ξυλάκι μου κάθε μέρα στο τι είμαι, στο ενθουσιασμένος. Ναι. Και μαθαίνουν πρώτα απ' όλα να αναγνωρίζουν, να το λένε. Το ότι τα συναισθήματα αλλάζουν και ότι είμαστε ανοιχτοί και στο να αλλάξουν και, δεν υπάρχουν κακά συναισθήματα, θυμωμένος, νευριασμένος, οτιδήποτε. Το αποδεχόμαστε και πάμε παρακάτω. Αυτό νομίζω ότι οι μεγάλοι το ξεχνάμε πολύ. Και δεν το εκφράζουμε κιόλας. Το κρύβουμε και αν κρύψεις το θυμό, τότε θα βγει, θα είναι σαν ηφαίστειο που κάποια στιγμή θα εκραγεί.
2: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το Μινωράκι με τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Ευγενία Δημητροπούλου μαζί μας εδώ, μία ηθοποιός η οποία έχει περάσει από την νομική, έχει μεταφράσει, ναι. Λόρκα μάλιστα, ισπανικά.
1: Τα μάθα μεγάλη στο πανεπιστήμιο, ναι. Ήταν η τρίτη γλώσσα, ήθελα να διαβάσω Λόρκα στο πρωτότυπο, είναι αλήθεια.
0: Και γι' αυτό έμαθες ισπανικά.
1: Ναι, ήταν ένας από τους λόγους.
0: Είσαι...
1: Όχι, εντάξει, ακούγονται λίγο μαζεμένα, ναι. Δεν είναι έτσι, είναι πολλά τα χρόνια. Ναι. Αλλά ήθελα πολύ, νομίζω ότι η ισπανική γλώσσα έχει αυτό το πάθος, έχει αυτόν τον τρόπο να περιγράφει και μόνο και το γεγονός ότι αρθρώνεις όλα τα σύμφωνα και τα φωνήεντα, είναι σαν να περιγράφεις τη λέξη στο σύνολό της.
0: Να σου πω, είναι μια γλώσσα, και εγώ θέλω να μάθω ισπανικά,
1: ναι.
0: Ξέρω εύκολη ελάχιστα,
1: είναι,
0: ξέρω ελάχιστα, αλλά είναι μια γλώσσα του τραγουδιού σίγουρα, mm-hmm.
1: Και της λογοτεχνίας.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, απόλυτο. Πες μου λίγο, θέατρο που σπούδασες.
1: Στη σχολή του Γιώργου Αρμένη, ναι. Στο Νέο Ελληνικό Θέατρο. Τα έκανα λίγο παράλληλα, δηλαδή ήμουνα στη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Η casting director από τις νύφες τότε του Βούλγαρη, mm. Έψαχνε νύφες, ήρθε, μας είδε. Μετά μου δώσαν τα παιδιά ένα τηλέφωνο για ένα casting. Ο Μανουσάκης ήταν ο πρώτος που με εμπιστεύτηκε ρόλο. Με αυτά τα χρήματα άρχισα να κάνω σεμινάρια. Πήρα εκεί υποτροφία στο Θέατρο των Αλλαγών και αποφάσισα ότι θέλω να το σπουδάσω κανονικά. Και έδινα εξετάσεις στις δραματικές σχολές και ταυτόχρονα πήρα μέρος σε μια μεγάλη οντισιόν του Δημήτρη Μαυρίκιου στο Εθνικό Θέατρο.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που του χρωστάω τόσο πολλά που μου έβγαλε στο θέατρο.
0: Τι ρόλο?
1: Έκανα τη Φρίντα στον Ερίκο τον Τέταρτο του, ναι. Πιραντέλο. Μία παράσταση με την Αλέκα Παΐζη, τον Νίκο Καραθάνο, τον Εμίλιο Χελάκη, την Όλια Λαζαρίδου, σε σκηνοθεσία φυσικά του Δημήτρη Μαυρίκιου, σε σκηνικά και κοστούμια του Διονύση Φωτόπουλου. Ήταν, νομίζω.
0: Καλά, ναι, ναι. Ένα ξεκίνημα εκπληκτικό τώρα. Εντάξει, ναι. Πιραντέλο και με όλους αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι, στο θέατρο Ρεξ. Και τότε ήταν η χρονιά που έδινα εξετάσεις. Τότε και το Εθνικό και το Τέχνης είχαν τον όρο να μην δουλεύεις στο επάγγελμα, αν θες να είσαι μαθητής στη, ναι. σχολή. Και θυμάμαι είχα δώσει δηλαδή εξετάσεις και λοιπά, μου είπαν ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο το να παίξω εκεί και να είμαι και τότε πήγα στη σχολή του Γιώργου Αρμένη, ο οποίος, mm. με υποδέχτηκε, και τελείωσα εκεί. Πολύ ωραία χρόνια.
0: Την κόρη σου την έκανες ηθοποιό? Λάθος ερώτημα, το παίρνω πίσω.
1: Όχι,
0: θα ήθελες να γίνει η κόρη σου ηθοποιός?
1: Θα ήθελα να γίνει ευτυχισμένη. Θα ήθελα να γίνει ευτυχισμένη. Θα ήθελα να κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να το θέλει, δηλαδή να βρει πάθος.
0: Εγώ
1: να,
0: τώρα
1: να
0: γιατί
1: πάθος.
0: Σε ρωτάω, γιατί προφανώς είναι πολύ μικρή ακόμα για να, mm-hmm. μου πεις αν θα ήθελες να γίνει ηθοποιός. Ακόμα δεν έχεις καταλάβει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: τι μπορεί να της αρέσει. Αλλά ο χώρος του θεάτρου και ο χώρος γενικά αυτός στον οποίο έχεις μπει είναι ένας χώρος που σε προσωπικό επίπεδο σε κάνει να περνάς καλά και σε κοινωνικό επίπεδο, πέρα από την ίδια την τέχνη που μπορεί να σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Κάνεις φίλους εκεί μέσα.
1: Έχω γνωρίσει.
0: Έχεις, ας πούμε, ένα περιβάλλον με το οποίο να νιώθεις ότι θα ήθελες να ζεις.
1: Ναι, έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους, πάρα πολύ αξιόλογους, καταπληκτικούς καλλιτέχνες όλων των ειδών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σκηνοθέτες και συναδέλφους και σκηνογράφους και μουσικούς. Ναι, εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Έχω ξεχωρίσει μονάδες καταπληκτικές. Mm. Και θα ήθελα να είναι σε όποιο χώρο θέλει. Mm. Δηλαδή πραγματικά να βρει αυτό που της δίνει ζωή και που θέλει να το ακολουθήσει και να το κάνει με πάθος.
0: Ξέρεις τι, δεν ανταποκρίνεσαι στο στερεότυπο, ας πούμε, της ηθοποιού. Γιατί το λέω. Γιατί συνήθως ένας ηθοποιός είναι πιο χύμα.
1: Ναι.
0: Αν θες να το πω έτσι, απλά για να το καταλάβουμε.
1: Στο σύζυγό μου πείτε το, αυτό που με λέει αφηρημένη έννοια. Και του λέω ότι εγώ για ηθοποιός είμαι πολύ συγκροτημένη. Μου λέει, φαντάσου.
0: Εντάξει, μου απάντησε. Μου απάντησες πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούπι.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ευγενία Δημητροπούλου, ηθοποιός αγαπημένη εδώ μαζί μας. Πες μου λίγο τι ρόλους ονειρεύεσαι. Είσαι πολύ νέα ακόμα και σίγουρα θα έχεις πράγματα που θες να παίξεις.
10: Ναι, δεν ονειρεύομαι ακριβώς ρόλους, ονειρεύομαι συνεργασίες.
9: Δηλαδή,
10: θα ήθελα με κάποιους συναδέλφους να συναντηθούμε.
9: Για πες μου παραδείγματα.
10: Αχ, δεν θα πω σε ονοματολογία, γιατί
9: πες,
10: πάντα.
9: Πες,
10: όχι, θα την πατήσω. αλλά ειλικρινά και ηθοποιούς και σκηνοθέτες, δηλαδή σκέφτομαι. Αλλά τη συνύπαρξη και όχι τόσο να παίξω αυτό το ρόλο.
9: Ναι, κατάλαβα. Να είσαι σε ένα σχήμα
10: που
9: να σου αρέσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και να είσαι να κερδίσεις κιόλας από αυτούς με την έννοια την.
10: Ναι, να συνομιλήσουμε καλλιτεχνικά και δημιουργικά. Και μ' αρέσει και όταν επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, τώρα στον Ίωνα που κάνουμε, συνεργαζόμαστε με το Μάξιμο το Μουμούρι για τρίτη φορά, τέταρτη. Έχουμε δουλέψει πολλές φορές. Με τη Ρουμπίνη έχουμε ξαναδουλέψει. Και μ' αρέσει να ξαναδουλεύουμε. Είμαστε σε άλλη φάση, σε άλλη ωριμότητα. Ο καθένας έχει παίξει άλλα πράγματα μέχρι να ξανασυναντηθούμε.
9: Άρα λειτουργεί η παρέα στο θέατρο, έτσι.
10: Παρέα είναι οι καλοί συνάδελφοι που απλά ξαναβρισκόμαστε σε θειάσους. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι με το Μάξιμο κάνουμε παρέα. Εκτός.
9: Όχι, ενώ η παρέα είναι καλλιτεχνική. Δηλαδή, παιδί μου, ακριβώς το να έχει συνεργαστεί με κάποιου. Και να νιώθεις ότι μπορείς ξανά μέσα από αυτή τη συνεργασία να δώσεις καινούργια πράγματα.
10: Βέβαια. Ναι. Επίσης, επειδή έχω κάνει και αρκετά χρόνια στο Εθνικό, που η θείαση είναι 25-27 άτομα, όταν κάνεις 2 ή 3 έργα τη σεζόν, αυτό σημαίνει ότι δουλεύεις με άλλους 75 ανθρώπους, σίγουρα θα ξαναβρεθεί στη δουλειά, είτε στις σειρές που είναι επίσης πολύ πρόσωπες, οπότε είναι έτσι. Και στο θέατρο. Συγγνώμη. Ναι. Στο θέατρο, π.χ. τώρα που είμαι στο μάρτυρα κατηγορίας. Ήδη έχουμε παίξει 3 χρονιές και θα πάμε για 4η. Ούτε καν το πίστευα. Στο θέατρο, συγγνώμη. Στο θέατρο, π.χ. τώρα που είμαι στο μάρτυρα κατηγορίας. Ήδη έχουμε παίξει 3 χρονιές και θα πάμε για 4η. Ούτε καν το

0: Μ' αρέσει. Και μου αρέσει να διαβάζω και εξωθεατρικά φυσικά, ναι, λογοτεχνία.
1: Λογοτεχνία. Ναι. Έχει γίνει τώρα πολύ της μόδας να ανεβαίνουν λογοτεχνικά κείμενα σαν θεατρικά έργα. Mm. Είναι πολύ συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια.
0: Νομίζω αρκετά χρόνια. Δηλαδή, αρκετά εγώ το χρόνια, έχω κάνει, ναι, και εγώ. Χρόνια. Είτε με διασκευές.
1: Ναι. Είτε με διασκευές, μπράβο. Ναι. Ναι. Υπάρχει κάτι, θέλω να πω, που έχει διαβάσει και που λες τι ωραίο αυτό θα ήθελα και εγώ να το κάνω, να το διασκευάσω?
0: Πολλά. Όπως επίσης, πριν καν το σκεφτώ εγώ, ευτυχώς το είχαν σκεφτεί κάποιοι άλλοι για μένα.
1: Ναι, όπως...
0: Δηλαδή, π.χ. όταν κάναμε τη νίκη του Χωμενίδη.
1: Χωμενίδη.
0: Σε διασκευή του Σταμάτου Φασουλή και του Γιώργου Λύρα. Εκεί οι ίδιοι συντελεστές μου πρότειναν τη νεαρή νίκη, το ρόλο της νεαρής νίκης. Έχουμε κάνει από την πρόβα νηφικού στο εθνικό, έχουμε κάνει δηλαδή μυθιστορήματα που γίνανε, είτε βιβλία που γίνανε, ναι, θεατρικά. Σίγουρα, ακόμα και την Άννα Καρένινα που έχουμε κάνει στο εθνικό, και σίγουρα και άλλα που δεν μου έρωτα, την Περηφάνεια και Προκατάληψη. Ευτυχώς σκηνοθέτες και συντελεστές με σκέφτονται για κάτι τέτοιο και μου αρέσει και αυτό, γιατί καλείς εσύ να θεατροποιήσεις κάτι, να δώσεις δηλαδή χαρακτήρα σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικά γραμμένο, ένα λογοτεχνικό κείμενο, όπως και το νησί, για παράδειγμα. Και η δυσκολία είναι ότι κάποιος που το διαβάζει το πλάθει κάπως στο μυαλό του και στη φαντασία του, και εσύ είτε στην τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο, είτε στο θέατρο, πρέπει να το αποδώσεις με μια άλλη μορφή.
1: Μιλώντας τρεις γλώσσες που μιλάς εσύ, έτσι, ναι, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά.
0: Ναι, τώρα το έχω ξεχάσει λίγο, αλλά ναι, θα μιλάω.
1: Καταρχάς βλέπεις θέατρο έξω, πας θέατρο όταν ταξιδεύεις?
0: Ναι, όταν ταξιδεύω, ναι, αλλά βλέπω και στο φεστιβάλ παραστάσεις εξωτερικού που έρχονται, ναι, εδώ όσο μπορώ.
1: Έχεις ποτέ κάνει μια σύγκριση Ευρώπη και Ελλάδα, πώς είναι το θέατρο? Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι στην Ελλάδα έχουμε καλύτερες παραστάσεις πολλές φορές από ό,τι έχουμε από γνωστές μεγάλες παραστάσεις που γίνονται, παραδείγματος χάρη, στο Λονδίνο. Έχεις εικόνα?
0: Νομίζω, χωρίς να έχω μια συνολική, ναι, εικόνα για να είμαι δίκαιη, αλλά θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικούς συντελεστές, ότι εμείς πολλές φορές καλούμαστε να δουλεύουμε σε λίγο πιο δύσκολες συνθήκες.
1: Παραγωγικά εννοείς?
0: Παραγωγικά, πολλές φορές οι περιοδίες, ναι, μπορεί να μην είναι αυτό που κάποιος άλλος φαντάζεται, γιατί είναι αντικειμενικές δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά νομίζω ότι δεν υπολοιπόμαστε σε κάτι. Και επίσης πολλές φορές και εμείς οι ηθοποιοί καλούμαστε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, αυτό θυμάμαι που είχε κάνει τρομερή εντύπωση, είχα κάνει μια συμμετοχή σε μια ταινία Hollywoodiana με τον Βίκο Μόρτενσεν και τον Όσκαρ Άιζακ.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, όταν τους έλεγα ότι κάνω πρόβες για δύο έργα, τότε ήμουνα στο εθνικό και μου έλεγε δηλαδή, συγγνώμη, και κάνεις γύρισμα και παίζεις? Λέω ναι. Και μπορεί την ίδια μέρα να κάνεις και γύρισμα και να παίξεις? Λέω ναι. Αυτό τους έκανε λίγο...
1: αδιανόητο.
0: Ναι, τους έκανε, ναι, εντύπωση αυτό.
1: Θα πήγαινες έξω να κάνεις προσπάθεια καριέρας έξω?
0: Όχι τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η γλώσσα είναι κάτι, όταν μιλάς, η μητρική σου γλώσσα είναι κάτι καθοριστικό. Θεωρώ ότι αν κάνεις προσπάθεια πρέπει να το κάνεις σε μικρότερη ηλικία.
1: Αυτό αφορά μόνο το θέατρο ή και τον κινηματογράφο? Γιατί στον κινηματογράφο δεν ξέρω η γλώσσα πόσο μπορεί να είναι πρόβλημα, με την έννοια ότι...
0: Έχω την αίσθηση, ναι, ότι για να μπεις σε αυτό το σύστημα, δηλαδή, ναι, για να μπορέσεις να βρεις ατζέντη, για να μπορέσεις να
1: εννοείς, ναι, όλη η διαδικασία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλει μια τρομερή προσήλωση και αφοσίωση. Αυτή τη στιγμή δεν θα άφηνα την Ελλάδα για κάτι τέτοιο, ούτε έχω τα εχέγγυα ότι θα πήγαινε έξω, ναι, και θα γινόταν κάτι. Εξάλλου από νωρίς εδώ μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστώ, και ήταν τόσο ωραίες οι συνεργασίες και τόσο ωραίοι ρόλοι και τα έργα που δεν το σκέφτηκα.
1: Πάμε να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και μετά θα σε ρωτήσω τα υπόλοιπα. Να βάλουμε το νερό στη βάρκα.
0: Ναι.

0: Η Ευγενία Δημητροπούλου είναι μαζί μας εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω εάν βλέπω πάρα πολλοί ηθοποιοί σκηνοθετούν κιόλας. Mm-hmm. Εσύ το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό?
1: Όχι να το κάνω.
0: Το νιώθεις ανάγκη, ας πούμε, ότι θα ήθελες να το κάνεις? Είτε για σένα είτε και για άλλους.
1: Όχι, μπορεί να σκεφτώ να κάνω ένα μικρούλι ταινιάκι, να σκέφτομαι πώς εγώ θα ήθελα. Δεν το έχω σκεφτεί περισσότερο. Ιδέες μπορεί να έχω. Μπορεί να βλέπω κάτι και να λέω, να έχω άποψη πάνω σε κάτι. Αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχω σκεφτεί, ούτε το έχω τολμήσει φυσικά. Νομίζω ότι το κάνω γιατί βλέπουμε, και εμείς ειδικά με τα χρόνια της δουλειάς μπορούμε να δούμε, και ειδικά μέσα από το πρίσμα του ηθοποιού, κάπως να ξεζουμάρουμε το φακό και να μπορούμε να το δούμε
0: όλο
1: σφαιρικά.
0: Μαζί, να μην δείτε μόνο τον εαυτό σας, αλλά να δείτε όλη την παράσταση.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι με τα χρόνια, έτσι κι αλλιώς, αυτό, αν σου αρέσει κιόλας και έχεις βάλει τον εαυτό σου να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, μπορείς να το σκεφτείς.
0: Λοιπόν, τώρα πες μου, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την παράσταση που θα γίνει στους Δελφούς και σε άλλα αρχαία θέατρα.
1: Ναι, τον Ίωνα του Ευρυπίδη το καλοκαίρι.
0: Ναι, εν συνεχεία.
1: Από τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ξεκινάμε για τέταρτη χρονιά το Μάρτυρα κατηγορία στο θέατρο Χόρν.
0: Ναι.
1: Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Και πέρυσι το χειμώνα είχα παρουσιάσει την παράσταση στο θέατρο Σταθμός.
0: Την είχα δει, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ. Το Κοιμούνται τα ψάρια, σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου. Οπότε αυτό συνεχίστηκε μετά για κάποιες παραστάσεις. Έπαιξα και στη Λαμία και έτσι θα είμαι στο φεστιβάλ Ιθάκης 21 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία, με το καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλεσμένη εκεί για να παρουσιάσουμε πάλι αυτή την παράσταση, την οποία αγάπησα πάρα πολύ.
0: Τηλεόραση?
1: Τηλεόραση προς το παρόν όχι.
0: Πάντως γίνονται πολλά πράγματα στην τηλεόραση.
1: Γίνονται πράγματα, ναι, έχει ωραία πράγματα.
0: Μυθοπλασία δεν έχει προκύψει ή έχει πει όχι?
1: Δεν έχει προκύψει κάτι που θα μπορούσε να συνδυαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ευγενία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: Εύχομαι
1: πάρα πολύ.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Λέω να τελειώσουμε με το βάλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Ναι.

thief.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποιο θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Χρώματα λοιπόν, μεγάλη υπόθεση τα χρώματα. Όχι ότι και το ασπρόμαυρο δεν έχει γοητεία. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε άφθονο χρώμα στα τραγούδια μας, αλλά και στις διηγήσεις μας. Και ίσως να καταλήξουμε σε ασπρόμαυρα τραγούδια, όχι από αυτά που βάζουμε συνήθως από τον ελληνικό κινηματογράφο, θα έχει και τέτοια βέβαια. Αλλά εντάξει, ας μην βιαζόμαστε, έχουμε ακόμα χρόνο για το φινάλε. Προς το παρόν, καλησπέρα σας, είναι το άλμπουμ του Σαββάτου, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ελάτε να περάσουμε μαζί το επόμενο δίωρο, να βάψουμε με χρώματα τον γκρίζο. Γιατί τελικά γκρίζο μας βγήκε, αλλιώς το περιμέναμε. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για τα της επικοινωνίας μας υπάρχει το email μας, η διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Και εδώ ακριβώς σας έχω μερικά νέα. Την προσοχή σας παρακαλώ, ναι, και εσείς και εσείς και εσείς παρακαλώ, αυτάκι στήστε. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook που έφερε περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος» με 26.500 ακόλουθους, δεν υπάρχει πια. Διαγράφει από τα παράλογα του αλγόριθμου του Facebook. Να μην παλεύεις 10 χρόνια και να γίνεται μία χαζομάρα και χρακ. Αλλά ο κ. Στέφανος δεν το έβαλε κάτω. Μετεφέρθη στο Instagramion με όλο το αρχείο του που σιγά σιγά ανεβαίνει. Μπείτε λοιπόν στο Instagram και ακολουθήστε τη νέα σελίδα του κ. Στέφανου. Ο τίτλος παραμένει ο ίδιος, «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Σας αναμένουμε λοιπόν στο Instagram. Θα το πούμε και άλλες φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να μαζευτούμε σιγά σιγά. Τώρα δεν είναι εύκολο να μαζέψεις γύρω στις 30.000 κόσμο μέσα σε ένα απόγευμα. Αλλά ρε παιδί μου, σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Κάθε μέρα να έχουμε, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 παραπάνω. Κατά τα υπόλοιπα, τα χρώματα που μας τραγούδησε η Άλκη στις Πρωτοψάλτη από την έξοδο κινδύνου του Γιάννη Σπανού ήταν περισσότερο κυριακάτικα που σιγά σιγά ξεθοριάζουν με το πέρασμα των ημερών, καθώς και των ετών θα προσέθετα. Εμείς πάντως, ξεφυλίζοντας το άλμπουμ της ζωής μας, θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες τραγούδια. 2 ώρες χρωματιστές, όπως εκείνες οι ώρες από τον καθαρό ουρανό του Γιώργου Σταυριανού, λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90.

Είχε αυτό το μακροσκελέστατο φινάλε το συγκεκριμένο τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού από τον Καθαρό Ουρανό το 93 νομίζω ήταν τότε. Πολύ και εκλεκτοί τραγουδούσαν στον Καθαρό Ουρανό. Ήταν βέβαια ο Κώστας Μάντζιος εδώ στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και εσείς βρίσκεστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου γεμάτο χρώματα. Τραγούδια που αναφέρονται στη λέξη χρώμα, αλλά και τραγούδια που αναφέρονται σε συγκεκριμένα χρώματα. Θα τραγουδήσουμε το μπλε, το κόκκινο, το ροζ, το κίτρινο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Όμως, επειδή μπήκαμε στο κλίμα εκεί λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90, θυμήθηκα και ένα άλλο τραγούδι που αναφερόταν στο χρώμα, στο χρώμα των ματιών. Από την τηλεοπτική σειρά Λόγω Τιμής, μια τεράστια τηλεοπτική επιτυχία. Και ένα σπουδαίο τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρισκόσαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ του Σαββάτου. Με τον Νίκο Πισμπίκη να ρυθμίζει τον ήχο μας, με τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Για τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr. Και ναι, με ρωτάτε πού πήγε η σελίδα της εκπομπής από το Facebook. Προφανώς δεν ήσασταν από την αρχή της εκπομπής που το εξήγησα, αλλά το ξαναεξηγήσω, τι. Λοιπόν, το Facebook είχε αντιρρήσεις, την έριξε τη σελίδα. Ούτε καν δυνατότητα ένστασης δεν μου έδωσε, ρε αδερφέ, δηλαδή τρομερό. Λέει όχι, 26.500 κόσμο, φάτονε. Και έτσι τώρα η σελίδα μας έχει πάει στο Instagram. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κλασικό όνομα Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος και τσουπ θα δείτε τη σελίδα στο Instagram, φρεσκότατη αλλά και ρετρότατη. Να, για παράδειγμα, η τελευταία ανάρτηση είναι μία υπέροχη ταμπέλα με τα παγωτά Δέλτα του 1981 και το σύνθημα ήταν η μία επιτυχία μετά την άλλη και από κάτω είχε παγωτά Σικάγο, Εσπεράντο, Banana Split, τα σάντουιτς κρέμα σοκολάτα, το Lucky Cup, το καϊμάκι, το κοκτέιλ. Λοιπόν, μπείτε στην καινούργια μας σελίδα στο Instagram. Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος, σας περιμένουμε. Και κάθε μέρα η παρέα θα μεγαλώνει. Τώρα πότε θα ξαναπιάσουμε 26.000? Αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σήμερα λέμε για τα χρώματα και τραγουδάμε και για τα χρώματα, δεν λέμε μόνο. Α, κάτσε να στείλω χαιρετισμούς και στην Κινέτα, ξέχασα. Νίκο, Μαρία, παιδιά, να είστε καλά. Τώρα τα χρώματα δεν είναι μόνο τραγούδια, είναι και πράγματα, είναι και φαγητά, είναι και γλυκά. Ε? Να σκεφτείτε, ας πούμε, ότι αύριο ξημερώνει η Κυριακή, ημέρα χαλάρωσης, παρέας και φαγητού εν Αυθονία. Το ρετρό φαγητό έχει την τιμητική του κάθε Κυριακή. Φαγητά τύπου ροσμπίφ με χονδρόν μακαρόνι. Σαπφώνω τα ρά που έλεγε τον ετουμπάρισες με το χονδρό μακαρόνι. Το ψητό της κατσαρόλας και τα σουτζουκάκια. Με πολλές και διάφορες συνοδείες. Ήταν έτσι ένα μικρό δείγμα από το κυριακάτικο τραπέζι. Εν τω μεταξύ, τώρα που το κουβεντιάζουμε, τις τελευταίες μέρες για κάποιο λόγο έχουν εισβάλει επιθετικά τα κεφτεδάκια στη ζωή του Κυριστέφανου, δηλαδή στην αφέντο μου τσουνάρα μου, θέτοντας σε κίνδυνο τη βασιλεία του Προφιτερόλ. Όχι, εγώ οφείλω να το πω αυτό, το καταθέτω. Και επειδή ο Κυριστέφανος δεν αντιστέκεται στους παντός είδους και καιρού πειρασμούς, αποφάσισε αύριο να μαγειρέψει τα ξαδερφάκια των κεφτεδακίων. Οπότε αύριο θα φτιάξουμε σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια τα κόκκινα. Οπ, να το χρώμα μπροστά μας. Τα σουτζουκάκια τα λατρεμένα του ελληνικού κινηματογράφου. Και για συνοδεία βεβαίως αποφασίσαμε τηγανιτές πατάτες και ουχή ρύζι φόρμα μπαρμπαμπέν, φορμαρισμένο εις την κούπα του τέιου. Σουτζουκάκια λοιπόν για να τραπεζώσουμε τον κύριο Πετροχύλο, που έλεγε η Μίτση Κωνσταντάρα, και τον Αντώνιο Κοκοβίκο, που αμφότεροι διεκδικούν τα πρωτεία σουτζουκοφαγίας. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου που ήταν ο Αντώνης Κοκοβίκος, ο Αντωνάκης. Σουτζουκάκια λοιπόν παντού και πάντα, σουτζουκάκια για σένα, για μένα, για όλους. Υπήρχε βεβαίως και η εκδοχή με το ρύζι φόρμα, στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Σουτζουκάκια με ρύζι μπαρμπαμπέν στη φόρμα, που συνήθως ήταν ένα ποτήρι Κρόνος ή Γιούλα, από αυτά που είχαν όλοι οι καφενέδες. Ξέρετε, που συχνάζουν οι ηλικιωμένοι πρεφαδόροι, ταυλαδόροι. «Αχ, κυρία Μέρη μου, είδατε τι μου κάνετε τώρα, κυρία Μερούλα μου», έλεγε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο στρίγκλος που έγινε όχι αρνάκι, αλλά σουντζουκάκι. Αυτά μας έκανε και η κυρία Ελένη, η Ελενίτσα, ως γυνή που δεν φοβήθηκε τον άντρα, αλλά τον νοιαζόταν και με το παραπάνω. Διότι τα σουντζουκάκια δεν φτιάχνονται ποτέ από φόβο και με φόβο, αλλά από αγάπη και με αγάπη.
3: Δεν ξέρω αν τα πέτυχα.
4: Τι είναι αυτά, κυρία μου?
3: Σουντζουκάκια.
4: Σουντζουκάκια. Βλέπεις τώρα τι μου κάνεις, κυρία Μέρη μου.

0: Και χρώματα και αρώματα θα συναντήσουμε σήμερα. Αλλά εντάξει, κυρίως χρώματα. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θέλετε να πάρουμε και μια δόση από τη δεκαετία του 80, εδώ σας θέλω. Αν η δεκαετία του 80 έπρεπε να έχει ένα έμβλημα, ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό? Είναι κάτι κόκκινο. Ασφαλώς θα ήταν το κερασάκι μαρασκίνο. Το κερασάκι μαρασκίνο ήταν πάντα στην κορφή μιας τούρτας, σε πάστες, στο καμπάρι ή σε ένα κοκτέιλ με γρεναδίνη και σόδα ή 7-Up. Τώρα μεταξύ μας κυκλοφορούσε σε διάφορα χρώματα, δεν ήταν μόνο κόκκινο, ήταν μέχρι και πράσινο για να είναι εντός του κλίματος της Ελλάδας του 80. Όμως το grand succès γινόταν με το κόκκινο. Και πού δεν το έβλεπες το κόκκινο μαρασκίνο? Σε βιτρίνες, σε ποτά, γλυκά, ακόμα και σε διαφημίσεις. Το κερασάκι είχε έντονα γλυκιά γεύση που κυρίευε συνήθως τους παιδικούς ουρανίσκους και αποθούσε των ενηλίκων. Το κερασάκι έμενε πάντα στο άδειο πιατάκι ή στο ποτήρι στην άκρη και εμείς ως παιδιά πηγαίναμε, κάναμε ντου και τρώγαμε τα κερασάκια. Λίαν προσφάτως, έχω να σας πω, ότι θέλησα να βυθιστώ στα άδυτα της δεκαετίας του 80 και έτσι τόλμησα να ζητήσω ένα αναλόγου ύφους κοκτέιλ σε προσφυλές ξενοδοχείο. Ζήτησα απαραίτητος και μαρασκίνο, ναι. Εντάξει, με κοίταγαν λίγο κάπως οι άνθρωποι. Ευτυχώς όμως είχαν, ξέρετε, σε εκείνο το κλασικό γυάλινο βαζάκι. Τώρα δεν ξέρω να σας πω αν με τρέλανε η γεύση του ή η γλύκα των αναμνήσεων. Πάντως τρελάθηκα. Επίσης, οι σταγλικίσματα, όπως θα έλεγε και μια σελίδα μέσα στο Τζελεμεντέ, μην είστε φιδωλοί στας ποσότητας κερασακίων μαρασκίνο. Είναι σύμβολον ποιότητος, γούστου και μοδός. Το μαρασκίνο συνοδεύει εξαιρετικώς τούρτες αμυγδάλου, νουγκατίνα, σεράνο, σοκολατίνα, καθώς και τα προαναφερθέντα αλκοολούχα ημιτασιών ροφήματα, πλούσια εις γρεναδίνιν και τόνικ σόδα. Ακόμα, μην παραλείψετε ένα στρουμπουλόν μαρασκίνο εις την κορυφή των πτυφούρ και των βουτυμάτων για το τσάι 5 o'clock. Πέρασε όμως το 5 o'clock. Δεν πειράζει, θα φάμε μόνο το κερασάκι, χωρίς πτυφούρ και βουτύματα. Το βέβαιο είναι πως κάθε ύμνος στην αγαπημένη μας δεκαετία, τη δεκαετία του 80, θα πρέπει να συνοδεύεται και από έπαρση της σημαίας με το κερασάκι. Έτσι για να το ζούμε έντονα ρε παιδί μου όπως τότε, σε δίσκο, pub, μπαρ και ζαχαροπλαστεία. Και αν δεν είναι μπαρ και ζαχαροπλαστεία, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σε ένα ατμοσφαιρικό μπαράκι της δεκαετίας του 80.
1: Μάτια μπλε.
0: Τι άλλο θα ακουγόταν από τα ηχεία? Γιάννης Πάριος.

Αχ, υπέροχος Γιάννης Πάριος, ερωτικότατος, Σταύρος Ξαρχάκος και Λευτέρης Παπαδόπουλος, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, λίγο μετά ήταν το συγκεκριμένο. Παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ του Σαββάτου. Θυμόμαστε τραγούδια με χρώματα. Θυμόμαστε και ιστορίες με χρώματα. Εις ξενοδοχείων πολυτελείας ξενία ναυπλίου έταξεν εις τον εαυτόν της να υπάγει το Σαββατοκύριακον η γνωστή στην κοσμική Αθήνα Δημητρούλα Στριγκάρη Κλοκανά, απειβδίσασα εκ της αυστηρότητος του συζύγου και της ερητή μου πενθεράστης. Θα τη συνοδεύσει εν πλήρη μυστικότητη ο ιός του Δελισταύρου, ο Ντίντης, και θα πάνε ο δικός με ιδιόκτητον όχημα Πανάρ εκ Γαλλίας του 1961. Θα μείνουν στην Σουίταν 271 που βλέπει στη θάλασσα προς το μαγευτικό Μπούρτζι. Θα φάνε πάπια με γκρέ, με σαλάτα νησουάζ και μανιτάρια αλλά προβενσάλ. Θα συνοδεύσουν με ροζέ κρασί κατσιμιτσούλια χρονιάς 1954, ενώ δια επιδόρπιον η κουζίνα του ξενοδοχείου θα ετοιμάσει πουτίγκ ο σοκολά με ντρόπς πραλινέ. Το βράδυ στην Σουίταν με δύο ποτήρια σαμπάνια στο χέρι θα χαλαρώσει το παράνομο ζεύγος με νότες εκ του λατινοαμερικανικού συγκροτήματος έκστασης τροπικάλ, ενώ η συνέχεια είναι δύσκολο να περιγραφεί καθότι ενδέχεται τα πόμολα να λάβουν ένα χρώμα κάπως ερυθρών. Μόνον έτσι όμως θα ευτυχήσει η Δημητρούλα και θα εμπορέσει επιστρέψασα η συζυγική νοικίαν να συνεχίσει το μονότονον βίον της διαβάζοντας περιοδικά ποικίλης ύλης εις απόλυτον ηλουστρασιόν, πηγαίνοντας εις δεξιώσεις πληκτικάς και ανουσίας μετά του συζύγου που τα μάτια του παίζουν από μικρούλα εις μικρούλαν και περιμένοντας το επόμενον Σαββατοκύριακον που θα εμπορέσει να υπάγει ξανά μια πονηράν εκδρομή ή να ρίξει ο λίγο αλατοπίπερον εις την καθημερινότητά της που θυμίζει μαλλιά αγγέλου νερόβραστα. Το ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε, ή το μία αποκλειστικό της του κ. Στέφανου για τις κουτσομπόλες κυρίες της σελίδος μας. Ποια είναι η σελίδα, μπείτε στο Instagram να τη δείτε, παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος. Τώρα που είστε ενημερωμένες, καθίστε εις κουνιστήν πολυθρόναν εργοστασίων Δουρίδα, βάλετε ολίγων ραδιόφωνων, παραπολιτικά, και γλαρώστε μέχρι το βράδυ που θα επισκεφτείτε το ζεύγος Παπαπετρούλια για κουμκανάκι και συμπάθεια.

Να και εδώ το χρώμα μέσα στο συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το γαλάζιο. Νωρίτερα ήταν το μπλε, στα μάτια μπλε. Εδώ ο γαλάζιος ουρανός. Ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου που τραγούδισε Μίμη Πλέσα και Ευαγγέλη Γκούφα. Ήταν από τα κορίτσια για φίλημα το τραγούδι, σεζόν 1964-65. Κλασική ταινία δαλιανιδική, από αυτές που λατρεύει η συγκεκριμένη εκπομπή. Που μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου, που ήταν η Ρένα Ελευθερίου, ήταν και η Ζωή Λάσκαρη, ήταν και ο Ανδρέας Ντούζος, που ήταν ο Ράμογλου. Ο Κώστας Βουτσάς που ήταν ο Καλιακούδας. Ο Αλέκος Τζανετάκος που είχε φάει τόσο ξύλο σε αυτή την ταινία. Κι άλλοι εκλεκτοί και σπουδαίοι. Θα πάμε λίγο πιο πίσω τώρα, στο 1962, για να συναντήσουμε πάλι ένα χρώμα, όχι από τα πιο αγαπημένα χρώματα, δεν ξέρω. Να, ας πούμε το μαύρο εγώ δεν το αγαπάω ιδιαίτερα, ξέρω ότι περισσότεροι μάλλον το λατρεύετε. Και ειδικά τα μαύρα αυτοκίνητα, τις λιμουζίνες της δεκαετίας του 50 και του 60, κάτι τεράστια αμερικάνικα αυτοκίνητα. Της Cadillac, της Buick, Buick που τις λέγαμε εδώ στην Ελλάδα. Εκτός όμως από τις Cadillac και τις Buick υπήρχαν και οι μαύρες Ford.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αποκλειστικά στα παραπολιτικά όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Προς 30.000 προσλήψεις. Πώς και από ποιους θα στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις. Γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, στην άμυνα, στην πυροσβεστική, στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Πόσες θέσεις εγκρίθηκαν συνολικά στο δημόσιο την περίοδο 2020-2026. Πώς εμπλέκεται στον όλο σχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη. 11.987 εγκρίσεις για εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Πυρκαγιές, η επόμενη μέρα. Χθεσινά λάθη, σημερινά μέτρα, αυριανές λύσεις. Ο φάκελος Δασική Υπηρεσία και Διαχείριση Δασών. Αναλύει ο δασολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Πού οδηγούν οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Κώστας Κατσαφάδος. Αλλαγές για την επιτάχυνση αποζημιώσεων στους πληγέντες. Στάθης Σταθόπουλος. Χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο για το μέλλον των δασών. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όταν οι άνθρωποι κάνουν θαύματα, και ένα από αυτά τα θαύματα ήταν η Λιλιπούπολη, η παρέα του Νίκου Κυπουργού, της Μαριανίνας Κριεζή, του Μάνου Χατζηδάκη. Μαγικές καταστάσεις που λες είναι δυνατόν να στέκεται ακόμα και σήμερα αυτό, αλλά δεν μπορεί να δημιουργηθεί όμως σήμερα. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν είναι της παρούσης. Κατά τα άλλα. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν είναι της παρούσης.

Όχι, δεν είναι Facebook, όχι. Πάει η σελίδα μας στο Facebook, χαιρέτησε και έτσι την ανοίξαμε στο Instagram. Αλλά κρατήσαμε τον ίδιο τίτλο. Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος. Μπείτε λοιπόν στο Instagram, πληκτρολογήστε τον τίτλο και μπείτε στο μαγικό κόσμο της ρετρότητας. Με παλιές έντυπες ρεκλάμες από τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80 μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Θα δείτε και ωραία ρετρό γλυκίσματα και μάλιστα στα stories θα ακούσετε και σπάνιες ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Από τη δεκαετία του 80 αξίζει λοιπόν να μπείτε στη σελίδα, η οποία τώρα στείνεται σιγά σιγά από την αρχή, και έτσι κάθε μέρα θα έχετε να βλέπετε και να ακούτε αυτά τα μικρά θαύματα της ελληνικής διαφήμισης του τότε. Ξαναέρχομαι στα χρώματα, γιατί σήμερα τραγουδάμε τα χρώματα, μιλάμε για τα χρώματα. Η Ρόζα Ροζαλία με το τριανταφυλλί γουρουνάκι της από τη Λιλιπούπολη. Πολλά πολλά χρώματα τότε που ήμασταν παιδιά και ακούγαμε Λιλιπούπολη είχαν και τα παγωτά, ε. Όταν έβλεπες μία αφίσα που να έχει μπροστά όλα τα παγωτά, μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram, είναι η τελευταία δημοσίευση. Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος, παρακαλώ. Με αυτά τα τότε υπερσύγχρονα ψυγεία, άνοιγε το χοντρόλα στιχένιο μαύρο βαρύ καπάκι και βρισκόσουν σε ένα απίστευτο τουρλού ακαταστασίας εντός του ψυγείου. Παγωτά πολύχρωμα, συσκευασμένα και ατάκτως σερημένα, άλλοτε από παιδικό χέρι και άλλοτε από τσαπατσουλιά του περιπτερά, ο οποίος συνήθως οριόταν να μην του ανακατεύουμε τα ήδη ανακατεμένα. Επιπροσθέτως, φώναζε να μην κρατάμε ανοιχτό το καπάκι του ψυγείου για ώρα, για να μην φύγει η ψήξη και άλλες φτηνές δικαιολογίες, που ουσιαστικά υπονοούσαν αντισταδιάλα από δώρε. Ή όπως θα έλεγε ο Ορέστης Μακρύς, άιστο καλός. Ή όπως θα έλεγε ο Δρακουμέλ, ω πόσο σας μισώ απέσια στρουμφάκια, παιδάκια. Το περίεργο βέβαια ήταν ότι ο περιπτεράς, ας τον πούμε και Στέφανο εντελώς τυχαία, ήξερε και σου έβρισκε αμέσως το παγωτό που ήθελες και ας επικρατούσε χάος εντός του ψυγείου. Μαγικές ικανότητες του Κυρστέφανου εντός και εκτός ψυγείου, διότι συνήθως χάος επικρατούσε και μέσα στο περίπτερο. Δεν ήταν μόνο στο ψυγείο. Παρά ταύτα ήξερε πάντα που ήταν παραπεταμένα τα τσιγάρα του Μπαρμπανέστη του Ντρένιγκα, που κάπνιζε μόνο σε έρτη Καλαμίας. Ήταν και ο Μπαρμπαμίτσος που κάπνιζε το άνθος ξηρομέρου. Τα κάπνιζε και ο θείος μου και πέθανε, που έλεγε και ο Χατζηχρήστος. Επανέρχομαι όμως στα παγωτά. Πόσες τρελές πατούσες, ε? Μπανάνες τόγκο και σπλίτ, πόσες μαρεγκάτες. Κλείνεται, κανονικά. Είναι μαρεγκάτα της μαρεγκάτας, ε? Και πληθυντικός οι μαρεγκάτες των μαρεγκάτων ή των μαρεγκατών. Τι άλλα παγωτά, πόσα τρινιτά, τρόικα, Σικάγο ρόκετ και σάντουιτς και ξυλάκια κρέμα σοκολάτα, ε? Πόσα τέτοια δεν έχουν βγει από τούτα τα ψυγεία που περιγράφουμε το σύνορα για να σβήσουν με την αυθεντική δροσιά τους έστω και προσωρινά τη δίψα μας. Όλα αυτά βέβαια πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα του Κυρστέφανου, μήπως και του βουτήξουμε κανένα παγωτό στη ζούλα εκ του ψυγείου. Και η αλήθεια είναι ότι το κάναμε, ε? Παραδεχτείτε το. Εκείνο εκεί το Lucky Cup πια το είχαμε λιανίσει. Πήγαινα κι εγώ κακομοίς που ήμουν τίμιο παιδάκι, άνοιγα το λαστιχένιο του ψυγείου να πάρω ένα Lucky Cup, να πάρω το δωράκι. Ρε πουθενά, όλα τα Lucky Cup ήταν τρύπια από κάτω. Τώρα αλήθεια σας το λέω, δεν το είχα κάνει ποτέ. Δεν ξέρω, ντρεπόμουν ρε παιδί μου. Εντάξει, παγωτό ας πούμε δεν είχαμε βουτήξει ολόκληρο.

αυτό που παίρναμε το δωράκι από το Lucky Cup. Και βέβαια στο τέλος είχαμε πάντα και τη γραφική γκρίνια του κ. Στέφανου του Περιπτερά. Γιατί άμα του έδινε κατοστάρικο για ένα παγωτό των 20 δραχμών, του φαινόταν βουνό. Ψηλά σου έλεγε, ψηλά δεν έχεις. Πού να βρω εγώ ρέστα τώρα. Εγώ απορώ και που βρίσκαμε το κατοστάρικο. Και δώσ' του λοιπόν η μουρμούρα μέχρι να πάρει τα ρέστα σε φραγκοδίφραγκα. Και μπλά και ξανά μπλά ο Περιπτεράς. Και μπλάει στο τετράγωνο και μπλάει στην Ιωστή. Αλλά ποιος νοιαζόταν. Το παγωτό είχε ήδη ανοίξει και ταξιδεύαμε στις πλούσιες γεύσεις του και στις τρώσεις του από κρέμα και σοκολάτα. Και η μουρμούρα του κ. Στέφανου ακουγόταν πολύ μακριά στο βάθος του πλάνου. Σχεδόν σαν ένα όμορφο ροζ τραγούδι.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ του Σαββάτου. Μαζί το ξεφυλίζουμε και το απολαμβάνουμε. Σήμερα τραγουδάμε τα χρώματα, διηγούμαστε για τα χρώματα. Θυμηθήκαμε και την ανθολογία του Γιάννη Σπανού με τον Μιχάλη Βιολάρη και την Κέτη Χωματά στα Άσπρα Καράβια, σε ποίηση του Σωτήρη Σκύπη. Όμορφα και τα έγχρωμα, όμορφα και τα ασπρόμαυρα τραγούδια της εποχής. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Έχουμε μία ολόκληρη ώρα σχεδόν μπροστά μας. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Και θα σας το πω ακόμα μια φορά, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος μας άφησε χρόνους. Αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω, πήγαμε στο Instagram και ανοίξαμε καινούρια σελίδα με την ίδια επωνυμία. Να μην σας πω τι τραβήξαμε μέχρι να την ανοίξουμε, μαρτύριο. Ωστόσο όμως τα καταφέραμε και η σελίδα είναι εκεί και σας περιμένει. Πληκτρολογείτε λοιπόν Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος στο Instagram πλέον. Μπαίνετε στη σελίδα, κάνετε και follow. Μα τι, έτσι θα μας αφήσετε, χωρίς follow δεν κάνει. Και εμείς θα σας κάνουμε μια νυχτερινή βόλτα, έτσι, με Ford Mustang, με εμπριμέ σακάκι και φαρδιά πέτα, παντελόνι καμπάνα και καμπάνα στον αστέρα βουλιαγμένης. Τακουνά το λευκό παπουτσάκι, γυαλί πιο μεγάλο και από αυτό της Έλενας Ναθαναήλ στην ταινία Αναζήτησης. Σιγαρέτα κεράνης Όσκαρ 100 χιλιοστών σε ολόχρυσο πακέτο με ολόχρυσο αναπτήρα. Και όλα αυτά γιατί? Για να κάνετε ένα follow ρε παιδιά στη σελίδα. Τι άλλο να κάνω πια? Αλλά και για κάτι άλλο. Θυμάστε εκεί τα υπέροχα πολύχρωμα γλυκάκια με το γλάσο και το κερασάκι από πάνω, τα πτυφούρ. Δεν γίνεται να πας να ζητήσεις αυτά τα πτυφούρ σε ζαχαροπλαστείο και να φοράς κάτι διαφορετικό από αυτό που περιέγραψα πριν λίγο. Τώρα κάπου, αν γίνεται κάπου στο βάθος, να ακούγεται και ένα με γεμελέ με τον Φίλιππο Νικολάου, λουκούμι θα δεν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα επειδή είπα για τα πτυφούρ, αυτά τα ρετρό γλυκίσματα αστικής ευγένειας, όπου τα λατρεύω παιδιόθεν, έχω να σας πω. Όταν ήμουν τριών, δεν θυμάμαι και ακριβώς, πρωτοδοκίμασα πτυφούρ εκβάρσου Κηφισίας. Και από τότε κατάλαβα ότι πρέπει να δοκιμάσω πολλά τέτοια ακόμα στη ζωή μου, σε όλα τα χρώματα, άσπρα, ροζ, πράσινα, καφέ. Υποχρεωτικό το κερασάκι, που αν δεν υπάρχει επάνω, μπορεί και να φτάσω μέχρι μήνυση, να το ξέρετε, όχι, σας προειδοποιώ. By the way, σε άπτες στα ελληνικά, όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι το λένε πεφτιφούρ. Τελικά το έμαθαν και η ουσία δεν είναι να το μάθω, αλλά να το φάω, όπως έλεγε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου με το προφιτερόλ, τα ξέβρετε. Νωρίτερα αναφέρθηκα και στα σιγαρέτα Όσκαρ που ήταν full στο χρυσάφι, οπτικός τουλάχιστον. Θυμήθηκα και τις βόλτες που κάναμε για να γίνει και η ανάλογη μόστρα του πακέτου. Να μην πουλήσεις και λίγο. Τα σιγαρέτα Όσκαρ εξεργοστασίων Κεράνη εν Πειραιή είναι η χαρά του κ. Στέφανου και όλων των χρυσοχών, θα έλεγα. Φανταστείτε τώρα αύριο, με τον ήλιο, τι ωραία, άνοιξη κυριακάτικη βόλτα στο Κολωνάκι. Να το πω καθαρεύουσα θες, μάλιστα. Κυριακάτικος βόλτα εν Κολωνακίο, καλύτερο δεν είναι τώρα. Εκλεκτή παρέα αναμένει το Σερ Τιμόθεο Βαρδαλούμπα στα μεγάλα ζαχαροπλαστεία Παπασπύρου ή να αναλύσουν τον κυριακάτικον τύπον, να πιούν έναν γαλλικόν καφέ και να φάνε και ένα κάστανο μαρόν ντεγκιζέ. Κατόπιν βγαίνει ο χρυσός αναπτήρας και το πακέτο υπερπολιτελείας Όσκαρ, ενώ στο χέρι δεσπόζει ολόχρυσον ορολόγιον της ΣΟΤ, ολόχρυσος Βέρα και ολόχρυσος Καδένα με χαραγμένο το μικρό όνομα Τιμόθεος, εν πλήρη καλλιγραφία.
Αφήστε πια τα ολόχρυσα μανικετόκουμπα ή στο υπερμουσταρδί υποκάμισον. Στην παρέα φυσικά βρίσκεται και ο κ. Στέφανος, ο ομιλών. Παρατηρεί, σχολιάζει, καταγράφει, στέλνει και χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο, και σας δίδει πάντοτε και το εμπριμέ ρεπορτάζ.

Αν και θέλουμε λίγο ακόμα για να νυχτώσει. Είναι υπέροχες οι εικόνες που ακούσαμε μόλις από τη Ρένα Βλαχοπούλου για την Αθήνα τη νύχτα, την νυχτερινή Αθήνα, με αυτά τα χρώματα που περιγράψαμε πριν από λίγο. Με τις ταμπέλες νέων τότε τη δεκαετία του 60, τις φωτεινές ταμπέλες που αναβόσβηναν στην Ομόνοια, στο κέντρο των Αθηνών. Και τι δεν διαφήμιζαν οι συγκεκριμένες ταμπέλες. Αλλά η πιο χαρακτηριστική, νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι, την έχουμε πετύχει και σε ελληνικές ταινίες. Ήταν ο καφές Μπράβο με τον Βραζιλιάνο, που αναβόσβηνε το σομπρέρο. Ωραίες αναμνήσεις. Κάτι λέγαμε νωρίτερα για παλαιού τύπου γλυκά, ε. Να πάρουμε μια γεύση ακόμα. Τα τυλιχτά παστάκια που συχνά απαντώνται σε επαρχιακά ζαχαροπλαστεία χωριών ή κομοπόλεων δεκαετίας 70 και 80. Ας κάνουμε μια εικόνα. Γάμος τους Γαργαλιάνους, ας πούμε, ένα παράδειγμα χαρακτηριστικότατο. Η νεαρά πέρασε από το κουαφούρ Κέτι, έκανε το κουντεπένι και το καμιλούστρο να συνέλθει από το κατσόμαλο της βοσκής γιδοπροβάτων. Ενώ στο σπίτι των περήφανων γονέων καταφθάνουν κούτες με τα εν λόγω γλυκάκια, αυτά που σας είπα, τα τυλιχτά παστάκια. Το κουτί κατά προτίμηση είναι λευκό, όπως άλλωστε και το παρελθόν της νύφης. Τα παστάκια είναι τυλιγμένα σε ρηγαία σιμόχαρτο, όπως ακριβώς το φαντάζεστε και το έχετε δει σε πολλά τοπικά ζαχαροπλαστεία. Υπήρχαν με διάφορες ρίγες, κόκκινες, πράσινες, μπλε, κίτρινες. Υπήρχαν μονόχρωμα, υπήρχαν και πουά. Αλλά το μόνο που άλλαζε ήταν το χαρτί περιτυλίγματος. Το εσωτερικό παρέμενε ίδιο και απαράλλαχτο προς ευκολία του ζαχαροπλάστου, που βασικά είχε μάθει την παρασκευή φασολάδας και γλυκών εν το στρατεύματι. Ζαχαροπλαστείων ο Κρίνος έγραφε σε πλήρη καλλιγραφία η ταμπέλα και από κάτω φαρδί πλατεί το όνομα του καλλιτέχνη ζαχαροπλάστη Γιώργης Πετρομιχαλέας εκ Μεσσηνιακής Μάνης. Τα του γάμου μην τα ρωτάτε. Μόνο για το τραπέζι της δεξίωσης θα σας πω έτσι δύο λογάκια. Ταβέρνα με κλασικό γαμήλιο μενού που αποτελείται από κρέας νουά χοιρινό και ρύζι ανακατεμένο με τον κλασικό αρακά και το καρότο. Άβραστα. Ή παραβρασμένα. Διότι μέση λύση δεν υπάρχει. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα φανταστείτε, όπως έχετε δει Μαντάμ Σουσού. Στο γάμο του Ζόρζ με την Κατινίτσα στη Μαντάμ Σουσού, θυμάστε? Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά εντάξει, τώρα το θέμα μου ξέφυγα λιγάκι, ήταν τα τυλιχτά παστάκια. Και να σας πω και κάτι. Δεν ήξερα ότι τα λένε μόνα μουρ αυτά τα παστάκια, αλήθεια. Το ανακάλυψα πριν από 4-5 χρόνια. Εγώ νόμιζα ότι τα λένε Γαργαλιάνους. Και σας το λέω ειλικρινά, ακόμα έτσι τα αποκαλώ. Όταν θέλω να πάω στο ζαχαροπλαστείο απέναντι να πάρω, λέω πάω να πάρω μερικούς Γαργαλιάνους. Αλήθεια. Φιλιά στη Θιά και Τίγκο, μην ξεχάσετε και πάμε παρακάτω. Το παρακάτω έχει χρώματα και αρώματα. Χρήστος Νικολόπουλος και Λευτέρης Χαψιάδης από τα τραγούδια για τους φίλους μου ήταν δισκάρα. Και ποιοι δεν ήταν μέσα εκεί, να το πούμε στη συνέχεια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν 1986 όταν ο Γιώργος Νταλάρας ξανασυναντήθηκε μετά από αρκετά χρόνια με το Σταύρο Κουγιουμτζή. Ένα σπουδαίο δίσκο που λεγόταν Τρελή και Άγγελοι. Νωρίτερα που σας είπα για το δίσκο του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Χαψιάδη, τα τραγούδια για τους φίλους μου, ναι, ήταν δισκάρα, είχε μέσα πολλές συμμετοχές. Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ήταν η Τσά Διαμάντη, ήταν η Χαρούλα Αλεξίου, ήταν ο Στράτος Διονυσίου, ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Και ποιοι άλλοι ήταν? Ήταν η Μέρη Βάσου που ακούσαμε νωρίτερα στο «Με χρώματα και αρώματα». Η Μέρη Βάσου ήταν ένα πολύ μεγάλο όνομα στα λαϊκά κέντρα της Θεσσαλονίκης και εμείς αργήσαμε λίγο να τη μάθουμε, αλλά το είπε καταπληκτικά το τραγούδι. Πραγματικά η επιλογή του μαέστρου, του Νικολόπουλου, ήταν εξαιρετική. Κατά τα άλλα, βρίσκεστε στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε παρέα το άλμπουμ του Σαββάτου. Ποιοι το ξεφυλίζουμε? Ο Νίκος Πισμπίκης που ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Και φυσικά όλοι εσείς που είστε η μεγάλη και εξαιρετική μας παρέα. Σήμερα έχουμε πιάσει τα χρώματα. Μη σας πω και τα ηχοχρώματα. Αυτό μάλλον μαρτυρά το επόμενο τραγούδι, ε. Μείνετε, γιατί όντως είναι και είναι και πολύ πολύ σπουδαίο τραγούδι αυτό που έρχεται μετά. Είναι ένα ντουέτο με την Μαρία Φαραντούρη και τον Γιώργο Νταλάρα. Αλλά σήμερα δεν τραγουδάμε μόνο τα χρώματα, διηγούμαστε ιστορίες για τα χρώματα. Τα χρώματα που έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας από τότε που ήμασταν πολύ μικροί μέχρι σήμερα, που δεν είμαστε πολύ μεγάλοι, δεν μπορώ να το πω έτσι, που απλώς μεγαλώσαμε. Να, εσάς ας πούμε για παράδειγμα, σας είχε κάνει εντύπωση το χρώμα το μπέζ, η μόκα που λέγαμε, μπέζ καφέ, πώς ήταν αυτό, ένα, δεν ξέρω πώς μπορείς να το πεις, μόκα. Ήταν η γευστική και χρωματική μόδα της δεκαετίας του 80, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία όμως σας το λέω αυτό. Μόκα μπισκότα, μόκα καφέδες, μόκα παγωτά, μόκα ρούχα, παπούτσια, κάλτσες, πόρτες, παράθυρα, τείχη και φυσικά μόκα τούρτες και πάστες. Και πάστες βέβαια, μόκα ιστερία. Μόκα, μια λέξη που από τη φύση της γεμίζει το στόμα. Όσο μάλλον όταν αυτή η γεμάτη λέξη περιμένεις να γίνει γεμάτη γεύση. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Πολύ γεμάτη. Πλημμύρα γεύσης. Λοιπόν, θυμάμαι την πρώτη πάστα μόκα που δοκίμασα σε ηλικία 10 ετών, 9, κάπου εκεί, στο ζαχαροπλαστείον Ολύμπιον του Ανδρέα Παπανδρέου. Εντελώς τυχαίο, αλήθεια σας το λέω. Ήταν σε περίοδο βαθιτά του Πασόκ το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο που άνοιξε και ο ιδιοκτήτης λεγόταν Ανδρέας Παπανδρέου και λέγεται ακόμα και το έχει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζω στην πάστα μόκα, τρίγωνη, πανέμορφη, μπέζ με αρώματα κρέμας, πατισερί και καφέ, με καλλιγραφία επάνω, από σκληρή σοκολάτα τα καλλιγραφικά γράμματα στην επιφάνειά της, που έφεραν περήφανα την ονομασία της πάστας, έγραφε μόκα. Το κερασάκι ήταν προαιρετικό όμως στη μόκα, όπως και το αμυγδαλάκι φιλέ. Δεν είχα την απέτηση, να σας πω την αλήθεια, εκεί δεν έφτασα ας πούμε μέχρι μήνυση, επειδή δεν είχε κερασάκι. Τώρα πώς σερβιριζόταν? Ήταν σερβιρισμένη, εντάξει όλοι το φαντάζεστε, σε τσίγκινον πιατίδιον με πλακέ κουταλάκι, τυλιγμένο σε χαρτοπετσέτα ντέλικα. Τι άλλες μάρκες χαρτοπετσέτας υπήρχαν τότε εκτός από ντέλικα? Ντιάννα, μπράβο. Και Ελίνα, από την χαρτοποιία Κομωτινής. Ξαναγυρίζω στην πάστα μόκα, της οποίας η γεύση ξεπερνούσε κάθε προσδοκία, ειδικά για μας τα παιδιά που λατρεύαμε τη γεύση του καφέ, αλλά απαγορευόταν να πιούμε. Αυτή τη γεύση λοιπόν δεν την ξέχασα ποτέ. Απαραίτητη τότε και απαγορευμένη σήμερα
αφού αφενός δεν συναντάς σχεδόν πουθενά πάστα μόκα και αφετέρου, διότι η καφεΐνη πλέον καταστρέφει τα νεύρα μου λόγω ακραίας κατάχρησης στο παρελθόν. Εντάξει μωρέ παιδιά, δεν έχει σημασία. Η ανάμνηση μιας πάστας μόκα κάθε Κυριακή μεσημέρι ή τα Σαββατόβραδα που πηγαίναμε να καθίσουμε στο ζαχαροπλαστείο είναι πιο ισχυρή ακόμα και από τη γεύση της τελικά. Κάντε το εικόνα, ε, πατάρι ζαχαροπλαστείου με τραπεζάκια και καρέκλες, τσιντσάνο για τους μεγάλους και πάστες μόκα για τους μικρούς και μπουκάλια με ποτά, πολλά μπουκάλια, ολούθε. Και παιχνίδια El Greco και Matchbox που στόλιζαν βιτρίνες και εσωτερικούς χώρους και η πάστα μόκα πάντα εκεί πίσω από το τζάμι του ψυγείου ή στο πιατάκι με τις χαρακές να συνοδεύει γευστικά κάθε μας επιθυμία.

Ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψαν η Λένα Πλάτωνος και ο Θεόδωρος Ποάλας. Στην Τρίτη Πόρτα ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Γιώργο Νταλάρα. Αυτά ήταν τα ηχοχρώματα. Γενικότερα εκπομπή των χρωμάτων σήμερα. Αυτό το άλμπουμ του Σαββάτου που το ξεφυλίζουμε από νωρίς και στεκόμαστε στις πιο αγαπημένες φωτογραφίες μας ή στις πιο ξεθοριασμένες ή στις πιο έντονα χρωματισμένες. Πάντως χρώμα να έχει. Όχι απαραίτητα, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μπορεί και να καταλήξουμε σε κάτι ασπρόμαυρο. Θα δούμε. Ναι, μου γράφετε νωρίτερα γιατί, επειδή είπαμε για τη μόκα, γιατί δεν βάλαμε κάτι που να έχει μια απόχρωση του καφέ. Ψάξαμε λοιπόν και σας την έχουμε την απάντηση. Πριν πολλά χρόνια η Πέννη Ξενάκη είχε συνεργαστεί βεβαίως με τον Γιάννη Σπανό, ήταν και πολλά χρόνια συνεργάτες και στα ζωντανά τους. Μέσα στο δίσκο λοιπόν επιφυλακή, θυμάστε το σουξεδάκι, το τσιφτετέλι, πάντα έβαζε και ένα τσιφτετέλι μέσα ο Γιάννης Πανός, το αγαπούσε πολύ. Στο δίσκο λοιπόν επιφυλακή που είχε κι άλλη μια τραγουδάρα που είχε ακουστεί τότε, το Μαρακές. Επιφυλάσσομαι για το Μαρακές κάποια στιγμή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το δίσκο ο Γιάννης Πανός με τον Ηλία Κατσούλη είχαν γράψει για το καφέ παλτό.

Ευτυχώς όμως δεν είναι τελικά βροχερός ο καιρός. Φαίνεται ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Ήταν η Πέννη Ξενάκη σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Ηλία Κατσούλη για το καφέ Παλτό. Σήμερα έχουμε πιάσει τα χρώματα. Και γενικότερα τις αναφορές στο χρώμα, όχι μόνο τις εξειδικευμένες αναφορές. Θυμάμαι λοιπόν ένα δίσκο κάπου εκεί στα μέσα νομίζω της δεκαετίας του 90 ή στα τέλη, νομίζω 1998 ήταν όταν είχε βγει. Η υπογραφή ήταν Κώστας και Χρήστος Κολοβός και ο τίτλος του δίσκου ήταν «Σε αυτόν τον τόπο που άλλαξε χρώμα». Ηθήνο νους της παραγωγής και εγγυητής του τελικού αποτελέσματος υπήρξε ο Θάνος Μικρούτσικος, ο οποίος έγραφε «Το καλοκαίρι του 1996 συνάντησα δύο νέα παιδιά στην Άφητο Χαλκιδικής. Με εντυπωσίασε και με συγκίνησε το γεγονός ότι όλοι οι Άφητος, χάρη στον Χρήστο και στον Κώστα, άκουγε το καλό ελληνικό τραγούδι και μάλιστα τις πιο σοβαρές πλευρές του. Αυτό δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε. Δύο καλοκαίρια αργότερα παρουσιάζουμε τη δουλειά του Κώστα και του Χρήστου. Απλά τραγούδια με ευαισθησία, τραγουδισμένα εξαιρετικά από το Μανώλη Χατζημανώλη, μουσικό από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Μπράβο στους δύο Γιάννηδες, στον Παπαζαχαριάκη για την ενορχίστρωση που υπηρετεί και αναδεικνύει τα τραγούδια χωρίς περιτά στολίδια και αυταρέσκεια, και στο Σμυρναίο, το Γιάννη Σμυρναίο, τον Πρίτανη του ήχου, που με αυτή την ευκαιρία ξαναθυμηθήκαμε τα παλιά. Κολοβάκια καλή αρχή, έλεγε τότε ο Θάνος Μικρούτσικος, και στο τέλος είχε και ένα υστερόγραφο. Μην ξεχάσετε το μέλι και τον τραχανά που μου υποσχεθήκατε.

Ο Μανώλης Χατζημανώλης, έρωτας για την Άφητο. Το τραγούδι αυτό του 1998 του Κώστα και του Χρήστου Κολοβού. Η παραγωγή ήταν του Θάνου Μικρούτσικου. Μάλιστα θυμάμαι ότι ήταν και στο λογότυπο στο οποίο ήταν υπεύθυνος τότε ο Θάνος ο Μικρούτσικος, στο His Master's Voice, με το κλασικό σηματάκι, με το γραμμόφωνο και το σκυλάκι μπροστά από το χωνί του γραμμοφώνου. Χαιρετισμούς να στείλω και στη Γεωργία. Λέει, αξιοθαύμαστο που θυμάστε τόσες λεπτομέρειες. Εντάξει, για πόσο καιρό ακόμα, Γεωργία μου, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, με κάποια κομμάτια, λέει, της εκπομπής μας φτιάξατε τη διάθεση. Εγώ θα προσέθετα ότι με κάποια άλλα όχι, αλλά μοιραίο είναι αυτό μέσα σε μια εκπομπή. Δεν μπορεί να είναι όλες οι πτυχές μιας εκπομπής μέσα στην καλή χαρά. Μπορεί όμως να είναι μέσα στα χρώματα και στα αρώματα. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο σπουδαίος ποιητής Μιχάλης Κατσαρός, μέσα από τη φωνή του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούτης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούτης.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι και σε διάρκεια και σε σημασία, πραγματικά από τα πολύ σπουδαία τραγούδια που έχει πει στα τελευταία του ο Δημήτρης Μητροπάνος, «Ζωή Νταλίκα Κόκκινη» του Σταμάτη Κραουνάκη. Στη Διαπασόν ήταν το άλμπουμ και στη Διαπασόν το ακούμε ένα τέτοιο τραγούδι. Τόσο σπουδαίο όσο σπουδαία ήταν και μια φορά και έναν καιρό «Μια κίτρινη πόλη». Του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Χαρούλα Αλεξίου πριν από 50 χρόνια.

Αυτή η κίτρινη πόλη πριν από 50 χρόνια του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Εντάξει, σήμερα δεν είναι κίτρινη η πόλη, είναι μάλλον προς το γαλάζιο. Αφήσαμε τον γκρίζο, πιάσαμε λίγο το γαλάζιο, ξαναγυρίσαμε στο κίτρινο. Γενικότερα σήμερα το άλμπουμ του Σαββάτου ήταν γεμάτο χρώματα, αλλά ήταν χαρούμενα, αλλά ήταν λίγο πιο μελαγχολικά. Ναι, προς το τέλος μας βγήκε ένα πιο βροχερό κλίμα για κάποιο λόγο. Αλλά αυτή είναι η γοητεία του ραδιοφώνου, να σε πηγαίνει μόνο του, να μην το πηγαίνεις εσύ. Ο Νίκος Πισμπίκης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Αύριο Κυριακή λίγο διαφορετικά. Λίγο πιο απαλά, λίγο περισσότερο μουσικά αν θέλετε. Με λιγότερα λόγια, λιγότερες ιστορίες ή και καθόλου καμιά φορά. Γιατί ξέρετε, έχει σημασία να ακούγονται περισσότερο τα τραγούδια από εμάς. Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές. Οπότε ελάτε αύριο εδώ στα Παραπολιτικά να ξανασυναντηθούμε. Και αφού τραγουδήσαμε χρώματα και αρώματα, τι αφήσαμε απ' έξω? Το αγαπημένο μας ασπρόμαυρο. Να κλείσουμε με ασπρόμαυρα τραγούδια και να αφήσουμε τα κρυφά κρυμμένα. Έρχεται η Αρλέτα και εμείς φεύγουμε. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Από δίσκο του 1993 σε μουσική του Μιχάλη Καπούλα, στίχους της Μαριανίνας Κρυεζή για τη φωνή της Ελένης Δήμου, «Η ζωή είναι γυναίκα» ο τίτλος, και ένα από τα τραγούδια εξέφραζε απορίες, προβληματισμός. Πώς να το πεις στο μια τσαχπίνα μαυρομάτα, στα γαλλικά τα σαλονάτα, δεν μεταφράζεται σου λέει ο καημός γερμανικά. Με αυτό το σκεπτικό, το εκτελεστικό συμβούλιο της UNESCO υιοθέτησε λέει ομόφωνα πριν από λίγες μέρες απόφαση, με την οποία προτείνεται η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την ημερομηνία, το 1857, έφυγε από τη ζωή ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας, ο Διονύσιος Σολωμός. Με το σκεπτικό, αναγνωρίζεται η οικουμενικότητα και η παγκόσμια προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Και πάμε να δούμε του λόγου το αληθές, μέσα από τραγούδια. Ελληνικά που υπέφεραν μέσα σε στόματα ξένων. Ελληνικά τραγούδια τα οποία τα είδαν κάποιοι δημιουργοί κάπως αλλιώς. Γλωσσικές περιπέτειες. Όλα αυτά εδώ μέχρι τις 12 στα Παραπολιτικά στους 90,1. Καλησπέρα.

Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι ο Ορφέας Περίδης. Από το 1996 και το δίσκο «Καλή σου μέρα, αν ξυπνάς», εκείνο που έλεγε «Ολομεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα και από rock and roll τα κάνω τσάμικα». Την αντίστροφη διαδικασία ακολούθησε ο Μπρένταν Πέρι, ιδρυτικό μέλος των Αυστραλών Dead Can Dance, ιδιαίτερα αγαπημένων στην Ελλάδα. Το 2020 κυκλοφόρησε ένα δίσκο με ελληνικά, ελληνικότατα, ρεμπέτικα τραγούδια, με αγγλικό στίχο. Songs of Disenchantment, Music from the Greek Underground, τραγούδια της απογοήτευσης. Μουσική από το ελληνικό underground. Παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια, αγγλικός ο στίχος, κάποιες λέξεις υποχρεωτικά μετάφραστες. Καλή ώρα. Στο παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πώς να το πεις στον Μπουζούκι, πώς να την πεις στην Πενιά, πώς να την πεις στη Ζεμπεκιά. Παρέμειναν όσοι είχαν.

Με έδρα τη Γλασκόβη, η Franz Ferdinand, με ελληνικής καταγωγής ηγέτη τον Άλεξ Καπράνο, πορεύονται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Το 2025 κυκλοφόρησαν ολοκένουριο δίσκο, τίτλος The Human Fear. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τραγούδια του δίσκου έχει τίτλο Black Eyelashes, μαύρες βλεφαρίδες. Εμφανείς, εμφανέστατες οι επιρροές από το ρεμπέτικο τραγούδι. Εμφανείς οι επιρροές και στο στίχο, με πολλές εμβόλυμες ελληνικές λέξεις, κάποιες στα όρια της ασυναρτησίας. As I walked through Κολονάκι and the scent of πορτοκάλι και πάει λέγοντας.

Μπάντα από την Αριζόνα με μεγάλες επιτυχίες στα χρόνια του 80, η Mr. Mister. Ένα Mister ολόκληρο, ένα στη συντομογραφία του. Μία από τις επιτυχίες τους, το Κύριε, Κύριε Λέισον, το 1986. Ελληνικό, ελληνικότατο, φυσικά από τη γλώσσα των Ευαγγελίων και της Εκκλησίας. Δεν υπήρχε ελληνική επιρροή, τουλάχιστον άμεση. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1, με τις περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας ανά τον κόσμο, κυρίως στην pop μουσική. 1993 κυκλοφορούσε ο δίσκος του Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Μεγάλη επιτυχία, το ομότιτλο. Κάπου θα μένω. Προς το τέλος του δίσκου, ένα τραγούδι για την ελευθερία, με την ελληνική λέξη, κάπως τραπατσαρισμένη, με αγγλική ή μάλλον αμερικανική προφορά, Ελευθερία ή Ελευθέρια.

Είναι 1990 και ο Γιάννης Μιλιώκας κυκλοφορεί τον πολύ πετυχημένο δίσκο «Γκρέκο Μασκαρά». Από εκεί κάνει αίσθηση το ομότιτλο τραγούδι. Ελληνικές λέξεις, ή στο περίπου τουλάχιστον, κάποιες επινοημένες με ιταλική προέλευση. Κάποιες ατόφιες ιταλικές. Κάποιες παραπέμπουν. Απλώς το νόημα σαφές. Δεν χρειάζεται υποτιτλισμό, δεν χρειάζεται μετάφραση. Τσίρκο παράγκα φίλμα γκρέκα, τέμπο μουργέλα αγκαρία. Και πάει λέγοντας.

λιγότερο απεσιόδοξη και ισοπεδωτική με την ελληνική πραγματικότητα. Κάποιοι ξένοι που ζουν και δημιουργούν χρόνια εδώ. Καλή ώρα, ο Ντανιέλ Αρμάντο από το σχήμα των Απορριμάκ. Λατινοαμερικάνοι και Έλληνες μουσικοί δραστηριοποιούνται από το 1983, παρακαλώ, και το 2013 κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι έκπληξη. Mi último tango en Atenas. Ποιο είναι το πέρατο κόλπο? Ότι όλες οι λέξεις προέρχονται από τα ελληνικά. Τραγουδάει η Έλλη Πασπαλά.

23 Απριλίου του 2021 έφυγε από τη ζωή η Ιταλίδα Μίλβα. Τεράστια καριέρα, τεράστια απήχηση και στην Ιταλία, αλλά και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, παρακαλώ. Το 1994 κυκλοφόρησε έναν ολόκληρο δίσκο με τραγούδια του Θάνο Μικρούτσικου. Τα περισσότερα δεύτερες εκτελέσεις με ιταλικό στίχο, ένα καινούριο πρωτότυπο σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Στα ελληνικά, με τη Μίλβα να τα καταφέρνει οριακά επαρκώς. Εκείνο που έλεγε «Θάλασσα μάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα».

Πτήση για Βουδαπέστη με τον Τζον Ντέλουσα, ή πιο σωστά Ντέλουσα Τζον, αφού στην Ουγγαρία τα επώνυμα προηγούνται του μικρού ονόματος. Ο Ντέλουσα Τζον, με συμμετοχή στη Eurovision πίσω στο 1996 για λογαριασμό της χώρας του, με ελληνοαλβανικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, και πίσω στο 1979 είπε να τις τιμήσει με ένα τραγούδι στα ελληνικά. Στα ελληνικά, 10 μέτρα πάει και πέφτει, με ελληνικό τίτλο. Ούτε αυτό ακριβώς. Νίκα, σε περιμένω. Όλο το υπόλοιπο στα ουγγρικά το έκανε ελληνικό. 2 χρόνια μετά, ο Γιάννης Κατέβας σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου, ως να μ' αγαπάς τώρα.

Θρύλος του Ιταλικού τραγουδιού και η Μία Μαρτίνη από μουσική οικογένεια. Η αδερφή της, η εξίσου πετυχημένη τραγουδίστρια Λορεντάνα Μπερτέ. Η Μία Μαρτίνη με το άδοξο και πρόωρο τέλος στα 47 της χρόνια, πίσω στο 1995. Μία πολυσχηδής μουσική καριέρα, στίχοι που άγγιζαν θεματολογίες πέρα από το ερωτικό τραγούδι, μίλησε για την ενδοοικογενειακή βία, μίλησε για τη θρησκεία, μίλησε για τη θέση της γυναίκας, μίλησε για τόσα πράγματα και η ιταλική μουσική σκηνή της το ξεπλήρωσε. Πώς, βγάζοντας μία συλληπτή φήμη ότι ήταν κακότυχη, ότι έφερνε γρουσουζιά όπου πήγαινε. Αυτό τη στήχησε σε καριέρα για πολλά χρόνια. Επανέκαμψε όμως εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Πίσω στο 1974 από το δίσκο Επρόπριο Κόμε Βίβερε, ένα τραγούδι στα ελληνικά που λέει ο λόγος σε στραπατσαρισμένα ελληνικά. Αγάπη μου, ο τίτλος. Το έκανε ελληνικό λίγα χρόνια μετά ο Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά, αποκλειστικά στα παραπολιτικά, όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς 30.000 προσλήψεις. Πώς και από ποιους θα στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις. Γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, στην άμυνα, στην πυροσβεστική, στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Πόσες θέσεις εγκρίθηκαν συνολικά στο δημόσιο την περίοδο 2020-2026. Πώς εμπλέκεται στον όλο σχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη. 11.987 εγκρίσεις για εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Πυρκαγιές, η επόμενη μέρα. Χθεσινά λάθη, σημερινά μέτρα, αυριανές λύσεις. Ο φάκελος Δασική Υπηρεσία και Διαχείριση Δασών. Αναλύει ο δασολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Πού οδηγούν οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Κώστας Κατσαφάδος. Αλλαγές για την επιτάχυνση αποζημιώσεων στους πληγέντες. Στάθη Σταθόπουλος. Χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο για το μέλλον των δασών. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: 1962, φρέσκος ο απόϊχος της τεράστιας κινηματογραφικής επιτυχίας του «Ποτέ την Κυριακή» του Ζήλντα Σεν και του ομότιτλου τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη. Τα παιδιά του Πειραιά, αλλιώς Never on Sunday, αμέτρητες οι επανεκτελέσεις σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, πιο στάνταρτ αυτή στα αγγλικά ως Never on Sunday, ένας σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, ο Άντι Βίλιαμς, αποφάσισε να το πει στα ελληνικά παρακαλώ, σε τρίτο πρόσωπο. Πήγαινε έτσι.

0: Ο Βάσο Μάρκο ή Βασό Μαρκό, κατά κόσμον Μαρκόπουλος, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, με γονείς μετανάστες στη Γαλλία στα χρόνια του 50, με μεγάλη μουσική καριέρα αυτός και τα αδέρφια του, ήταν μάλιστα η βασική φωνή της ορχήστρας του Ζακ Ελιάν. Εκεί στα πρώτα χρόνια του 60, είδε κάπως έτσι ένα κλασικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη από την κινηματογραφική στέλα του Μιχάλη Κακογιάννη, το La Chanson de Sept Chansons. Κοινώς το 7 τραγούδια θα σου πω. Τα ελληνικά του, αλλού συμπαθητικά, αλλού μαντάρα. Αυτό το και αφού χορέψουμε και πάψει ο σαματάς, γίνεται κάπως αδέξια και αφού χορέψουμε και κάποιος σταματά.
1: Sur un ruisseau courant au vent, deux oiseaux penchent gaiement.

για το φινάλε της πρώτης ώρας τραγούδι του Μίμη Τραϊφόρου και του Κώστα Γιαννίδη. Η Σοφία Βέμπο, η πρώτη διδάξασα πίσω στο 1959. Επανεκτέλεση το 1960 για την Άννα Μόσχουρη. Επανεκτέλεση το 1965 για την Άννα Μουσκούρη. An Evening with Belafonte Μουσκούρη. Ο δίσκος συνεργασία με τον Χάρη Μπελαφόντε εκείνης της χρονιάς. Διεθνής κυκλοφορία. Εκεί ο Χάρη Μπελαφόντε συνόδευε την Άννα Μόσχουρη σε πολλά ελληνικά τραγούδια. Με τα δέξια χαριτωμένα ελληνικά του. Ένα από αυτά ήταν η Ειρήνη. Ακούστε τον πώς λέει το «Πούσουν το πρωί, πούσουν το μεσημέρι». Σε λίγο και πάλι εδώ.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

0: μεγιάδες σαν αριστοκράτες τους έχεις να χαιρετούν. Ομοίρου παραδόν πως είστε καλά,
1: ο παντού γιουλού μαϊνιά.

Ήταν 1936 όταν ο Νίκος Γούναρης, σε μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ και στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, καυτηρίαζε τη μάστιγα της ξενομανίας. Για αυτούς που προφορά αλλάζονται και αντισκαμπάζουν τα ελληνικά καλά-καλά και παίζουν στα δάχτυλα το How do you do, my dear και το Mil Pardon. Είναι νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τη Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Βούτσινο στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και ένα μπουκέτο τραγούδια με αφορμή την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO. Καλησπέρα και πάλι.

0: Με τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα φαρδαλά. Σου, μετάμε με το πλάκστο και σε αργάνα και γροσού, κι όλοι τα χάνουμε μαντάμ σου σου.
1: Περί ξενομανίας ο λόγος και δεν γίνεται να μην κάνει στάση κανείς τη Μαντάμ Σουσού, τη μυθική πια ηρωίδα του Δημήτρη Ψαθά, που ξεκίνησε το 1939 από ευθυμογραφήματα στο περιοδικό Θησαυρός, έγινε βιβλίο, έγινε θεατρική παράσταση, έγινε ταινία το 1948 με τη Μαρίκα Νέζερ, χαμένη, δεν σώζεται καμία κόπια, έγινε ραδιοφωνική σειρά με τη Γεωργία Βασιλιάδου, έγινε δύο φορές τηλεοπτική σειρά, μία με την Άννα Παϊτατζή και μία με την Άννα Παναγιωτοπούλου, και επιβιώνει μέχρι σήμερα. Χαρακτηρίζει μία ολόκληρη νοοτροπία και ένα ολόκληρο γλωσσικό κομφούζιο. Ελληνικά, γαλλικά, απρεμιντή, σουαρέ και κάμποσα τέτοια, μπλεγμένα. Κομφούζιο και το επόμενο, με ελληνικά και αγγλικά. Αλλά αυτό τουλάχιστον είχε λόγο.

περιπέτειες μιας μικρής η οποία θαμπόθηκε από το γρήγορο αυτοκίνητο και την πήγανε μια βόλτα, ένα ride για την ακρίβεια, αλλά προχώρησε παρέκκι και έπεσε στο μιστέκι. Τα υπέροχα ελληνοαμερικανικά της ομογένειας εκεί στα χρόνια του 40 και του 50, τα οποία έγιναν τραγούδια. Εμπροκειμένο, το μιστέκι ανήκει στον Αργύρη Γιαμπουράνη, ηχογράφηση του 1949. Πιο διάσημο ίσως ένα άλλο. Εκείνο που έλεγε «Γιατί γλυκό μου sweetheart, γιατί να με πληγώνεις τόσο hard» σε επανεκτέλεση, όπως το είδε το 1995 η Café Aman America Orchestra και έγινε και επιτυχία, έτσι.

Από τον κινηματογράφο το επόμενο, από το «Όταν λείπει η γάτα» του 1962, σε σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου και σενάριο του ίδιου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Το ίδιο δίδυμο στους στίχους, σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη, η ερμηνεία του Γιάννη Βογιατζή, σε ταχύρισμα ξενών γλωσσών για το «Σ' αγαπώ» σε όλες τις γλώσσες. «Σ' αγαπώ» ελληνικά, «Ιωτε άμω» ιταλικά, «Ζεβουζέν» φραντσέζικα, «I love you» εγγλέζικα και «Ιχλίμπεντιχ» και «Ιωτε άμω» και «Γιαχαμπίμπι», όλα θα τα μάθουμε. Ήταν αυτό

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με γλωσσικές περιπέτειες. Ταλαιπωρημένα ελληνικά, ταλαιπωρημένα αγγλικά σε ελληνικά τραγούδια. Α, αυτό τεράστια επιτυχία από το 1977 με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη. Ο Μάριος Ποντίκας υπέγραφε τους στίχους, ο Αργύρης Κουνάδης τη μουσική. Η νομιμοποίηση, η δόξα του ελληνικού καμακιού. Εκείνο που έλεγε, έχουν ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα εμείς, τι θα κάνετε το βράδυ, do you like mademoiselle the Greece. Συνέχεια, λιγότερο γνωστό τραγούδι, γνωστός ο τραγουδιστής. Ήταν μάλιστα ο πρώτος διδάξας ενός κλασικού λαϊκού τραγουδιού από τα χρόνια του 70, το «Όλες είσαστε ίδιες» ή «Όταν ήμουν παιδί», ο «Λόγος για τον Φώτη Στασουλάκη», από προσωπικό του δίσκο του 1979, σε δική του μουσική και στίχους. Εκείνο που λέει «Μη θες να μάθεις γαλλικά, ασεγεβού όταν θα λες να μάθεις πρώτα να το λες, να το προφέρεις, για μάθε πρώτα ελληνικά και άφησε τα γαλλικά, μην υποφέρεις».

Ήταν 1958 και σε δίσκο 78 στροφών έσπαγε πλάκα ο Μανώλης Χιώτης με τα ιταλικά του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας. Εκείνο που έλεγε «Ήθελέστα και παθέστα, φινίτο λα μουσικά, πασάτο λα φιέστα».

Μια μεγάλη δόξα του ιταλικού τραγουδιού στα χρόνια του 50 και του 60 την έλεγαν Νίλα Πίτσι. Έχει και δύο αξιοζήλευτα ρεκόρ. Καταρχάς, ήταν η πρώτη νικήτρια του πρώτου φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, πίσω στο 1951, ενώ το 1952 είχε την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Ρεκόρ που δεν έχει σπάσει μέχρι σήμερα. Το 1958 είπε να μας επισκεφθεί. Μουσικά, είπε να τραγουδήσει στα ελληνικά, παρακαλώ, ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, το περίφημο Αφού το θες. Δεν τα πήγε κι άσχημα.

Γαλλοϊταλίδα η επόμενη και πολύ τάλαντη. Η Κατερίνα Βαλέντε ήταν τραγουδίστρια, ήταν χορεύτρια, ήταν κιθαρίστρια. Μιλούσε 6 γλώσσες, τραγουδούσε σε 13, ανάμεσά τους και τα ελληνικά. Το 1961, σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα, το «Ο έρωτας που μ' άκουσε».

Πολυτάλαντος τραγουδιστής και μουσικός της jazz, ο Slim Gaylord, ήξερε πιάνο, ήξερε κιθάρα, ήξερε σαξόφωνο και είχε και μια μυθιστορηματική ιστορία. Στα 12 του χρόνια, λέει, ταξίδεψε με τον ναυτικό πατέρα του μέχρι την Κρήτη. Και φεύγοντας το καράβι, με κάποιο μυστήριο τρόπο, τον ξέχασε εκεί. Έμεινε εκεί 4 χρόνια. Με έδρα την Κρήτη, ταξίδεψε και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Έμαθε τις γλώσσες τους. Και κάποια τραγούδια σίγουρα. Όπως «Καλή ώρα», το «Σμυρναϊκό», «Τι σε μέλιες ένανε». Τόσο πολύ του έκανε εντύπωση που το 1946 σε αυτό το τραγούδι για να βγάλει ένα δικό του με πειραγμένα ελληνικά. Πήγαινε έτσι.

0: Αφού είμαστε Κρήτη, ακαουμίλτσο, ομιλώ ελληνικά.
1: Ελλάς, Ινδία, Ισπανία, συμμαχία το επόμενο. Από πού να το πιάσεις. Από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν από ταινία του Ινδικού Σινεμά, τον Αλίτη της Βομβάης, με πρωταγωνίστρια τη θρυλική Ναργκής. Το άκουσε, λέει ο Καζαντζίδης, και ενθουσιάστηκε με τη μουσική. Ειδικά με ένα θέμα. Πήρε στίχους από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Δεν κούμπαναν καλά. Το έδωσε στο μαέστρο Θόδωρο Δερβενιώτη. Αυτός το πείραξε, το έφερε μια χαρά. Έτσι γεννήθηκε η μυθική Μαντουμπάλα, φόρος τιμής σε μία άλλη μυθική πρωταγωνίστρια του Ινδικού Σινεμά. Πάνω από 100.000 δίσκοι 45 στροφών στην εποχή του, ταξίδεψε μέχρι την Ισπανία. Το άκουσαν οι Los Españoles, συγκρότημα από την πόλη της Ποντεβέδρα, στον Ατλαντικό ωκεανό. Το κυκλοφόρησαν το 1961 σε προσωπικό τους δίσκο, στα ελληνικά και όχι άσχημα, και σε ρυθμό τσα-τσα.

Για το παιδί και το δελφίνι του 1957 τα έχουμε ξαναπεί. Η πρώτη ταινία που έβαλε την Ελλάδα στο χάρτη του Hollywood, με γυρίσματα στην Ήδρα, με τη Σοφία Λόρεντς στον πρωταγωνιστικό ρόλο, δίπλα της ο Άλαν Λαντ, ένα χρυσό άγαλμα, μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας και το πασίγνωστο τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιάννη Φερμάνογλου, το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» και την τένις η πρώτη διδάξασα από το 1955. Είπε να το πει και η Ιταλίδα Σούπερσταρ, παρέα με τον Τόνι Μαρούδα.

Φράση μια ιστορία, η επόμενη. Κρατάει από τη λογοτεχνία από τους Μοϊκανούς των Παρισίων του Αλέξανδρου Δουμά του 1854. Σήμαινε αναζητήστε τη γυναίκα. Για όλα αυτά η γυναίκα. Για κακό και για καλό. Τις περισσότερες φορές για κακό. Τουλάχιστον έτσι το είδε ο Βασίλης Τσιτσάνης πίσω στο 1948 σε τραγούδι που ο μύθος τουλάχιστον θέλει να το έγραψε για τη Σοφία Βέμπο, αλλά δεν την άφησε η εταιρεία της να το πει. Έτσι το είπε μόνος του ο δημιουργός παρέα με την Ελένη Λαμπύρη ή η Έλσα Λάμπο. Ευρηματικότατες ομοιοκαταληξίες και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφάμ και δεν έχουμε το σήμερα να φάμ και στην ψάθα κακομύριδες ψοφάμ, σερσέλα φάμ, για όλα αυτά η εκείνη.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρασα.

Περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας χωρίς μια μνήμα στα τουρκικά δεν γίνονται. Οι περιπέτειες της όμορφης Σεράχ, αυτές που μόλις τελείωσαν με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου από το 1951. Ο μύθος λέει ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης το προόριζε και αυτό για τη φωνή της Σοφίας Βέμπο. Ασόψεται όμως η δισκογραφική εταιρεία που είχε αντίθετη γνώμη. Εδώ περνάει το Έιγιουλέ Χολσούν. Κοινός, καλός να γίνει. Σε καλό να μας βγει. Συνέχεια με πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου από το 1948. Ο περίφημος Καϊξής, γνωστός και από την εκτέλεση της Χαρούλας Αλεξίου από το 1982. Γκέλ γκέλ Καϊξή, γιαβάς γιαβάς, κοινός, έλα έλα βαρκάρι, σιγά σιγά. Τι ήθελε εδώ ο δημιουργός? Να μισθώσει ένα καϊκι και ένα κοπηλάτι για να κλέψει μια ωραία κοπέλα. Τι λένε οι γνώστες? Ότι ο στίχος προέρχεται από μια οπερέτα του 1880, παρακαλώ, αρμένικης προέλευσης. Το τραγούδι είναι αυτό, στην εκτέλεση του Μπάμπι Γκολέ.

Αυτό ήταν. Χριστίνα Αγγελάκη φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια για τις περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας και τις εκλεκτικές της συγγένειες με άλλες γλώσσες του κόσμου. Με αφορμή την επικείμενη ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας από την UNESCO. Πέρα για πέρα κλασικό και αγαπημένο, το τελευταίο για σήμερα. Κρατάει από το 1928. Το υπογράφει ο Πάνος Τούντας. Αντώνης Διαμαντίδης Ινταλκάς στην πρώτη εκτέλεση. Πιο γνωστό στις πρόσφατες γενιές από τα Τσίλικα της Χαρούλας του 1983. Δοξασμένο μέσα από τηλεοπτικές σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ο περίφημος Μπαρμπαγιανακάκης. Εδώ περνάει και το αραβικό κουρμπάν που είναι το σφάγιο για τη θυσία που σχετίζεται με τον Μπαϊράμι των Μουσουλμάνων. Εδώ και τον Μπυροκά που σημαίνει μία οκά. Κοινώς η κορούλα του Μπαρμπαγιανακάκη θα γίνει αντικείμενο δοσοληψίας. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Γεια.
2: Ο Αποστολής.
3: Ναι.
2: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
3: Να είσαι καλά.
2: Δεύτερο, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
4: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
5: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν, γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πηγαθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Το έδωσε Μποναμά στους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Νοβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαν εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, στοχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάρτες.
3: Τώρα τι με πεις να μου πεις? Ποιηματάκι.
5: Όχι, λέω.
3: Τι είναι αυτό τώρα?
5: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
3: Γραμμένα τα έχεις?
5: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
3: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
5: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου να προσφέρουμε τα.
3: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουνε. Λέγεται.
6: Ναι.
3: Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
3: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
6: Συγγνώμη, τι.
3: Όχι, συγγνώμη. Κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
6: Περιμένετε.
3: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
6: Αυτόν τον αριθμό.
3: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, καλύτερο. Τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
7: Άντερε το στήκος, αν σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα?
3: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
7: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούω. Από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
8: Και χρόνια πολλά.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
7: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
8: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
9: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
8: Αδυναμία.
9: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
7: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
3: Ο Κώστας.
7: Όχι, ρε.
3: Η Ντόρα. Δεν ξέρω, και εγώ λέγονται πολλά.
7: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα. Και όσο μιλούσε, βάζατε το τρελοκόριτσο.
9: Διαγωγή κοσμία.
10: Τρελοκόριτσο. Πρόσεξε καλά. Μη ζητάς πολλά.
7: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
3: τάκα
10: τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα.
3: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
11: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
11: Τι κάνεις, καλά?
3: Καλά είμαι.
11: Ο Βαγγέλης Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
3: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
11: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
3: Έφλε.
11: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
3: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
11: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασιστές. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά.
10: Φασίς,
2: Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στον μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
3: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει βούλτεψη τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
12: Η Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
2: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω ο λαός, ελευθεριά.
3: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
2: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
3: Ναι, είναι.

0: Βαγγέλη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε. Πώς έχετε, καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια. Yeah.

0: μανιά.
1: Αλλά στέκεσαι και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
2: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
3: Και είναι απολύτως αληθές.
1: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
4: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
4: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
1: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην υψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
4: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς σαν διαφωτιστική δουλειά και όχι μόνο εσείς.
4: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
4: Βέβαια, έχω καλές αντιδράσεις.
5: Έλα.
4: Έλα.
5: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον οποίο απαντάει αυτή, «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
4: Καλό.
5: Τελεία. Γεια σας.
4: Γκολάκι, ωραίο.
6: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές στο Studio 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
4: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
6: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευσεις ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
4: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
6: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
4: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι. Οχο!
7: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
6: Όχι.
4: Να, έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
6: Άκουσα, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
4: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
6: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
4: Να, μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτό νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
6: Και γι' αυτό. Βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να αρθείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να τις κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
4: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
6: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
4: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
6: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
4: Εγώ να δεις, έλεγε.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
4: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
10: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
4: Τι θα βάλουμε εμείς?
10: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα. Δηλαδή, δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και με την έψη να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου.
4: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
10: Ναι.
4: Α, κάτι έχω χάσει.
10: Ναι,
4: θα το βάλουμε.
10: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου. Έχει μείνει πολύ.
4: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα είναι.
10: Κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό τη Θεσσαλονίκη, το θέατρο. θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
0: Ναι,
10: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
0: Να δούμε όλα. Τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ.
10: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα, γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
0: Πού το δώσαμε το Κούν.
10: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
0: Το Χόρν.
10: Και το κέρδισε μια κυρία.
0: Το Χόρν.
10: Α, το Χόρν, το Χόρν.
0: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
10: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά τη Αθήνα. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
0: Τι ωραία.
3: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως.
0: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
3: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ναι, τσίτσο, το χάτζε. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω ρε πούστη μου και χάσαμε τη Λευκάδα.
0: Πάπα.
11: Ένα ντρόουν ξένη χώρα το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσουμε τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστος έχω.
12: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
13: Έλα. Έχει δίκιο Κλεωμένη. Στην αλήθεια έλεγε.
12: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
13: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
0: Τι έπαθες.
13: Είμαι 45 λεπτά ακίνητος στην Ορφέως. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
0: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
13: Είδες, γι' αυτό βγάζω να βγει να τα πει και η Λουκά.
0: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
13: Η Λουκά πήρε.
0: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
13: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και. Iron Maiden.
0: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός. Άστο.
13: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
0: Εκεί οι διοργανωτές. Πώς ήρθαν αυτοί εδώ. Κάποιος έφερε.
13: Οι αίρες του σατανά αυτοί που τους
0: έφερε. Ποιος έφερε. Χαίρο πολύ. Τι. Δεν το ήξερα.
13: Έτσι. Είναι σατανιστές. Είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
14: Είστε όαστη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλεστε από τις Άλπεις, το ξέρεις.
0: Από τις Άλπεις ή από τις Άλπικες.
14: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
15: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
0: Είναι αυτό που λέει βγάλει το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
15: Βγάλε το μαντίλι.
14: Από τα μάλια.
15: Από τα μάλια.
16: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλοι είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές. Τρίτη
0: και καλά κάναμε.
16: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός Μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
0: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος. Καθήκαμε.
16: Να μιλήσουν και για εξωγήινωση και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO. Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά. Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε και το.
0: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
16: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
0: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
16: Από κάτω.
0: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
17: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά.
0: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
17: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδή και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
18: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
17: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που τα αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
17: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
17: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
0: Με την καλή έννοια.
17: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
0: Α, εντάξει.
17: Δεν μιλάω τα πράγματα με την κακή έννοια, ναι.
19: Η Ελένη Λουκά.
0: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε.

0: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
1: Πες τα, κάποιος να τα πει όμως.
0: Είναι του Σατανά του διαβόλου.
1: Μπράβο.
0: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά του
1: διαβόλου. Τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
0: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
1: Τι 80, 97. Και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
0: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
1: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
0: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
1: Τι
0: θα
1: ήταν.
0: Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
1: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
0: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
1: Ναι.
0: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι αποστολή. Δεν είσαι Έλληνας.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν είστε Έλληνες.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
0: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός.
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
0: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
1: Πού?
0: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
1: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
0: Δεν είστε Έλληνες.
1: Καλά, καλά. Να μάθω λίγο τώρα.
0: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
1: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
0: Εδώ
1: να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
0: Βρε, ήρθε το τέλος σας,
1: πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης, τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
0: Ντροπή σου ρε, ντροπή σου.
1: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
0: Να μου μιλάς έτσι.
1: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
0: Είστε προδότες.
1: Λέγε.
0: Εθνοπροδότες.
1: Είναι ωραίος ο παπάς.
0: Ρε, δεν είστε Έλληνες ρε.
1: Τον έχεις τραγίξει, έχω μάθει.
0: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλαση.
1: Ρε άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
0: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
1: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω, δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από αυτήν.
1: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον μπαντεράκι από το άλλο.
1: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
1: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί θα ήμουρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
1: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίζει ο τροχός.
1: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, ναι. Σε αφήνω πολύ.
1: Αυτό είναι, για... παγαμίσια τα καλά.
5: Μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
1: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
1: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
1: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
1: Λογικά και να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε. Όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
1: Θα πάω εκεί, στην Α.

0: Αυτά, αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική. Εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Ο τέτοια συγκεκριμένα αυτό. Πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε. Εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω το τρώνε αμάσιτο. Λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο. Αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη, πλήρη και
0: βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε όπως το...
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι τον αποχαιρετισμό τη?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά σου στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει. Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να σε ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φιλέ, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά. Εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου καλύτες ένα κάτω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Αποστόλη μου, γεια σου.
0: Γεια σου.
9: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
0: Με ποιον?
9: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
0: Ναι.
9: Αμα την πάτησα.
0: Γιατί?
9: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
0: Είχε ρεματιά, ναι. Από... Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
9: Μπράβο.
10: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
11: Σας ευχαριστώ.
9: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
0: Ναι.
9: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελος, ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχες το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, έχει, εντάξει. Έχει, μην ανησυχείτε.
9: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
0: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
12: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
9: Θα σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
0: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήτανε.
13: Εμείς γαμπάμε στα έργα.
1: Αποστολή.
0: Έλα.
1: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
0: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
1: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
0: Οκ, okay, να το δούμε.
1: Ναι.
0: Χαρά στο κουράγιο σου.
14: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
14: Ευστάθιος.
0: Στάθη.
14: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
0: Θα πας.
14: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
0: Μάλιστα.
14: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά?
14: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
0: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
14: Αν ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά?
14: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
0: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
14: Μα γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
14: 87.
0: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
14: Ο παρών, ο ομιλών.
0: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
14: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
0: Ναι, ξέρω
14: 44,
0: τη σειρά. 4, ναι.
14: 33, 22.
0: 38 και 8.
11: 38 και 8. 39 και 9. 40 μονοπάτια με στα μάτια σου.
0: Τίποτα, τραγούδι.
14: 8 και 8, 16. Να φας τον κερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
0: Να.
14: Γεια σας.
0: Έλα, γεια.
14: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
0: Εντάξει.
14: Πρόσεξέ το.
0: Οκ. Okay.
14: Στρίψιμο, καλημέρα.
15: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φίλε.
15: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως μαλακώνει. Έτσι.
0: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
15: Είχε πιάσει. Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί αγελά που καμιά μέρα.
0: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
15: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει. Αγελά, μη την βγάζει κι αλλιώ.
0: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε. Να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
15: Αυτό κάνουμε.
0: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
15: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω για το γιο μου.
0: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
15: Ναι, αυτός.
0: Το παιδί που μεγαλώνεις.
15: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
16: Σε μουά, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
16: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
0: Τι κάνεις?
16: Καπνίζω.
0: Τι καπνίζεις?
16: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
0: Κανονικό ή άσφερο?
16: Εσένα τι σε νοιάζει?
0: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
16: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή που το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
0: Αυτά πώς προκύψανε τώρα?
16: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
0: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί τώρα έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
16: Και ποιοι συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
0: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε εκεί ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
16: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
17: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα, φιλέ.
17: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Θυμίσω ο Ρότζερ Γότερς, θυμίσω ο Μπρους Σπρίγκστιν, θυμίσω τους Ρέιτζ Ατζέντα Μασίν και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
15: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
15: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τα άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε, ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
0: Δημοψήφισμα, ειδικά, να κάνουμε δημοψήφισμα.
15: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
0: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
15: Έλα, μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
0: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
18: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
15: Τσίπρα, δαγκωτό.
19: Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
0: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
19: Αν ανοίξει η Τουρκιά, τι νερόβρα στο πράγμα, πώς το λέμε αυτό?
0: Άσε με, παιδί μου, νερόβρα στο το λέμε.
19: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
0: Άσε τώρα του κομπλεξικού εκεί, τι ζηλιάρδε.
19: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τι 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν βάζουν οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
0: εκεί
19: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
0: Α, ότι δεν αλλούνω.
19: Η πύργη της Βαβέλη είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το. Καλά κι αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής, να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμασπας.
0: Α, έχουν και αποψούλα. Α, και άποψη.
19: Θα τα δεχτεί όλα, θα τον τα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ.
0: Να.
19: Πώς θα κάνει.
0: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
19: Κοσμάσαι το λόγο εκεί.
0: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά, αποκλειστικά στα παραπολιτικά, όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς 30.000 προσλήψεις. Πώς και από ποιους θα στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις. Γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, στην άμυνα, στην πυροσβεστική, στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Πόσες θέσεις εγκρίθηκαν συνολικά στο δημόσιο την περίοδο 2020-2026. Πώς εμπλέκεται στον όλο σχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη. 11.987 εγκρίσεις για εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Πυρκαγιές, η επόμενη μέρα. Χθεσινά λάθη, σημερινά μέτρα, αυριανές λύσεις. Ο φάκελος δασική υπηρεσία και διαχείριση δασών. Αναλύει ο δασολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Πού οδηγούν οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Κώστας Κατσαφάδος. Αλλαγές για την επιτάχυνση αποζημιώσεων στους πληγέντες. Στάθη Σταθόπουλος. Χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο για το μέλλον των δασών. Σήμερα στα παραπολιτικά.
22: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
23: Πάμε να δούμε σπίτια.
24: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
22: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
24: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
22: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
24: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
22: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
25: Τάκης και Μπούμπης.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
26: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
20: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
0: Γεια, καλά.
27: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
0: Πώς?
27: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
0: Α, μάλιστα.
28: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
29: Μπράβο!
27: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
0: Αχα.
30: Γεια σας Αποστόλη.
0: Γεια.
30: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου, τη διακήρυξη 3 Σεπτέμβρη, και όχι να το ίδιο συνδικάτο.
31: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
30: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοβαροντούν από τις πίλες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοητή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία και τα λοιπά και τα λοιπά, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει βέβαια, ξέρεις που.
0: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
32: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
0: Εκεί έπρεπε.
30: Αλλού πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
33: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
33: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο τη. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα τη Αντιγόνη. Καταλαβέ. Τη ηθυγένεια και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα. Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
33: Σε μιλάμε καύλα, ε.
0: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι. Δεν χορταίνομαι.
33: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν αυτά στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
0: Γιατί, παιδί μου, να πα στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
33: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε ένα λεφένια. Καλά, ο Ταρίφα μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
0: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκετε πίσω από την πλάτη του.
33: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
0: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
33: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιο μα κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
0: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
33: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να φάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
0: Αχα. Λοιπόν,
33: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
1: Κουκουέ δαγκωτό.
33: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
1: Everyday μαλακία.
33: Ο Αποστόλης. Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλάκα εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
0: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
33: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
0: Ναι, αυτό ο σκοπό.
33: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία και τα λοιπά.
0: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώ η δημοκρατία πια και η ελευθερία του λόγου και μαλακίε.
33: Εντάξει.
0: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
33: Βέβαια.
0: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώ η δημοκρατία πια.
2: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
0: Καλησπέρα.
2: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταλάβω. Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είναι συγκλονισμένη.
0: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
2: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι η αγέροχη κλήτη και η νεολαία μας να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι.
3: Καλησπέρα, Αποστολή.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό. Οι επιλογές για να ακούσω πανελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
0: Οπα, δάκτυλος.
3: Κάποια προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
0: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
3: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένεια.
4: Γεια σου, Απόστολε.
0: Γεια σου, φίλε.
4: Θέλω να κάτι. Δεν μου λες, επειδή τα σπιτινικά μέσα δεν τα πολυσπά και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσή, η ομιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
0: Πού πάει?
4: Επειδή έρχεται ο Αλέξης αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
0: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
4: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
0: Όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προγραμματικά.
5: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
0: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
4: Έχει το ηγέτης. Ασφαλώς.
0: Εντάξει.
4: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κολλώνω πάρα πολύ.
0: Θα υποθεί και αυτό. Θα υποθεί.
6: Έλα, ρε Αποστόλη.
0: Έλα.
6: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
0: Ξέρω.
6: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα. Ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
0: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
6: Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Που
0: α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, χάτσε λίγο να χαζέψει την Ιερά Οδό, να το χαρείς.
6: Χαζεύω λίγο να δω μην πιάσει και φόκο.
0: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
6: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Ελευσίνια Μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
0: Πολύ μυστήρια.
6: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30.
8: 40 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
0: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
8: Πούντο.
0: Να το.
8: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
0: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
8: 25 εκατομμύρια.
0: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
8: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
0: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
8: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
0: 25
8: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
0: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
8: Α, έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι, έτσι πάει.
9: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα οικομενικά του.
0: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
9: Έλατε.
0: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
10: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστός ο παριστάμενος υπουργός υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
9: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
0: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
11: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
0: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
11: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
0: Δεν το ξέρω.
11: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
12: Γεια σου, με τη μία.
0: Ναι, γεια, τι θες.
12: Είμαι ηχολήπτης.
0: Έλα.
12: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει μάλλον.
0: Όπα.
12: Όπα.
0: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
12: Να ξέρεις, μου το στείλει άλλος ακροατής.
0: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή γιατί την έχει γλυκάνει.
12: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
0: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
12: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
0: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
13: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
14: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
0: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
14: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
0: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
14: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
0: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι. Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
14: Είμαι παντρεμένη.
0: Άσε τα με τον Κλειωμένη, είσαι παντρεμένη.
14: Βέβαια.
0: Κι ο άλλος είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
14: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
0: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
14: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
0: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
14: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
0: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
14: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
0: Με τι?
14: Ήρθε το τέλος σου του.
0: Με τι πολεμάς λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
14: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
0: Στο γουδί στην κόλαση.
14: Του φέκι.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
14: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει, δεν τρέπεσαι.
0: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
14: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
0: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
15: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
14: Παλιοκουμούνι.
0: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
14: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
0: Και ποιος έρχεται.
14: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
0: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
7: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

of disco. It ain't no country club either.

0: κάμερα πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
1: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
1: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Μην το
2: καλά,
1: πιστεύω.
2: Μην το ματιάσουμε.
1: Σήμερα
2: ήμουνα... Άσε, μην το ματιάσουμε.
1: Σήμερα έλεγα να παρκάρω
2: του
1: εδώ.
2: Ιησούς Χριστός. Ναι, καλά, εντάξει.
1: Αλήθεια, τρεις θέσεις.
2: Εντάξει, δεν έχει και τόσες θέσεις.
1: Έχω μικρό αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Εγώ χωράω. Άσε τι έπαθα. Πάω να βγω σήμερα από το πάρκινγκ. Πάω να ανοίξω το αυτοκίνητο. Άρχισαν οι ανάδρομοι. Καταρχήν έσκασε. Πέθανε η σκούπα ηλεκτρική. Έπαθε ένα. Λοιπόν, πήγα να τη βάλω μπροστά
2: και
1: τι να κάνει.
2: Μπορεί να ήθελε σακουλάκι, καλέ.
1: Άλλησε το σακουλάκι, είχε χώρο για άλλο το, να σκουπίσω μια-δύο εβδομάδες. Την βγάζω από την πρίζα, λέω κάτσε να κρυώσει. Δεν είχε ζεσταθεί που την έπιανα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, αλλιώς λέω θα φάει σουτ. Την ανοίγω μετά, αυτή είχε ένα διακόπτη που είναι από μίνιμου μέχρι μάξιμου. Την ανοίγω λοιπόν πάλι. Έκανε.
2: Την έκλεισες και την άνοιξες.
1: Ναι. Τη βάζω λοιπόν μίνιμου και μετά στο μίνιμου, μετά από ώρα, δούλευε κανονικά και όσο ανέβαινα, αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο και ανέβαινε και αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα. Λέω εντάξει, θα περιάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα. Δεν το έχω πάθει και μάλλον.
2: Περίωσε, λοιπόν. Τέλειωσε ο ανάδρομος.
1: Τι λες καλέ, στις 23.
2: Τι λες καλέ, που θα περάσει.
1: Αυτό. Λοιπόν, μετά, τι έκανα σήμερα. Σήμερα λοιπόν πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω το αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμό και να βαράει και να το κουνάει και να ανοίξει.
2: Και πάθει. Να είμαι. Πού το αυτοκίνητο.
1: Ναι. Και ευτυχώς.
2: Το έχω πάθει, το έχω πάθει.
1: Άστα.
2: Παιδιά, ντρέπεσαι. Το έπαθα και στο σπίτι μου.
1: Με τα αυτιά μου ντρέπομαι.
2: Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ. Να μην σταματάει τίποτα.
1: Είμαι στενοφόρο αυτό. Θα ερχόμουν πιο γρήγορα. Τι να τραπώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, απλά δίπλα με ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργατής μου. Να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
2: Τίποτα. Το πατάς και.
1: Το πάτησα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα
2: κόλπο. Ξέρεις, από τη ζέστη.
1: Δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
2: Του είχε μπει νερό.
1: Ναι, κάτι το είχε βρει.
2: Πού το βρήκε το νερό.
1: Δεν έχει εκεί πέρα.
2: Πού το βρήκε.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων το πήγαινε γιατί θέλει ηλεκτρολόγο μου λέει αυτό, βλέπω και λίγο νεράκι και του λέω μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο να μην το ξανακούνω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
2: Θα το φτιάξω όμως τώρα.
1: Ούτε που ασχοληθώ, να ξέρεις.
2: Τι?
1: Ούτε που ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
2: Ναι.
1: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει, δεν θέλω.
2: Ποιος είναι αγερμός.
1: Ναι σου λέω.
2: Α, έχει ξαναγίνει.
1: Ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
2: Τι έγινε, παιδιά, οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους. Ε, τα ξάνθω τους Βραζιλιάνους.
1: Παιδιά, στεναχωρήθηκα.
2: Είναι δυνατόν οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεγοι.
1: Είσαι με Νορβηγία, εσύ.
2: Ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο, γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία. Με τα ξάνθω μπαμπούρικα
1: μανούλια. Δεν είμαι καθόλου. Την έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
2: Έλα, γιατί.
1: Άσε μας καλέ.
2: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστατα μαλλιά.
1: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία. Αυτά πρέπει, δηλαδή πρέπει... αυτοί να χαρούνε, ρε παιδιά, με την Ευρώπη. Γιατί να είμαι με την Ευρώπη.
2: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
1: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
2: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σέρα.
1: Του συμπαθώ.
2: Μπανάνε.
1: Και έχει κάτι Βραζιλιέρο, Μπερμπιλιέρο.
2: Τι, Μπερμπιλιέρο, Μαυριτερό.
1: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίο λαό. Γιατί να είμαι με του κρυόμπλαστου του Νορβηγού. Δεν είναι.
2: Εντάξει, το κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, Αργεντινή, η Ιταλία, η Γερμανία.
1: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
2: Πώς λόγω το
1: Μακρόν, γιατί παιδιά, είναι το μωγό μου.
2: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω παιδιά, να τρώει η μάνα και τις κόρες.
1: Με,
2: την...
1: με
2: το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί, τα ξανθά μιλάμε.
1: Δεν μ' αρέσουν,
2: και
1: είναι
2: κότσο, δεν... έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσα.
1: Είναι και κοτσίδα,
2: ωραία.
1: Τρομάρα του.
2: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν τον έχω.
1: Φαντάσου.
2: Πού να τον έχουν.
1: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
2: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή,
1: η Βραζιλία αποκλείστηκε.
2: Αυτό ήταν, παπαλά.
1: Ναι, πάει, έφυγε, έφυγε.
2: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει παραλία. Κόπα καμπάνα.
1: Κρίμα, εγώ δεν θέλω τους Νορβηγούς.
2: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
1: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Εσύ, καταρχήν το έχουν πει και οι Πορτογάλοι. Πες το.
2: Οι αστρολόγοι.
1: Στη
2: χηματιέ.
1: Λοιπόν, οι Σίμψον που είναι ένα θρηλυκό καρτούν που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή. Λένε σαν να το προβλέπουν. Έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στο τελικό. Είμαι πάρα
2: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό.
1: Αποκλείστηκε. Οπότε πάνε οι προβλέψει.
2: Πάνε οι προβλέψει. Πάμε προβλέψεις. Δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου. Καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πα, γιατί.
1: Α, μετά δεν στέκεσαι.
2: Μετά σε πάει.
1: Ψόφο μαύρο.
2: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
1: Ναι, το ξέρω. Το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
2: Δεν κρυώνει το πιθύο τους και το κολείο τους.
1: Είναι, δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει και το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
2: Θα ήθελα.
1: Βέβαια έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο.
2: Τώρα, εντάξει,
1: αλλά σου έχουν κουβερτίνια. Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι δηλαδή.
2: Τι είσαι.
1: Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει. Και ένα πρωτόγωνο, δηλαδή αν είσαι με κανένα τη προκοπή,
2: ναι.
1: Κάτι γίνεται. Εδώ και με κανένα πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
2: Τώρα μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
1: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
2: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε εσύ. Φαντάζεσαι τώρα ότι εμεί κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
1: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει να βγάλω πάνω σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
2: Μια παγωμένη μούμια. Η πρώτη μούμια στον πάγο.
1: Για μια νύχτα θα πήγαινα να δω πως είναι να και ας ήταν χάλια.
2: Μα δεν θα ήπνε.
1: Και σε μένα ύπνη.
2: Νομίζω ότι.
1: Σιγά μωρέ που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και μετά. Μάλιστα πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
2: Να.
1: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας Χάρη, ο Χαρούλης.
2: Τι έπαθε.
1: Του είπανε, λέει. Του κάλεσαν το Χάρη να μείνει στον Buckingham. Εκείνος είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε α το φίλε άκυρο.
2: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορείς να πληρώνει.
1: Λοιπόν.
2: Κάτσε, ποιος τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
1: Παιδί μου, αυτός είχε κάποιες δουλειές να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερε να ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι ευπρόσδεκτος να μείνεις στο Buckingham. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
2: Τα πηγαίνεις για κάποιο ταξίδι.
1: Ναι, και είπε αυτός με μεγάλη μου χαρά. Και όπως πήγε, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχότανε έτοιμος με τις βαρύτητες.
2: Ναυλωμένος, για να μην βγούμε.
1: Ναυλωμένος, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε, άστο.
2: Η κλίση σας
1: τέλει, ναι, θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Ότι έγινε λάθος, δηλαδή.
1: Δεν το είπαν
2: ή
1: έτσι.
2: Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
1: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία. Του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά για να δουν και τα παιδιά του παππού πριν αποδημήσεις κυρίων, πριν κοιμηθεί. Mm-hmm. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται. Εμείς ψοφολογάμε.
2: Λοιπόν, κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
1: Κοιμήθηκε δεν είπαν, γιατί οι βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
2: Δεν είπανε, πέθανε, είπανε. Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά για το.
1: Εμείς ψοφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
2: Ναι. Airbnb τον κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
1: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε θα υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
2: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Τη έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμο. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχναν και λέει όλου αυτού. Τόσο κόσμος είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο χρονών είναι?
1: Δεν ψάξω τώρα.
2: Είναι 30 τόσο.
1: 40 κάτι πρέπει να είναι.
2: Είναι 40 κάτι.
1: Ένα μήνυμα 42.
2: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Ναι, παιδιά, εσύ οι σημερινές 40 όντως είναι σαν κοριτσάκια.
2: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
1: 49.
2: Είναι 49.
1: Ναι. Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ μην κοπανιέσαι.
2: Αυτές καλά, θα σου δείξω σε real. Δεν θα το πιστεύει.
1: Ναι, το πιστεύω, μωρή, γιατί όλες αυτές έχουν έχουν κάνει κάτι. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Erling Haaland, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και πέφτει στην αγκαλιά του.
2: Γράμμωσε και τα πόδια της πάνω.
1: Ό,τι μπόρεσε.
2: Σαν τα βάει μουδάκια.
1: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Erling.
2: Η Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
1: Όχι,
2: ναι,
1: όχι, δεν ξέρω. Αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο. Αυτή τώρα κοίταξε
2: να πάρει τον ποδοσφαιριστή.
1: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Άμα βρει τον άντρα εδώ μεταξύ.
2: Τι είναι.
1: Στη βασιλική κλίνει, αυτό πρέπει.
2: Κοιμάται.
1: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβω. Τον άντρα τη.
2: Νοστιμούλη.
1: Όχι.
2: Το ρουφάει το καμάρι. Το
1: καλλιτέχνη.
2: Το σούρι, το μπαούλο.
1: Πολύ.
2: Τι γκέι, τι βάτα!
1: Δεν ξέρω, πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να πει αυτό σαν με πάνε στα δύνατά του μπράτσα και θα με.
2: Πολλά άρλεκι.
1: Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
2: Πολλά άρλεκι.
1: Άμα μην έμεινε να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
2: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
1: Ποιο μοντέλο?
2: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
1: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια. Ακού,
2: αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό, έτσι, σε υδραυλικό, καλοπατζή, τέτοιο πράγμα.
1: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον, οι άντρες. Ναι. Είναι όλοι ντούκια.
2: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις. Βλέπω
1: όλοι.
2: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
1: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω. Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά, αποκλειστικά στα παραπολιτικά, όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς 30.000 προσλήψεις. Πώς και από ποιους θα στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις. Γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, στην άμυνα, στην πυροσβεστική, στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Πόσες θέσεις εγκρίθηκαν συνολικά στο δημόσιο την περίοδο 2020-2026. Πώς εμπλέκεται στον όλο σχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη. 11.987 εγκρίσεις για εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Πυρκαγιές, η επόμενη μέρα. Χθεσινά λάθη, σημερινά μέτρα, αυριανές λύσεις. Ο φάκελος δασική υπηρεσία και διαχείριση δασών. Αναλύει ο δασολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Πού οδηγούν οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Κώστας Κατσαφάδος. Αλλαγές για την επιτάχυνση αποζημιώσεων στους πληγέντες. Στάθης Σταθόπουλος. Χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο για το μέλλον των δασών. Σήμερα στα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένες σου παντρεύτηκε.
3: Άλλος και αυτός. Και αυτός ξενέρωτος.
2: Ναι.
3: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
2: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην Αμερική.
3: Καλά, είχε κλείσει, λέει, η Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι. Έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Lively, πώς λέγεται, με την Lively. Μία τέλος πάντων ηθοποιό ψού ωμέγα και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω τα κουτσομπολί και αυτά. Πήρε μέρος σε μία ταινία που λεγόταν. Που έγινε και γνωστή ταινία. Η Τέντζ, ο Βυθά τελειώνει με εμά. Και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίο ήταν ο πρωταγωνιστή, να τον πιει στο ποτήρι. Έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα. Ότι τη έστελνε αυτό, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί. Και τελικά, να μην στα πω λόγω, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω πάλι το γάμο τη.
2: Καλέ φίλε.
3: Πώ είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικέ βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
2: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
3: Ναι.
2: Μουρμούρα, του είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από του συμπαίκτε του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν. Γιατί φυσικά οι φωτογραφίε μπορούν να πουληθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη, λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό τη πάρτι με του Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
3: Α, καλά, και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι έμαθε, TikTok έχουν... τι με έμαθε σήμερα το TikTok.
3: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρώτος, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη σκηνή.
2: Και αυτή μια θεά, έτσι.
3: Ναι, πάει από πίσω του να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
2: Τι?
3: Παιδιά!
2: Έλα μωρέ, ο κακομοίρης, δεν είναι καλά.
3: Σκασίλα μας.
2: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσουμε. Μην τον παρεξηγήσεις, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
3: Παντρέψου τον. Άμα τον αγαπά.
2: Έλα, τον αγαπώ.
3: Βέβαια, δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
2: Τώρα είναι ωραίο αυτό.
3: Όχι, μια
2: είναι ωραίο αυτό που κάνει.
3: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με κάτω. Να σκάσω για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια.
2: Έχει βγάλει κρέμες και λοιπά.
3: Ναι, μπράβο της όμως, με την αξία της. Αυτός πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
2: Λες,
3: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο?
2: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμπουντίνα.
3: Εντάξει.
2: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
3: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμπουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
2: Τι, κάτι.
3: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
2: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
3: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. τώρα που μου κόλλησε. Α, ο, η, έχω κουραστεί σήμερα.
2: Ο Γαβράς, τι με, έκανε.
3: Ξένη είναι.
2: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχε, έκανε.
3: Η Emily Blunt, με τον σύζυγό τη.
2: Ναι.
3: Βες μάμ, πώς το λένε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Αυτό έλεγε, συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική. Ο σύζυγό θα τον βρω. Και είναι και κωμικό ηθοποιό, πάρα πολύ γνωστό. Πάρα πολύ γλυκό. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί, τέλο πάντων, να πάει κάπου. Και.
2: Άκουγε ο ταξιτζή.
3: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Emily Blunt. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτό. Πάω, λέει, στι κάνε, ξέρω εγώ κλπ. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτό λέει Emily Blunt. Και ο ταξιτζή λέει, εσύ έχει παντρευτεί την Emily Blunt. Δηλαδή του φερόταν πολύ λίγο την Emily Blunt. Ο Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτού πάρα πολλά βίντεο από διάφορε εκδηλώσει που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
2: Τι λες, παιδί μου, δεν θα κάνουμε δεν θα κάνουμε πλάτα πλούτσα.
3: Άπαξ και δεν
2: ζεσταίνομαι. Δεν θα κάνουμε απλωτές, ξαπλωτές.
3: Ούτε ξαπλωτές, ούτε απλωτές.
2: Φοράει πάντα κουπερτών.
3: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
2: Εντάξει, είναι... το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
3: Άμα ζεσταίνομαι εγώ, μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
2: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
3: Τι ψάρι με, εγώ δεν ξέρει κανείς να μάθει.
2: Μακροβούτια αυτά, τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω, μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα Τζάκι ω τη Μύκονο, που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι. Σου πασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχει η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας σε πληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ποιος
2: ο Ακύλας.
3: Α, ωραία.
2: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί, μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
3: Ναι, μωρέ, το καλό μου, πολύ συμπαθητικούλης.
2: Ναι.
3: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήπιθα στα κλαμπ, είναι με διεθνή.
3: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
2: Όχι, νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα.
3: Α.
2: Αυτό κατάλαβα.
3: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
2: Ναι, παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλεσμένους.
3: Ήταν pre-party. Δεν έκανε pre-party πριν.
2: Όχι.
3: Αχ, την έφαγε η Κορομπάκου.
2: Δεν ξέρω.
3: Την έφαγε η Κορομπάκου που ήταν τριήμερα. Οι τριήμερες στη γιορτή.
2: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
3: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε. Να μην το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες. Το φρύβι τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
2: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζότη πάντρεψε την κόρη του.
3: Άντε, μπράβο.
2: Την κορούα του.
3: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που του έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, ότι μετά από 10 χρόνια αυτό όχι δεν φιλιέσαι, του στέλνει φιλιά που μακριάτερα.
2: Αυτό είναι ντούκι, δεν είναι αυτό.
3: Ο Άνταμ Σάντλερ.
2: Όχι, ο άντρα τη.
3: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι ουσιαστικά, αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
2: Ναι, έχουν κάτι πλατάρε, κάτι.
3: Δεν έχουν πλατάρε, παιδί, καταρχήν. Είναι ντούκια, ναι. Αλλά φοράνε και κάτι βάτε τέτοι.
2: Ναι, αλλά είναι σε απολύστε.
3: Έχουν δύο εγκεφάλου. Πάνε και φοράνε τα κεφάλια του. Σαν ζαφοπέχνητο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και φοράνε τα κεφάλια του, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι ένα πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένα ή μία ομάδα το τείχο τη άλλη. Έχω εδώ πέρα ένα και πράγματα, λέει και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιά το εγκέφαλο. Είχαν γίνει και έβγαζε ότι κάποιοι παίκτε παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ο κανονισμό, να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του, είναι σκίνα βάκε, τα τσουγκρίζουνε.
2: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στους 1000 καλεσμένους, παιδιά, 1000 καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
3: Καλά κάνανε.
2: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο το γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο αμερικάνικο football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κρεβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
3: Δίκιο δεν έχουνε.
2: Είναι αυτό
3: δεν
2: που
3: λέμε. Εσύ είναι αυτό που λέμε. Πιανούιστε από τη νύφηση του γαμπρού.
2: Ναι.
3: Δηλαδή του γαμπρού του ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλου του φίλου του Hollywood.
2: Πόσο στήχησε η τελετή.
3: Είδε τη βλαμένη που είναι αυτή που σου λέω.
2: Πόσο στήχησε η τελετή.
3: Ποιο πλήρωσε με νοιάζεται. Πόσο στήχησε.
2: 43 εκατομμύρια ευρώ.
3: Έλα μου τι είναι αυτά.
2: Με την νύφη να γράφει ιστορία φορώντα το πρώτο νυφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
3: Μάλιστα. Ωραίο, το νυφικό είχα μέσα σε καμιά μπούχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί. παιδί μου, να έχω άποψη.
2: Δεν είδα τον ηθικό.
3: Το κρύβουνε, ναι, δεν το είδαμε.
2: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους 1000 καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
3: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, δεν είναι χαρτομάτιλο.
2: Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπάρ για να απολαύσουν ποτά και με του.
3: Και με το, μπράβο, μια χαρά.
2: Και με νου γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί. Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει, τα
3: παιδιά.
2: Τα
3: να σου πω κάτι.
2: Λίγο
3: πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
2: Γιατί μωρέ.
3: Έλα τώρα.
2: Νέα παιδάκια.
3: Νέα
2: είναι.
3: Παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλοι πήδηξη πλούτου. Η μία το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σαλινείς πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Η άλλη έχει φτέρες, παίζουν βιολιά. Η άλλη έχει ένα. Οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγωνικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντως πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
2: Τι θες να δηλαδή. Πέσουν,
3: κάτι απλό,
2: ήθελες,
3: κάτι. Το απλό είναι πιο όλο. Δηλαδή, αυτοί οι δύο που ήταν που είχαν πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε. Στο τέλειο είναι πιο πρωτότυπη, ρε παιδιά, από
2: που
3: αυτό εδώ πέρα. Στο state, τέτοιο, το building.
2: Α, ωραίο κι αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
3: Αυτό
2: ακραίο.
3: Δεν το έχουμε ξαναδεί. Άρεσε.
2: Αν κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, όποιο παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι
3: ναι,
2: που δεν το έχουμε ξαναδεί.
3: Είναι και τα ίδια. Τώρα κάνει όλο πιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλο.
2: Σε ένα γήπεδο, κάτσε, πρωτότυπο είναι ένα γήπεδο φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο χώρο.
3: Μωρέ, το
2: και
3: δύσκολο.
2: Το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Είναι το, μπορεί να υλοποίηση του να ήταν πολύ
3: ναι,
2: ωραία.
3: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλου μαζί να δεξιωθούν.
3: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τι έκανε, δεν πληρώσανε κανένα, ναι.
2: Α, είναι οικονομικό το θέμα.
3: Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντω θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο. Ωραία, παιδί μου. Κάτι...
2: Κοίτα, ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
3: δηλαδή, δεν θυμάμαι ποια διάσημη. Όχι διάσημη, ποια λευτού ήταν. Ναι, μία λευτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Άμα σου πω, θα μου θυμηθεί. Που μου άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και πόδωσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
2: Σε ένα δάσο.
3: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Αραβωνιαζόταν, κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
2: Ναι.
3: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγελοκουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
2: Και τι φάγανε.
3: Εμείς δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
2: Νιάρχος.
3: Η ευγενία. Σε αυτή την μπάζα από το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
2: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύουν.
3: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαρέματα, του φαινόταν ότι ήταν πανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι πανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το ανακατηγορία προϊόντος, δηλαδή, αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα, 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου, 2 θήκες για το κινητό μου, και τι να βάλω τώρα, τι να πω, και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων, είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, εντάξει μου και γλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτοί.
2: Τώρα να βρει από την Ευρώπη κάτι. Να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
3: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω. Να σου πω ένα παράδειγμα να δεις γιατί ψώνιζε ο κόσμος από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας. Δεν υπάρχει πιο ευτελές πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου 1,32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει, πάει αυτό. Τελειώσαμε, δεν τα παίρνει. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα αναβρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8, το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για 2 καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Που μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
2: Κάτσε, ρε παιδί, δεν είχε κανένα. Ρε παιδί, με έψαξα, σου λέω.
3: Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.

0: Αυτός ο Ζούσο, τρομερός Instagrammer,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, είχε έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. Κάτι.
1: Το στήνω, ο ηφαιστός.
0: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
1: Και τι κάνει αυτός?
0: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει, εσύ πόσα παίρνεις? Λες, ας πούμε, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται, παιδιά,
1: συμπαθητικός πολύ. Το λάτρεψα. Θα έρθει η Ελλάδα από όταν έρχεται.
0: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
1: Πάμε.
0: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
1: Και εμένα σήμερα.
0: Τι?
1: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
0: Τι έκανε Σαββατοκύριακο? Για πες.
1: Και πες. Τι δεν έκανα, τίποτα.
0: Τι εννοείς?
1: Πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλο και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε, περπάτησα, έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
0: Να τα.
1: Με το ζόρι βέβαια.
0: Γιατί κοίτα. Είδα
1: αέρα αυτά. Λέω, άντε για φυλάκια και
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, πολύ αέρα.
1: Και
0: πολύ αέρας.
1: Και αυτό δεν έκανα τίποτα. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα όμως.
0: Πάντως. Από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα, το έχεις παρατηρήσει?
1: Ναι, μια χαρά είναι, τέλειο καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
1: Εντάξει ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και με τους 40 βαθμούς και καίγεται μόνο του, τα δάση από την υπερβολική θερμότητα. Οπότε προσγκρεμός και επισορέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον. Αν και γόμαστε, θα προσγκρεμόμαστε τουλάχιστον.
0: Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ, αυτό είναι το θέμα.
1: Οι μισθές θερμοκρασίες, γι' αυτό σου λέω, μια χαρά είναι τώρα. Προς το παρόν είναι ένα ωραίο, δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου, να πάει έτσι.
0: 38 βαθμοί Κελσίου.
1: Είναι νορμάλ, ρε Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Είναι πολύ νορμάλ.
0: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, καίγονται ακόμη.
1: Καίγονται, ναι.
0: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψιλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει η Αθήνα.
1: Κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
0: Λες.
1: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβριο αρχίζουν τα αγκούρια.
0: Αρχίζουν να.
1: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πανάγια, τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Για ποιον να είναι?
0: Ωραία. Υπάρχει ζωή πάνω.
1: Ναι, αλλά
0: μισά από
1: να γνιάζει, έχει κίνηση.
0: Έχει.
1: Από Σεπτέμβριο
0: και πέρα θα
1: έρθει. Πού πάνε. Και μα λέει η Μαρία Κατρίνα. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω εγώ πάρα στα αγγλικά, στα γαλλικά, στον ποδόσφαιρο. Στους ψυχολόγους έχουμε και αυτό πλέον.
0: Α, ναι.
1: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιοι που είναι τα φαρμακεία είναι.
0: Και γκουρού. Και coach.
1: Και coach και ψυχολόγοι.
0: Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coachάρει.
1: Γιατί είναι καλύτερα να λες ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιοπιστή η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει, παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί? Γιατί πάμε στους ψυχολόγους εμείς που είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να του αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Κέιτ Χάντσον ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
0: Άντε
1: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά,
0: τα έχει πετάξει όλα αυτά.
1: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι, είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις από μέρες παραλίες μόνος σου και
0: εσύ
1: να
0: βγάλεις. Εσύ θα είχες όρεξη να πας από μέρες.
1: Ναι.
0: Πήγαινες από μέρες στην Αττική.
1: Με τι να πω, τι είναι, και να σκοτωθώ. Και να πώς να κατέβω.
0: Όχι.
1: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι. Το νου, το νου.
0: Γύρω-γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παραλία, δεν μπορεί.
1: Δεν πρέπει γι' αυτές.
0: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
1: Πρέπει να κατέβεις, να βρει ένα σκαρφαλό, να γίνεις αγροκάτη. Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου, ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα κατά γάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουνε. Αυτό μάλιστα. Έτσι ναι. Έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία, θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, τον αυτό μου.
0: Βέβαια, έτσι θα πρέπει
1: λοιπόν,
0: να
1: ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
0: Σου πάει το χελώνα.
1: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράδυ. Και εκείνο. Και να πάω.
0: Εσύ,
1: και να στήσω. Και εκείνο. Και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το
0: σαγιονάρα.
1: Να πάω να από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου και εκείνο και άλλο και μετά. Όλα αυτά είχα να μπω μέσα και μετά, αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω, έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
0: Ναι.
1: Να γαρά.
0: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
1: Ενώ παιδιά με έχει κόψει.
0: Γιατί δεν κουβαλά με το κουβαδάκι.
1: Τίποτα, νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα μία μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
0: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πάρει. Να το ξεπλένει.
1: Το κάτω. Jet ski. Πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski. Με το jet ski παίρνει κι άλλο έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα. σε ένα νησάκι όμως γύρω-γύρω. Θα τελωτά.
0: Στο νησάκι πώς θα πας?
1: Στο νησάκι θα πας με το καράβι.
0: Και το τζετζέ.
1: Θα το στείλει όπως θέλει το αυτοκίνητο, δεν τίποτα. Και μετά πιάνει με το τζετζέ και πηγαίνει στα τελωτά κοντά-κοντά.
0: Εκεί θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρει.
1: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
0: Και πώς το μεταφέρει για να το βάλει στο πλοίο να φτάσει στο νησί?
1: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφο, πια σιγά.
0: Θέλει μία βάση πιο γερή.
1: Και μετά πηγαίνει εκεί, εκ του ασφαλού εννοείται, πηγαίνει κόστα-κόστα πηγαίνει. Κάνει μαγκέ. Κόστα-κόστα
0: και πιάνει και κανένα κόστα.
1: Εμεί παραλίε.
0: Στην κομπέλα σου.
1: Ωραίες
0: παραλίε. Απαγορεύεται αυτά μέσα στου λουόμενου.
1: Σου λέω κόστα-κόστα, καμία σχέση με του λουόμενου, μου λες απαγορεύεται.
0: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα-κόστα.
1: Θα πηγαίνει από του λουόμενου και θα πηγαίνει μετά, παιδί μου, άμα κάνει γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίε που δεν υπάρχει άνθρωπο. Δεν φτάνει με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κόστα-κόστα, από εκεί που είναι απρόστη με τα πόδια. Και κάνει ένα μπάνιο.
0: Και πού το αφήνει την ώρα που κάνει μπάνιο?
1: Το δένει, καλά, εκεί που είσαι, τι που τα αφήνει.
0: Πού το δένει, τι να κάνει τουράκι.
1: Έχει σκινάκι, έχει εκεί πέρα να γίνει
0: ούλα. Το τζετσκι έχει σκινάκι.
1: Κάπου τα αφήνει, δεν μπορεί.
0: Τι να σου πω, παιδί.
1: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει τζετσκι στα κύθυρα και το έχει μόνιμα.
0: Ναι, και πού
1: το.
0: Και πώ το μεταφέρει?
1: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι τη. Ενώ το δένει πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνει πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφαιστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό, αγοράσατε. Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας κλπ. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
1: Όχι, δεν τέλειες και βρέχεις και βρέχετε και αμάχη. Εκεί μα βρέχετε και από πόσου.
0: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
1: Μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
1: παραλίες. Και στα κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
0: Ναι.
1: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία.
0: Ναι,
1: το μαζάκι σου, το τέτοιο σου.
0: Δεν είναι σαν τη Μύκονο που
1: κόσμο.
0: Είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
1: Και όχι μπροστινή.
0: Τι θα
1: πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή.
0: Δηλαδή τι πειράζει αν είναι μπροστινή.
1: Για πηγαίνει με τι αγιοντάρε, περπατά δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει δρόμο, παίρνει δρόμο.
0: Γιατί και σε αυτέ που πηγαίνουμε εμεί.
1: Κοιτάνε όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
0: Ωραία, μια χαρά είναι.
1: Ενώ βάζει την πετσετούλα σου που πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
0: Α, παπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπω λες και εσύ, ολόκληρη διαδικασία.
1: Άμα είσαι μόνο σου, ναι, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκώνουμε και στρώμα, εμεί τη χαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρε στα πλευρά σου.
0: Α, παπά.
1: Συγγνώμη και
0: είναι ενοχλητικό και
1: δεν μπαίνει και ένα μερμικάκι πάνω σου, έχει γενικά. Ένα με τη φύση γίνεται. Σε πάρει ύπνο να μπει να μερμικάκι στο στόμα.
0: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
1: Βάλτε τα παπουτσάκια, τα ειδικά.
0: Δεν
1: για
0: μπορώ.
1: Τις γιαγιούλες που έχουν.
0: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι.
1: Ναι,
0: παρόλο
1: μωρέ,
0: που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
0: Να.
1: Μια χαρά ενθεκτικά είναι πάντως.
0: Επίσης να κρατάμε, παιδιά, καθαρές θάλασσες, έτσι. Όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί,
1: ναι,
0: που
1: παιδιά,
0: θα πετάτε
1: μέσα στην άμμο. Είναι δυνατόν.
0: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά, και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει τη θάλασσα.
1: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Και πάλι, ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
1: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τώρα τα τσιγάρα, τώρα θα βάλει το τσιγάρο στην άμμο.
0: Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος, σου ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχει κάνει τη βουτίτσα σου και θέλει λίγο έτσι.
1: Ανάλογα το κάτι έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
0: να
1: μου.
0: Να πιει το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο, παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
1: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
0: Ναι, ωραίο.
1: Όντως,
0: γιατί σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Μετά από, δηλαδή,
1: μετά από τον μπανιό, καλά. Ό,τι έχει κάψει, αν έχει κολυμπήσει, το παίρνει στην ταβέρνα.
0: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρεις αυτό? Ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμός και καίει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άστε, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από πάνω, δεν ακαούμε.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω μισή ώρα, βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Είναι πέρα εδώ.
0: Θα το κάνεις σαν γυμναστική.
1: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα δόθε, σαν την τρελή. Άμα πας με παρέα.
0: Ανοίξουμε παρέα, δεν.
1: Και παρέα τα κολυμπάμε, καθώς πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και καρύζουμε και
0: ναι,
1: μιλάμε.
0: Αλλά τα πόδια τα κουνάς και τα κουνάς και γρήγορα.
1: Γιατί να τα κουνήσω γρήγορα? Αν τα κουνήσω γρήγορα, θα το ξεφτώ έξω από το νερό.
0: Πάμε, ρε. Ίσα που κες έτσι. Δηλαδή, κάνε ποδήλατο, σου λέει. Μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
1: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
0: Άμα κάνεις κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουνε τα. Είδες που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Αποκλειστική.
0: Λέω όταν κέρδισε. Που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
0: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
1: Άντε να παντρευτούν κι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Να μπαίνουν σειρά.
0: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνεις κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
1: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
0: Από τα μεταχειρισμένα.
1: Ναι, τώρα πήρα.
0: Να... Ήρθε το τραπεζάκι.
1: Ομορφιά.
0: Ωραίο, ε.
1: Ομορφιά.
0: Και πόσο το πήρες,
1: τίποτα. 20 ευρώ.
0: Τέλειο.
1: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
0: Ναι, μου το έχεις δείξει την άλλη φορά.
1: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
0: τι
1: πολύ
0: άλλο
1: ωραίο.
0: Έχεις δει.
1: Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
0: Να το κάνεις το κεφάλι του
1: άλλου. Εγώ πάρα
0: εσύ
1: πολύ.
0: Εσύ και βάλε και γέμια και κάνε την Αθηνά ωράση.
1: Κάνε την Αμαζόνα θα κάνω.
0: Να.
1: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
0: Πόσο είναι... το πήρες το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο?
1: Μεγάλο.
0: Α, πώς το πήρες?
1: 60, το έχω, τάχωσα.
0: Εντάξει μου, τι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ φαντάζομαι.
1: Είναι από IKEA,
0: ναι,
1: του 90 συλλεκτικό.
0: Α.
1: Το είχα δει και αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω και αλλού να δω γενικά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και τα πουλάνε 150.
0: Έλα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως η αλήθεια.
0: Από
1: είναι.
0: Τι υλικό?
1: Κεραμικό, κεραμικό, κεραμικό.
0: Α, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείξω μετά.
0: Κεφάλας είναι ή.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ κομψό. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Τι είναι το ρέι?
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ. Είναι minimal.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη.
1: Θα το βάλω. Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι, το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
0: Δεν σου έχει τύχει.
1: Τ' αρέσει και αρχίζω.
0: Δεν σου έχει τύχει.
1: Το
0: τραπέζι,
1: το
0: να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και εσύ είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει.
1: Και εμένα,
0: με κάδρο.
1: Και εμένα μου έχει τύχει.
0: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
1: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πηγαίνει. Πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου είχε τύχει με ένα πράγμα που, με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά όπως τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου. Πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα. Γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα, παιδιά.
0: Ουράνο ήταν αυτά. Όχι, ε.
1: Θα τη βρω. Είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
0: Τα πούλησε και αυτά.
1: Όχι, όχι. Τα πουλάω. Τα αγαπώ και είναι και τη μαμά μου και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει και είχα πάει στη βιβλιοθήκη, δεν πήγαινε. Στο τραπέζι, τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, ας πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα, που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
0: Κάποια στιγμή που θα πάτε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, θα τα βάλει.
1: Αυτό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκης και
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
9: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
8: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
8: Τώρα και δες.

0: έξοδο έχει τώρα. Λοιπόν!
1: Λοιπόν, έλα, σου έχω νέα τρομερά.
2: Τι έγινε?
1: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Έλα και το κεφ, παιδιά. Αυτή, δεν μου λες κάτι.
1: Οι δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
0: Η Τούνη έχει τρελαθεί. Η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
1: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ. Είναι του Μπαλινέζικο.
0: Ναι, αλλά ντροπή, ρε παιδιά.
1: Ντροπή.
0: Τρώει από κάτω πολύ βρεσίδι.
1: Τι να κάνω, τι νοιάζει καθόλου, σου λέει εγώ.
0: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο
1: μου,
0: σε ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του, γέμισε haters από κάτω.
1: Τι κάνει τον καλό, τον κουνάει δηλαδή.
0: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο, ας το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα, αυτό.
1: Μια χαρά ο Σακύρος.
0: Ναι, και λέει γιατί το έβαλες και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση και την αντραπώ. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε, εγώ το βρήκα και πολύ χαριτωμένο. Για πες.
1: Λοιπόν, και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει, τέλεια.
0: Ποιος καλέ?
1: Ο Ειρηνίδου και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν τους βάλεις όλους και τους δύο μαζί,
0: ναι,
1: δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.
0: Συνεννόηση μπουζούκι.
1: Ναι, ειδικά αυτή είναι λίγο, τόσο πάντων, όλα καλά.
0: Η Ειρηνίδου
1: πάνε πάντως... πιγισμένα τα παιδιά, αυτό μας νοιάζει και όλα τα άλλα.
0: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα? Σύντροφος της Ειρηνίδου.
1: Τι influencer. Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
0: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
1: Όταν ήταν με την Τούνη, ήταν facilitator της influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
0: Facilitator ήταν.
1: Ναι.
0: Που λένε βασιλικότερος του βασιλέως αυτό.
1: Απ' την άλλη, Καριστιανού, νέα παρέτηση από το κόμμα της. Φεύγουν σαν τα μοντίκια.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα,
1: στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
0: Κάτσε τώρα. Να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν, είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν του συντρόφου μου κλπ.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι. Γενικώς.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν τις έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
0: Είδες που ήρθανε τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο? Που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο. Άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι οι μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου. Ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
1: Α, κάνανε ιβεντάκι. Και φέρανε τις Φεράρι τους.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι δεν το λες ιβεντάκι.
1: Εντάξει, κάνανε ένα ιβέντο που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
0: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλαν τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι, εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει η πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είσαι το κόριτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
1: Βρε, ας το έχω εγώ να το πουλήσω.
0: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλήσω και αυτό.
1: Θα το πουλάγα σε κάτω βαταγγελία, θα έρχονται κάτι οι πλούσιοι, θα φτιαχνόμουν εγώ κουκλάκι στο γραφιστό.
0: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Φεράρι.
1: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρεις εσύ? Έχεις καμία πουλήσει και το καπαγετάλα?
0: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι.
1: Δεν
0: από που να είναι.
1: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιος θα μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και, και τι άλλο θα έχω φτύσει να μην σου πω. Ένα τι θα φτύσω.
0: Το άλλο είναι πιο.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Να.
1: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενο γλέντι για τα γενέθλιά της. Δήλεση στο TikTok βγήκε ο Τανιμανίδης, είπε μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου μαζί σου.
0: Αυτά όταν ακούς τέτοιο είναι.
1: Εντάξει.
0: Κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω, όχ, έρχεται η επόμενη φάση.
1: Δεν χρειάζεται να το διαφημίζεις τόσο πολύ. Είναι γεγονός, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
0: Μα.
1: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρεις τρέιλερ, το οποίο θέλει δική του άδεια, ασφάλεια, πινακίδες.
0: Να τα.
1: Ας το Έλληνα, καλύτερα βρες ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω και έχω μια φίλη που έχει jet ski.
0: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό?
1: Έχει τρέιλερ, σου λέω, η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
0: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται, δηλαδή πρέπει μετά.
1: Ότι έχει τρέιλερ έχει, σου λέω, η φίλη μου αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
1: Δεν ξέρω που το αφήνει, δεν ξέρω κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
0: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
1: Δεν ξέρω αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχει. Ούτω ή άλλω μένει πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
0: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
1: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Αν θες να πας σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
0: Θα πάρω μια ψαρόβακαρκα, μωρό μου. Ξέρετε το πιο φτηνό.
1: Ναι.
0: Ένα κανό.
1: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, φαλάσεις, το νοικιάζεις δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
0: Ναι,
1: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν αλλάξει ο καιρό. καιρό. Καλά, το είχαμε πάθει.
0: Και αυτό πώ σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
1: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνει. Πώ δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και με στη θάλασσα, πώ τα έχονται.

0: κάνουνε βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουνε στη θάλασσα.
1: Δεν τα αφήνουνε, αλλά μέχρι να τον νοικιάσει κάποιος, αυτά είναι αραγμένα. Δεν περιμένουνε στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουνε, σου λέω.
0: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κουτσαδόρο.
1: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξεις αυτό. Είναι αστείο. Το έχω σπρώξει και το λέω. Να το σπρώξεις να βγεις στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι πολύ ωραίο. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη για να, που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
0: Και τι έγινε?
1: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε
0: αναδύο
1: πετάλι και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστικά τα μούτια.
0: Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
1: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μας έστω που έχουν προς τα έξω.
0: Α, ωραία.
1: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
0: Τόσο πολύ.
1: Γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες για να προλάβουμε να πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε μάνα το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβεις, με λανιάζει ο πισινό σου, αλλά. Ήταν και τα μούτια σου, αλλά τέλος πάντων.
0: Όντως, παιδιά, και γλιστρά.
1: Ναι, άστο. Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκα πιο ψηλή στην παραλία. Θα πάρει 5 πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, με λανιάσαν τα μούτια.
0: Τα τσαούλια σου.
1: Ήταν κακοχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχα μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάποιος να με είχε επιπηλήσει, να με είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, αυτό ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακοκορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
1: Τι ωραία μέρα είναι αυτή σήμερα. Τι ωραία μέρα. Έρχεται Σαββατοκύριακο.
2: Όνειρο.
1: Θα βάλουμε τάξη στα μπαλκόνια μας, στις ντουλάπες μας.
4: Δεν έχω κάνει ντουλάπες. Όπα, όπα.
1: Τι.
4: Έχω τελειώσει. Έχω χώσει κάπου τα χειμωνιάτικα πάνω σε ένα ράφι. Δεν ασχολήθηκα φέτος πολύ. Έβγαλα 5 καλοκαιρινά, 2 βρακιά, 2 μπλούζες, ένα αυτό και είμαι έτοιμη.
1: Και τι.
4: Είμαι έτοιμη. Μαγιό δεν έχω. Δεν έχω μαγιό.
1: Εγώ πήγα και πήρα μαγιουδάκι. Κάνει το κάτω, δεν κάνει το πάνω. Αλλά μετά από 3 δοκιμασίες πήρα έτσι ένα ελαστίκ να μαζεύει πατσοκύλι, να βγω κουκλάκι ζωγραφιστό.
4: Εγώ βρήκα ένα τρελό κόλπο.
1: Τι?
4: Φοράω σουτιέν.
1: Α, παρτών.
4: Κανονικό.
1: Τι εννοείς?
4: Θα κάτσω εγώ να σκάω κουκλίτσα μου. Όχι ολόσωμο. Μπικίνι φοράω. Μπικίνι, αλλά μπικίνι τι μπικίνι τώρα.
1: Τι μπικίνι?
4: Είναι το βρακί μέχρι τον αφαλό.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι.
4: Είναι σαν πανοπλία.
1: Αυτό
4: σαν
1: είναι.
4: Μαντώνες, σαν κοτιέ.
1: Αυτό είναι υπαρκτό μαγιό ή το έχει φτιάξει εσύ?
4: Άκου, άκουσε.
1: Είναι το φτιάξει το μόνο σου.
4: Καταρχήν είναι
1: πάρα. Δεν έχω.
4: Καταρχήν ήταν μια εποχή, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, που ήταν τη μόβα πάρα πολύ τα μαγιό στα 70 που το βρακί ήταν πιο πάνω.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε αυτή η μόδα.
4: Πάρα πολύ. Είχα πάρει δύο βρακιά, δύο μαγιό κάτω τέτοια μαύρα τα έχω κρατήσει. Πάει αυτό. Πάνω λοιπόν, επειδή έχω πλούσια τα ελαία, να έχω και εγώ κάτι, να φαίνομαι ότι είμαι ένας άνθρωπος. Γιατί έτσι που είμαι μικροχαμωμένη και αδύνατη, ευτυχώς να έχω δύο με μένα παίζουν μπάλα. Λοιπόν.
1: Ωραία, να παίζει μπάλα ποιος, ο έτερος ή εσύ να παίζει μπάλα.
4: Όποιος μπορεί να παίξει. Όλοι είμαστε καλεσμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι ομαδικό το άθλημα.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτά δεν μπαίνουν όπου να είναι. Θέλει ειδικό νούμερο και είναι small το κάτω και πάνω πρέπει να είναι.
1: Τώρα τα πουλάνε και χωριστά.
4: Δεν κρατάνε, παιδί μου. Αυτό πρέπει να είσαι.
1: Καραβόσκινο.
4: Πρέπει να έχει ο Καλατράβα να φτιάξει ουτιέν σωστό, να κρατάει. Βέβαια, ο Καλατράβα του πέφτουν όλα. Να έρθει ένα σωστό.
1: Θέλει μπανέλα, θέλει μαγιό με μπανέλα.
4: Λοιπόν, ναι. Επειδή μαγιό με μπανέλα δεν βρίσκω. Αν είναι με μπανέλα, φουσκώνουν από πάνω, λες και είμαι, λες και μπαίζω σε ταινία εποχής που φοράγανε αυτά.
1: Θέλει το
4: τέτοια.
1: Σωστό μέγεθος, δεν είναι μόνο το καπ.
4: Θέλει το σωστό μέγεθος, να κλείνει σωστά, να με βολεύει, σε σουτιέν. Και λέω, θα κάτσω εγώ κουκλίτσα μου να σκάσω. Πήγα λοιπόν σε κάποια μαγαζιά,
1: ναι.
4: Πήγα σε μια γνωστή μάρκα σουτιέ και ισορούχων. Είπα το νούμερό μου, τη λέω: θέλω ένα που να είναι μαύρο, να μην έχει δαντέλες, να μην έχει μπριτέλες, να μην έχει λουλουδάκια, φιωγκάκια, μυρμηλάκια, να είναι δηλαδή σκέτο για να φαίνεται σαν μαγιό. Έβαψα και με ένα μαρκαδόρο τη κόπη τη μαύρη.
1: Ωραία! Ωραία! Πρωτοτυπία! Άμα σκουριάσουν.
4: Τι σκουριάσουνε?
1: Οι κόπιτσες.
4: Μαύρες σου λέω τι έβαψα. Τι θα σκουριάσουνε?
1: Φαίνεται αν κάποιο.
4: Δεν πάει να φαίνεται, κουκλίτσα μου. Έβαλα το σουτιέρ μου και για πρώτη φορά στη ζωή μου βγήκα στην παραλία σαν άνθρωπο. Δεν καταλάβει κανεί τίποτα.
1: Καταρχά πα στην παραλία.
4: Ναι, πώ δεν πάω. Και θα παίξω και τη ρακέτα μου και θα
1: βγάλω. Με αυτό το σουτιέρ.
4: Με αυτό το σουτιέρ δεν κουνιέται τίποτα.
1: Θες να έρχω από δίπλα να βγάλω ένα.
4: Καλέ όνειρο ήμουν ένα.
1: Ένα κεσεδάκι ένα πέρα από. Έλα, είστε
4: δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα, σε πληροφορώ. Και έτσι το έχω λήξει. Απλά λέω να πάρω φέτος λοιπόν.
1: Παιδιά, να σας
4: να πάρω, πω, πάρω ένα καινούριο σουτιέν, να το πω έτσι.
1: Θέλει πρακτικότητα. Θέλει πρακτικότητα.
4: Ναι, καλέ, θα κάτσω εγώ να ψάχνω το σουτιέν αυτό.
1: Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
4: Με το ζεμπίλι που κρέμεται κάτι.
1: Τι λες, καλέ.
4: Ναι, έβαζα ρακέτες εγώ και έβγαινε το μεμέ. Με το ένα το μαλάκι, με το άλλο μάζευα το μεμέ. Τα βάζα μέσα, βγαίνανε από το πλάι. Τα βάζα πάνω, βγαίνανε από κάτω. Τα βάζα από κάτω, βγαίνανε από πάνω. Α, την ευχή.
1: Αυτό είναι το αντίθασο στήθος.
4: Δεν βρίσκω εύκολα με μπανέλα. Και αυτά που είναι με μπανέλα είναι για τα μικρά μεμεδάκια που θέλουν να είναι φουσκωτά και να φαίνονται.
1: Στι παραλίε. Παιδιά. Έρχεται και σφίγγει το μαγιό και βγαίνει το πατσοκύλι. Άλλη βγαίνει βυζούμπα πάνω. Άλλη φοράει μία στριγγέλα. Καλά, η νέα μόδα που είδα σε όλα τα νησιά είναι ο ποπός έξω, ε. Ο ποπός
4: μόνο,
1: είναι
4: μόνο.
1: Ακόμη και το βράδυ. Φοράνε κάτι διαφανή. Τα νέα κοριτσάκια και πιο μεγάλες. Κάτι δαντελωτές φούστες, παιδιά, και είναι μία στριγγέλα από μέσα. Δηλαδή φαίνεται το ποπό μέρη κανονικά.
4: Ο ποπός είναι απ' έξω. Τελειώσαμε. Μάθω το αυτό. Μάθω να ζεις με αυτό. Εμένα είναι μέσα.
1: Ναι.
4: Τι βράκα μου φοράω.
1: Λοιπόν, βλέπουμε πάντως, βλέπεις κάτι άντρες. Φοράνε σαν τα παλιά τα σόβρακα σε μαγιό.
4: Ανάλογα τον άντρα τώρα.
1: Άλλοι φοράνε βερμούδα. Βερμούδα κοντή. Βερμούδα
4: πιο βάρδια. Τι να βάλουν κακόμοιροι.
1: Ναι.
4: Δεν έχουν επιλογές πολλές.
1: Άλλοι δεν θέλει τον ήλιο και είναι, φοράει από πάνω ένα ειδικό μπλουζάκι. Άλλος μπαίνει, λες και πρόκειται να ψαρέψει και να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα. Λες και φοράει τη στολή του δίτη, μην τον δαγκώσει κανένα λαγόψαρο. Παιδιά, τι ζούμε!
4: Με το λαγοκέφαλο τώρα.
1: Ναι, λαγοκέφαλο και λέω λαγόψαρο.
4: Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα στο Λουτράκι, λέει, τσίμπησανε. Τι δάγκωσε δύο.
1: Είδες όμως το μικρό το παιδάκι, το μαθητούδι, το οποίο πήγε και ψάρεψε 150.
4: 150 τόσους, ναι.
1: Λαγοκέφαλα.
4: Ναι.
1: Και πήρε και βραβείο.
4: Για να ψαρέψει 150, σκέψεις πόσα υπάρχουν.
1: Οχ, μην μου βάζεις ιδέες.
4: Δεν σου βάζω ιδέες. Παντού είναι.
1: Όταν είχαν πρωτοβγεί τα σαγόνια του Καρχαρία, έμπαινε στη θάλασσα και κοιτούσα. Κοιτούσα. Έκανα τόσο όσο.
4: Και εγώ.
1: Και ό,τι έβλεπα ότι εξήχε, κάνα βραχάκι κλπ. Νόμιζα ότι είναι το πτερίκιο.
4: Και εγώ το ίδιο.
1: Έλα, παιδιά, τώρα. Να σου πω κάτι. Θα βλέπουμε δηλαδή ψαράκι, θα φοβόμαστε.
4: Τι να κάνουμε τώρα αφού έχουν σκάσει λαγόκια.
1: Εν τω μεταξύ είναι τα πιο άχρηστα, λέει, ψάρια.
4: Άντε, μωρέ, το ζωάκι τώρα που ξέρει εσύ που χρησιμεύει.
1: Καλέ, βγήκαν οι ειδικοί. Και είπανε αυτό το ψάρι δεν χρειάζεται να υπάρχει.
4: Κάτι θα προσφέρει με στο νερό, δεν μπορεί.
1: Και άνοιξαν, λέει, τη διόρυγα του Σουέζ και από εκεί μας ήρθανε. Πώς έρχεται η αφρικανική σκόνη. Μας ήρθαν από τους Αφρικάνους και τα ψάρια τους. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Δεν κρυώνουν στις δικές μας θάλασσες. Αυτονών οι θάλασσες είναι λίγο πιο ζεστές.
4: Δεν ξέρω.
1: Πού πας ψαράκι με τέτοιο καιρό.
4: Είναι πολλά και είναι και άσχημα, ρε παιδί μου. Κακό.
1: Α, δηλαδή αν ήταν όμορφα.
4: Όχι,
1: θα του λέγες κάτσε να με δαγκώσεις.
4: Όχι. Είναι, θα φοβόμαστε τώρα να μπούμε, ρε παιδί μου, στη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι σου δημιουργεί ένα. Δεν θα έπρεπε να έχει έτσι ναυαγοσώστες με ειδικές ιατρικές γνώσεις. Λέω εγώ.
4: Τι θα τον βράσω, μωρέ, άμα με έχει δαγκώσει εμένα και θέλω οράματα τον ωραίο ναυαγοσώστη.
1: Μπορεί να σου βάλει ένα τσιρωτάκι.
4: Δεν θέλω να βάλει τσιρωτάκι.
1: Υπάρχουν τσιρώτα που είναι ράματα. Το ξέρεις.
4: Το ξέρω αυτό, ναι.
1: Ωραία, να σου βάλει ένα τέτοιο μέχρι να πας στο hospital.
4: Ναι, αλλά άμα μέχρι να πάω με την αγωνία μου, εγώ αν είμαι καλά, άμα δεν είμαι καλά, άμα με τσίμπησε.
1: Καλά, εσένα, αν σε τσιμπήσει,
4: θα κοιτάω το.
1: Θα κάνεις ότι.
4: Θα νομίζω
1: ότι πέθανες. Εσύ από φόβος.
4: Θα του λέω, άσε με ρε πουλάκι μου τώρα και εσύ που μου ήρθες να μου κολλήσει το τσιρότο σου.
1: Θα ήθελα οι παραλίες να έχουν ένα άλλο lifestyle φέτος. Θα ήθελα να πουλάνε πράγματα, να αγοράζουμε.
4: Καραγκιόζ μπερντέ μου κάνει αυτό που λες.
1: Να σου πω.
4: Τι λες, λαϊκή με στην παραλία.
1: Ναι, θα μ' άρεσε.
4: Α, δεν πας καλά.
1: Ρε παιδί μου, να έχουν κιόσκια να πουλάνε ωραία φρουτάκια, να έχουν κιόσκια να
4: αφήνει
1: έχουν ωραία παρέο.
4: Αφήνουν οι δικές παραλίες να έρθει ο Άρης να σου πουλήσει φρουτάκι που σου παίρνουν το νερό από το χέρι άμα μπει στην παραλία την ιδιωτική. Χωρίς το νερό.
1: Να έχουν πολύ ωραία τσίκια. Να μην είναι οι μαυρούλιδες μόνο που να τα πουλάνε. Λέτε, παιδιά, πουλάνε στη Μύκονο, πουλάνε κάτι ωραία φουστάνια οι μαυρούλιδες.
4: Τα πήρες, πήρες τίποτα.
1: Όχι, δεν πήρα.
4: Γιατί?
1: Βέβαια αυτό χρειάζεται να βάλεις κλίβανο. Εσύ.
4: Βάλε μωρέ, σιγά το βάζεις.
1: Τι πακιστανικό χέρι το έχει πιάσει.
4: Εγώ θυμάμαι που μου κάνουν κάτι ωραία μασά στην παραλία.
1: Ναι.
4: Τα κινέζο μπιρμπιλο.
1: Απλώνες κουμπαράκι.
4: Κορμάκι ολόκληρο.
1: Τι. Έλα.
4: Και βούταγε το, το χέρι του σε ένα λάδι το οποίο δεν ξέρω
1: τι
4: ήταν. Τελείως
1: και καλαμαράκι.
4: Και καλαμαράκι μύριζα μετά σαν λες και μην είχαν ψαρέψει. Αλλά φίλε.
1: Έτριβε
4: ωραία αυτό. Έτριβε ωραία αυτό.
1: Αν πληρώσει παραπάνω, πάει και πιο πάνω.
4: Όλοι με έκανε.
1: Όλοι σε έκανε. Τι πρόσκει πίσω.
4: Μασάζ δημοσίως, παιδί μου, στην παραλία. Και μετά ζηλέψαν και κάτι άλλες κυρίες. Γιατί ήμουν πρώτη που είπα: ελάτε. Και με κοιτάγανε ρε και ήμουν εξωτικό πουλί. Μόλις έβαινε τι ωραία που περνάω.
1: Ναι.
4: Άρχισε θα έρθετε μετά και από εδώ θα φεύγω.
1: Κάνε και πατουσάκια, αλλά τους χρυσοπληρώνεις.
4: Ναι, και πατούσες μου κάνε εμένα. Και παλά. Μέσα και απ' όλα. Ότι δεν, μόνο τις δεφαρίδες δεν μου άγγιξε.
1: Ναι. Μετά βέβαια πρέπει να πας να πλύνεις τα χεράκια. Μετά τη βάλα
4: τη λέρωσα εγώ από τα λάδια που μου είχε βάλει από τα τηγανόλαδα. Και συνέχισα εγώ και οι άλλες υπόλοιπες κυρίες.
1: Τι. Η πλημμύρισε η θάλασσα λάδι.
4: Τι να κάνουμε όμως, τι να κάνουμε. Αλλά χαλάρωσα, ήταν ωραία, κοιμήθηκα μετά.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση Regency Casino Montparnasse, μία ανάσα από την Αθήνα. Θέλετε δροσιά? Θέλετε να πάτε να περάσετε υπέροχα και να μπείτε σε μεγάλους διαγωνισμούς? Δεν έχετε παρά να πάτε στο Regency Casino Montparnasse, μία ανάσα από την Αθήνα. Στα 1055 μέτρα υψόμετρο θα οξυγονωθείτε, θα περάσετε όμορφα, θα ποντάρετε στην τύχη σας και you never know. Αν παίξετε με σύνεση και ξυπνάδα μπορεί να φύγετε και κατά πολύ πλουσιότερη Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, είχα μια φοβερή γνωριμία πριν λίγες μέρες. Είχε έρθει ένας μπιχλιασμένος κύριος δίπλα
4: μου. Α, ωραία γνωριμία. Καλά την ξεκίνησες.
1: Το σύστησαν και μου είπαν είναι σημαντικό προσώπατο.
4: Ο μπιχλάς.
1: Ήτανε λίγο Ροβισόνας Κρούσος, ήτανε λίγο να δω μέσα στο μου σου τι κρύβεται, μήπως κρύβεται καμία...
4: Νόστιμος ωστόσο.
1: Αγριοπός.
4: Αν δηλαδή του ξυρίζει το κεφάλι, τον πλύνει, τον βάζει τον κλίμα.
1: Καλά, να σου πω κάτι.
4: Όχι,
1: Εντάξει, και εμένα, αν μου αφαιρέσει 10 κιλά, μου κάνει μπότοξ, μου λιάνει τα μαλλιά, θα γίνω μία καλονή.
4: Ναι.
1: Το θέμα
4: δεν
1: είναι.
4: Είμαστε άσχημε, φτωχέ είμαστε.
1: Λοιπόν, και μου συστήνουν ένα κύριο, ο οποίο είναι προχωρημένη ηλικία, τον λε και συστημένο.
4: Πόσο ρε,
1: ηλιοκαμένο πάρα πολύ. Δηλαδή το σύνδρομο του περιφερόμενου καρότου, νομίζω 60, 60 πλάς. Και μου λένε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό προσώπατο. Τι σημαντικό προσώπατο. Μπαίνω, παιδιά, λέγεται Ζουθ.
4: Δίας γιατί, δηλαδή.
1: Ακριβώς, γιατί πιστεύει ότι είναι ο σύγχρονος Δίας.
4: Α, είναι και βαρεμένος πέρα από το γάρι.
1: Ζει στο Μονακό.
4: Ναι.
1: Είτε ο δικηγόρος και ασχολείται με το real estate. Είναι όχι μπι, millionaire. Έτσι. Και είναι εκατομμυριούχος.
4: Από τι, από το real estate.
1: Από το real estate, τα παράτησε όλα. Και ασχολείται με τα social media. Και έχει πόσους followers, παρακαλώ.
4: Πόσους.
1: 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια followers.
4: Πόσους μάζεψε, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω.
4: Είναι
1: αληθινότατη, διότι έχει, ας πούμε, 250.000 like, ναι, για παράδειγμα.
4: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, είναι αληθινότατη, όπου πάει... Του ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες, βγαίνει από τις Λίμο, από τις Φεράρι, από τις Μάρτιν, ξυπόλυτος και του πετάει η γκόμενα τα παπούτσια και τα φοράει.
4: Η Τρίανα που είναι.
1: Η Τρίανα δεν υπάρχει. Η
4: Τρίανα
1: είναι το μυαλό του. Και επειδή λέει είναι ο σύγχρονος Δίας, ανοίγουν οι πόρτες παντού. Μιλάμε στο Μονακό.
4: Συγγνώμη, Δίας είπες, μπερδεύτηκα, Ποσειδώνας νόμιζα.
1: Εντάξει, είναι
4: ο κεραυνός του.
1: Είναι για λίγο
4: Ποσειδώνας. Δηλαδή το παίζει ότι είναι ο Θεός του Ολύμπου τώρα, ή απλά είπε ρε παιδί μου ότι βρήκε ένα όνομα και είπε λέει γεια σας είμαι ο Δίας.
1: Είπε γεια σας είμαι ο Δίας.
4: Και του πάνε καλώς ήρθες, πάρε 2 εκατομμύρια φόλους. Μπορεί να με τρελάνετε.
1: Το χτίσε σιγά σιγά, παιδιά, αυτοί που το χτίσαν πρώτοι. Μιλάμε ότι, ότι είναι τρελό αυτό που έχει γίνει.
4: Που
1: πάντως είναι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
4: Και τι κάνει ρε παιδί μου, τι βλέπουμε. Δηλαδή μπαίνουμε στο Instagram του Ιδία.
1: Και βλέπουμε την πολυτελέστα τη ζωή του.
4: Α.
1: Ο οποίος σου λέω πηγαίνει στα καλύτερα εστιατόρια ξυπόλυτος, βγαίνει από τα αυτοκίνητα, ανοίγει τις πόρτες στα εστιατόρια, κυκλοφορεί με πάρα πολύ ωραίες γυναίκες και πραγματικά παιδιά είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό πως τα social media έχουν δημιουργήσει τα δικά τους πρότυπα.
4: Χάλια κατάσταση.
1: Δεν ξέρω. Πάντως οι εταιρείες τους υπολογίζουν πάρα πολύ.
4: Καλά, εννοείται αφού βγάζουν. Αλλά αυτός τώρα τι να πουλήσει, ρε παιδί μου.
1: Να πουλήσει τα πάντα. Από ρολόγια μέχρι κολόνιες μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς.
4: Για άλλη πελατεία.
1: Ακριβώς.
4: Ναι.
1: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα παρακμής των κοινωνικών.
4: Απίστευτο, ρε παιδί μου.
1: Γιατί η Κιάρα Φεράνη δεν κάνει δωρεάν διακοπές στη Μήλο.
4: Η Κιάρα Φεράνη όμως πες ότι που λέγε ρε παιδί μου και πώς στην αρχή τουλάχιστον το πώς να ντύνεσαι.
1: Ναι.
4: Δηλαδή έδινε μια πρακτική και μάλιστα, και μάλιστα όχι μόνο για πλούσιες. Έδειχνε διάφορες πώς το λένε, ιδέες στυλ.
1: Και αυτή,
4: αυτό είχε ένα νόημα.
1: Και αυτός πουλάει το όνειρο στους άντρες πώς από το τίποτα μπορείς να γίνεις ένα σύγχρονο πρότυπο. Θεωρείται ένα σημερινό στάρ. Αυτός. Αν ήταν λίγο πιο κυριλέ, θα το καταλάβαινα. Αλλά είναι σαν αγριάνθρωπος με τα μουσια.
4: Αυτό μπορεί να είναι.
1: Μου έλεγαν ότι όποιοι κάνουν ανάρτηση με την ιστορία του, πέφτει, λέει, το site κάτω.
4: Μπορεί και αυτό να κάνει. Επειδή είναι αντίθεση, δηλαδή είναι μπίχλας ξυπολιταρίας με τα μουσια του και βγαίνει από τη Λίμο.
1: Δηλαδή νομίζω ότι είναι hipster. Ναι. Μια τέτοια κατάσταση.
4: Τότε αυτό μπορεί να πουλάει.
1: Τι
4: δεν
1: να
4: είναι
1: πω,
4: δηλαδή
1: παιδιά.
4: Η εικόνα η κλασική του billionaire.
1: Να σου πω κάτι. Ζούμε σε μια περίεργη εποχή. Δε στα έργα τέχνη. Δες τα σύγχρονα πρότυπα. Δες τη μουσική σκηνή. Τι είναι όλοι αυτοί, παιδιά.
4: Ναι, είναι μερικοί που είναι περίεργοι.
1: Ναι. Τι μερικοί?
4: Αλλά ρε παιδί μου, και εσύ, οι σύγχρονοι πλούσιοι είναι και δύο κατηγορίες. Είναι και αυτοί που είναι κομπιουτεράβες και λοιπά και λοιπά, που είναι, αν τους δεις, αν τους... Πώς είχαμε εμείς στο σχολείο τους καλύτερους μαθητές που ήταν κάτι παιδάκια με γυαλάκια που δεν μίλαγαν σε κανέναν. Δεν είναι καν διάπηπτα αυτό το πράγμα, είναι λίγο nerd. Είναι αυτοί δηλαδή που είναι με τα γυαλάκια, που δεν είναι συνήθως ωραίοι, που είναι άφιλοι κάπως, δηλαδή δεν ήταν και τίποτα αρσενικά. Αυτή είναι και από την άλλη πλευρά μια γενιά πλουσίων. Και αυτή θα είναι και η επόμενη γενιά, νομίζω. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν να ασχολούνται με το AI, με την τεχνολογία κλπ.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να πω το δικό μου καημό. Μιλάνε λέει για το μετρό στα νότια προάστια και πρέπει να σκέφτονται να κάνουν λέει και στάση μέσα στο
1: ελληνικό.
4: Στο ελληνικό εκεί, γιατί σου λέει εκεί πέρα καταγή.
1: Εκεί η στάση θα είναι σαν να πληρώνεις για αεροπορικό εισιτήριο. Θα σου λέει ελληνικό 250 ευρώ το ελληνικό.
4: Όχι.
1: Διότι θα έχουμε Gucci, Mucci, Παπούτσι, Christian Dior.
4: Δεν είναι εργαζόμενοι. Θα είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Αυτοί όλοι οι εργαζόμενοι. Γιατί εκεί πέρα θα γίνει μια πόλη μέσα σε μια πόλη που θα έχει εμπορικά κέντρα.
1: Εσύ σε ποια πόλη θα είσαι από όλες?
4: Εγώ δεν θα, θα είσαι στα... στην πόλη μου. Θα είμαι και θα ταινίζω από μακριά το Δημπύργο.
1: Εσύ θα είσαι. Στα προάστια.
4: Εγώ θα είμαι στα προάστια.
1: Τον πελεούσιο.
4: Σου λέει ότι αυτό ότι θα, εκεί πέρα, επειδή ακριβώς θα γίνει μια πόλη μες στην πόλη και θα έχει μαγαζιά και τέτοια, θα υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση για να πάνε στη δουλειά τους.
1: Να.
4: Οπότε σκέφτονται, λέει, επειδή υπάρχει ένα σταθμό στο ελληνικό πάνω που δεν βολεύει.
1: Στο δε ελληνικό.
4: Στο ελληνικό παιδί μου, στη Βουλιαγμένη, λέμε. Να φτιάξουν και ένα από κάτω. Και μετά από κάτω να φύγει, λέει, και να προχωρήσει και να πάει στο Αγίου Κωνσταντίνου. Στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στη Γλυφάδα και μετά να ανέβει πάνω τη Βουλιαγμένη να έρθει προς εμένα και μετά να ανέβει πάνω. Γι' αυτό.
1: Κορίτσι μου, πόσα μετρό θα έχεις στα πόδια σου.
4: Θα
1: μπαινοβγαίνεις όλη μέρα στα μετρό και θα λες ώρα τη ζωή σε το όνειρό σου στα νότια προάστια.
4: Βέβαια, αν το μετρό έρχεται του ελληνικού, τα μετρό.
1: Αυτά θα έρχονται γρήγορα. Θα είναι πλούσια μετρό. Θα έρχονται πλούσια μετρό και θα έχει να ψωνίσει, θα έχει και shop in the shop.
4: Σιγά μου που θα είναι πλούσια.
1: Θα έχει να παίρνει πατατάκια αυγοτάραχο.
4: Καλή για του εργαζόμενου είναι, μην ποιο θα μπει στο μετρό πελούσιο.
1: Τι είναι η μόδα των πελούσιων?
4: Ναι, τι είναι.
1: Η μόδα είναι ότι ζουν σαν hipsters και σαν να μην έχουν σπίτι.
4: Δεν έχω δει κανέναν στο μετρό κραπούλι να του χώσω καμία σφαλιάρα.
1: Περίμενε, παιδί μου, στο εξωτερικό έτσι είναι οι πελούσιοι. Θα έρθουν εκεί οι ξένοι πελούσιοι.
4: Δεν είμαστε κομπλεξικοί.
1: Μα θα έρθουν οι ξένοι.
4: Να, οι ξένοι ποιοι? Κάτι Κινέζοι, κάτι Αραβάδες, κάτι τέτοιοι.
1: Αραβάδες. Τώρα αυτό είναι Αραπάδες ή Άραβες?
4: Τι Άραβες?
1: Γιατί μπλέχτηκε λίγο. Αραβάδες
4: είπες. Αυτοί είναι.
1: Αραβάδες, μαύρες ερωτιάρες.
4: Αυτοί είναι και σκουρόχρωμοι, το κανένα 2-1.
1: Ναι.
4: Θα έρχονται και. Τι νομίζω ότι θα έρθουν.
1: Ξέρεις τι ωραίο είναι αυτό.
4: Ένας Ευρωπαίος
1: θα
4: έρθει. Θα έρθουν όλα εκεί πέρα τα Εμιράτα με τα τραπεζομάντιλα θα έρθουν. Έχει να πέσει χαστούκι και βίζεται. Θα στενάξει και άσπρη σκόνη, θα στενάξει.
1: Έλα, μην λες τέτοια.
4: Εγώ να μην λέω τέτοια.
1: Μην λες τέτοια. Όπου υπάρχει πλούτος, υπάρχει ευημερία.
4: Υπάρχει...
1: Θα μυρίσει πλουτίλα η Ελλάδα.
4: Με τα κακά του εδώ που θα πηγαίνουν. Θα λαγαίνουν τα χαμπιάρια και καραμίδα.
1: Άκου.
4: Θα πηγαίνει έτσι.
1: Άκου. Τα κακά είναι σαν τον τάφο. Όλοι μπαίνουν. Όλοι στο, θα... οι προέλεγχοι.
4: Όλα αυτά τα πιπιά του και τα τέτοια του, πού θα πάνε?
1: Πού θα πάνε?
4: Θα είναι όλο ο χαβιάρι και καραβίδα. Πού θα πέφτει όλη αυτή η μασημένη καραβίδα?
1: Πού θα πέφτει?
4: Και το φουαγκράφι.
1: Εκεί που πέφτει και τη φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι.
4: Βλέπω να κολυμπάμε μέσα στην καραβίδα τη φαγωμένη.
1: Παιδί μου, αυτά γίνονται λείπασμα.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Το καλύτερο λείπασμα είναι η φαγωμένη ανακυκλωμένη καραβίδα.
4: Αχ, δεν μπορώ!
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Πού να δεις στα βόρεια τι γίνονται.
4: Τι γίνεται,
1: και
4: για
1: εκεί
4: πες.
1: Δεν έχει μείνει τίποτα. Τίποτα. Έβλεπα παιδιά τη Μύκονο με το αυτοκίνητο. Μιλάμε. Δεν υπάρχει τίποτα χτιστό πλέον, έτσι.
4: Ναι, τελειώσαμε.
1: Τι νησάκι είναι αυτό. Και ακόμη χτίζουνε. Οι μπουλντόζες πάνε και έρχονται. Πάνε και έρχονται και καινούρια ξενοδοχεία. Πόσοι θα έρθουνε σε ένα νησί? Δηλαδή θα πρέπει να έρθει ολόκληρη η Αμερική. Λοιπόν, μου έλεγε ένας γνωστός μου. Πόσα καταλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Μύκονο. Από σπιτάκια που δίνονται Airbnb μέχρι δωμάτια ξενοδοχείων.
4: Πόσα.
1: Πόσα υπάρχουν, πιστεύεις? Πόσα υπάρχουν, παιδιά, για να ξέρουμε για ποιο...
4: Πόσα,
1: γιατί
4: ρε,
1: έχει
4: μου...
1: θέμα ο ελληνικός τουρισμός.
4: Πόσα.
1: 30.000.
4: Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Δηλαδή 30.000.
4: Πάρα πολλά.
1: Δηλαδή θα έχουμε 30.000 τουρίστες. Δηλαδή πόσα εκατομμύρια τουρίστες θα έρθουν? Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
4: Έρχονται εκατομμύρια τουρίστες. Έρχονται.
1: Εκατομμύρια τουρίστες έρχονται ταυτόχρονα.
4: Όχι ταυτόχρονα, τον Αύγουστο σίγουρα έρχονται ταυτόχρονα.
1: Τον Αύγουστο. Οι πελεούσοι πάνε τον Αύγουστο μόνο.
4: Δεν ξέρω. Η Μύκονος τον Αύγουστο δεν βουλιάζει όμως την Ήπειρος τώρα πια.
1: Όχι. Κανονικά κάποιοι πάνε, οι πιο high πάνε Σεπτέμβριο γιατί δεν μπορούν
4: να. Την Πλεμπαρία.
1: Ακριβώς. Να μυρίζεις ανωνυμία και φτωχύλα. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά. Παιδιά, τι πρόβλημα είναι αυτό το βάρη φαγητό καλοκαίρι με τη ζέστη?
4: Δεν τρώω βαριά εγώ.
1: Τι δεν τρως βαριά? Δηλαδή θα πας μια ταβέρνα, θα φας ένα σουβλάκι?
4: Δεν το αντέχω πια.
1: Δεν το αντέχεις?
4: Αλήθεια?
1: Ναι.
4: Γεμιστά.
1: Δηλαδή, περίμενε.
4: Έλα.
1: Είσαι με μια παρέα.
4: Ναι.
1: Βγαίνετε βράδυ έξω.
4: Ναι.
1: Και τι λες? Τι θα, τι θα φάει το Ελενάκι? Μια κομπόστα.
4: Ένα γιαουρτάκι.
1: Καλά. Πήγα...
4: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν αντέχω. Δεν μπορώ, δεν.
1: Δεν την παλεύω.
4: Δεν κάνει ζύμωση το στομάχι μου. Τελειώσαμε.
1: Μεσημέρι ή βράδυ?
4: Βράδυ. Και μεσημέρι. Μεσημέρι
1: είμαι σε παρέα. Και πέφτει η ιδέα να φάμε τηγανιτό καλαμαράκι. Και λέω ναι.
4: Είπες και νευρομάρα σου.
1: Έρε γλέντια. Την επόμενη μέρα από το μεσημέρι, την επόμενη μέρα του πρωί. Η Πέψη είχε ένα θέμα.
4: Ναι, καλέ, με την καταρχήν κοιμάζει καθιστό, λε και στο αεροπλάνο.
1: Ναι,
4: δεν παλεύετε. Δεν παλεύετε.
1: Έχω πάρει κάτι μαξιλάρια για αυτού που έχουν κάνει εγχείρηση στο μάχο.
4: Φαντάσου.
1: Μιλάμε ότι για την αναρρόφηση.
4: Ναι, καλέ.
1: Κάτι θα πάθω.
4: Θα μα βγει το πλοκάμι από το στόμα. Την άλλη μέρα το πρωί.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι γύρα.
1: Όχι, δεν είναι γύρα τώρα.
4: Τι είναι? Δεν αλεύει. Δεν θυμάστε, βρε, που θυμάμαι εγώ.
1: Έχει δει κάτι τέτοιο?
4: Που έφευγα από τα μαγαζιά του Τσίλι Χρήστου. Είχα πιει και ένα δύο, γιατί δεν έπαιρνε και παραπάνω το κακόμοιο τέτοιο. Και εγώ με τα δύο ήμουνα, έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φίλη σου. Και έλεγα Παναγία μου, να στρώσω το μάχη μου. Και πηγαίναμε σε ό,τι βρωμοκαντίνα βρίσκαμε και τρώγαμε. Ό,τι σκατοροίδια έφερε αυτό εδώ μεταξύ.
1: Ήταν
4: βρώμικα.
1: Αυτό
4: δεν λέγαμε να πάνε βρώμικο. Είχε μέσα λίπια αυτά, έβαζε μέσα και πιπέρι και ράδια για να το καλύψει το ζώο που πρέπει να περπατούσε αυτό.
1: Ναι.
4: Καρότα, λάχανα μέσα. Τι έκανε και. Έβαζε και παντού σο.
1: Πόπο. Ήταν
4: μια παντόφλα και το.
1: Πού όμω.
4: Παντού όπου υπήρχε.
1: Για πες ένα βρώμικο.
4: Πλατεία Μαβίλη, χαιρόμαστε.
1: Πλατεία Μαβίλη, ναι.
4: Και μετά. Μαβίλη. Και μόλι το τρωγέ, μετά έκανε ένα. Αχ, τώρα νιώθω καλύτερα. Αν φάω τώρα μια δαγκονιά από αυτό.
1: Έχω
4: πάει στο
1: ασκληπείο
4: βούλα με αυτό.
1: Περίμενε, το έχει δοκιμάσει.
4: Πασκαλά, το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι και κάνει το στομάχι μου.
1: Για πε τελευταία που έφαγε κάτι.
4: Γιατί προσέχω. Γιατί μου μιλάει το σώμα μου. Κάνει το σώμα μου. Μου μιλάει.
1: Έχει δει όμω κάτι γιαγιάδε που τρώνε σαν τα παρακούτα.
4: Μπορεί να πεθάνουν. Δεν βγάλαμε το πρωινό αυτέ μετά.
1: Έχω δει κάτι γιαγιάδες, παιδιά, που τρώνε και πίνουν σαν να μην υπάρχει
4: εγώ
1: αύριο.
4: Δεν μπορώ.
1: Και μετά, χλοπ, παίρνουν και τις χοληστερίνες.
4: Παιδί μου, θα σου πω εγώ ένα απλό πράγμα. Εμένα είμαι από τους λίγους ανθρώπους στον πλανήτη, στην Ελλάδα μάλλον, που του αρέσουν οι μπάμιες. Όποιος λέει μπάμιες, λέει μπλιο, είναι σάλια, καμάλια, τέτοια. Εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες, αλλά είναι βαρύ φαΐ.
1: Η και μπάμια είναι βαρύ φαΐ.
4: Είναι βαρύ φαΐ μπάμια. Βέβαια.
1: Για το έντερο.
4: Βέβαια. Για τα πάντα. Κόντε που θα πεθάνω. Λοιπόν,
1: τι?
4: Πήρα μπάμιες λοιπόν. Είχα τόση χαρά που τις έτρωγα. Εν τω μεταξύ έχουν και κάτι που είναι με γλιώβες, αλλά έχουν και κάτι που είναι και λίγο, πώς να το πω, φρενάρι στο στόμα. Πιάνει άγκυρα η μπάμια. Έχει μια αντίσταση μαζί με το σάλιο.
1: Με κόκκινη σάλτσα την έκανε. Και ριζάκι.
4: Όχι μόνο τη κόκκινη σάλτσα και φέτα.
1: Το ήθελε κι εσύ και. Φάτο με ρύζι.
4: Την έφαγα με τόσο κέφι. Από το πρώτο μαγειρίο την πήρα. Και καλό μαγειρίο, έχω πάρει πέρα πολύ συχνά. Την έφαγα με τόσο κέφι, με τόση χαρά, το ευχαριστήθηκα. Με αυτό έφαγα τη φέτα μου και τέτοια.
1: Ναι,
4: και ήμουν ένα κουκλάκι. Μετά από μία ώρα.
1: Α, τι?
4: Νόμιζα ότι ήταν μέδουσα και κολυμπούσα προ τα πάνω. Αυτές, γιατί είναι και σαν μέδουσα, έχει την μπάμια. Ότι κάνουν ένα πράγμα και έκανε. Το στομάχι μου δηλαδή.
1: Τι έπαθε.
4: Πήγα και πήρα κοκακόλα και σόδα και τα ανακάτευα μαζί και έμπρεγε κανένα. Ρευόμουν ένα δευτερόλεπτο. Τι την ακούν οι άνθρωποι πια μεσημεριάτικο.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι τα ίδια θέματα.
4: Δεν μπορούσα να συνέλθω και πάνε εκεί μπάμπες.
1: Μετά πόσες ώρες.
4: Πήγανε εκεί μπάμπες. Συνήλθα μετά από ένα εξάωρο, άρχισα να λέω αυτό να μάτι.
1: Κοιμήθηκες εκείνο το βράδυ.
4: Ναι, γιατί είχα φάει μεσημέρι ευτυχώς.
1: Και?
4: Κοιμήθηκα κατά τις 12 ήμουν εντάξει. Πια. Αλλά είχα περάσει περιπέτεια, έτσι. Πάνε εκεί μπάμιες. Φύγανε.
1: Πάνε. Έχεις ένα καρνέ και σημειώνεις τι δεν κάνει.
4: Να θυμάμαι. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Γιατί δεν είχα φάει μια φορά βράδυ, βέβαια. Στη Φάδο.
1: Καλά, και συνάσπω τώρα.
4: Καταρχήν πέρα ότι.
1: Εντάξει.
4: Ότι εντάξει. Έγινε σεισμός Βενεζουέλας φάση. Έγινε τη Μουρλή. Τέλος πάντων. Πάνε αυτά. Πάει και αυτό. Έφυγε.
1: Εμά και εσύ τώρα. Συγγνώμη τώρα.
4: Αυτό το κρεμμύδι πεθαίνω το μεταξύ του.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι φαγητό να το φας βράδυ.
4: Έφαγα τρεις μπουκές, πέντε πιρουνιές, ρε παιδί μου. Έφυγα. Χαιρέτησα.
1: Τι κάνει το αυγότρος.
4: Ναι, ακόμα ναι.
1: Κοίτα, σε βλέπω σε λίγο με ξεπετσιασμένο κοτόπουλο, σουπίτσα. Φιδέ.
4: Δεν έχει έρθει, μπορώ να πω τη μάρκα. Τέτοια. Δεν έχει έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα ένα κοτοπουλάδικο που
1: τέλος
4: έχει συγκεκριμένη ονομασία που στο φέρει το κοτόπουλο.
1: Πανέ.
4: Ναι, είναι φτερούγες,
1: ναι.
4: Όχι αυτό που νομίζεις.
1: Ναι.
4: Που είναι. Που δεν ξέρεις τι πιάνουν το πόδι μέσα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εκεί είναι μπάκετ με φτερούγες και αυτό είναι τηγανισμένο τόσο ωραία και έχει γύρω-γύρω-γύρω. Έχει κάνει αφρό από το τηγάνι. Δηλαδή, πολύ νόστιμο πράγμα.
1: Ναι, είναι βάρη όμως.
4: Ναι. Και πήρα εγώ. Τι πήρα. Τέσσερις. Mm. Δεν πήρα να πεις 15, 12, 8. Τέσσερις φτερούγες πήρα το κακόμοιρο με μία σαλτσούλα έτσι για να τις βουτήξω να πω ότι το έφαγα.
1: Τι?
4: Στην Τρίτη άφρισα. Μορφή τηγανίλα εδώ χαρά.
1: Παιδιά, το τηγάνι το κάτσε όμως. Μπορεί να μην είχε καλό λάδι.
4: Τέσσερις. Στην Τρίτη.
1: Άμα δεν είναι
4: καλό. Μιλάμε φτερούγες, ρε παιδί μου. Πόσο είναι τόσο. Και ήταν νόστιμο.
1: Με ποιο φαγάκι είσαι, με το λαπά.
4: Ε.
1: Με το λαπά.
4: Όχι, ρε παιδί μου, ας πούμε τα φασολάκια δεν με πειράζουν. Οι φακές και τα νεβίθια ευτυχώς ακόμα δεν με πειράζουν. Οι φακές και τα νεβίθια δεν με πειράζουν. Οι γιγαντές, πάνε κι αυτοί.
1: Τι.
4: Πέτρες. Θα ρίχνω πέτρες στο στομάχι μου. Γιατί εσύ δηλαδή τα λεύσεις όλα, μας τρελάνεις.
1: Όχι, εγώ δεν τρώω τέτοιες, δεν τρώω τέτοια φαγητά.
4: Τι τρώσεις?
1: Τρώω περισσότερο πρωτεΐνη και σαλάτα, αλλά αυτό.
4: Τι πρωτεΐνη όμως?
1: Αυτό που με πειράζει πάρα πολύ είναι αν φάω μεγάλη ποσότητα τηγανιτού. Αν φάω μεγάλη ποσότητα τηγανιτού ή φάω μεγάλη ποσότητα φαγητού. Που έχει τύχει να φάω βράδυ μεγάλη ποσότητα, ας πούμε, κρέατος. Καλά.
4: Καλά, ούτε καν.
1: Δεν υπάρχει τυραννία αυτή.
4: Πάντως όντως υπάρχουν άνθρωποι και πολύ μεγάλοι.
1: Μεγάλοι, έχω τύχει δηλαδή.
4: Να μην υπάρχει. Δεν αλλάξει μετά αυτό που περνάμε τώρα και να μπορώ να τις φάω τις μπάμιες πάλι.
1: Έχω τύχει ηλικιωμένους να τρώνε παιδιά, να κάνουν ρεγιουνιόν και να τους κοιτάς να φεύγουν τηγανιτές πατάτες, να τους πηγαίνει και φτεδάκια.
4: Να φάω κι εγώ τελείωτες, δεν πειράζουν.
1: Όχι. Και φτεδάκια τηγανιτές πατάτες, κοντοσούβλια να τρώνε. Κοκορέτσια να τρώνε.
4: Κοκορέτσι. Μπορώ κοκορέτσι.
1: Μπορείς. Εντάξει.
4: Ακόμα.
1: Να και κάτι αντίγυνο που μπορείς. Αλλά ιδέες.
4: Πεθαίνω για
1: πάμε, όσο μεγαλώνουμε πάμε στο νοσοκομιακό.
4: Ναι καλέ.
1: Κομποστούλα.
4: Σου λέει ένα γιαουρτάκι το βράδυ λέει και είναι τέλεια και έλεγα τι λέει ρε παιδιά το άτομο τώρα που πέφτει και βαρύ και το γιαούρτι, πρέπει να είναι και το γιαούρτι 2% και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αν το γιαούρτι δεν έχει την πέτσα την ωραία.
4: Ωραίο.
1: Τη χωριάτικη, πω παιδιά υπάρχει.
4: Τα κατσικίσια εμένα μ' αρέσουν.
1: Υπάρχει, το κατσικίσιο είναι πιο.
4: Θελιδώνω, τρελαίνομαι. Να μην αρέσει να μυρίζει το γιαούρτι, ζώο. Έχω τα προβλήματά μου.
1: Α, μία με τον ήχη, μία με το ζώο.
4: Μ' αρέσει,
1: τι
4: μ' αρέσει.
1: Άλλο.
4: Δεν είναι, ξέρω είναι τι άλλο. Είναι μνήμη από τη γιαγιά που έφερνε το, από τη γειτόνισσα το γάλα από το βυζίτι τέτοιο και το βραζέ και
1: δηλαδή τώρα θα πίνες γάλα.
4: Εύκολα.
1: Θα έπινες γάλα.
4: Εύκολα.
1: Όπως σου φέρνει η γιαγιά.
4: Άντεχα, ναι. Εύκολα.
1: Όπως σου φέρνει η γιαγιά και θα ρίχνες μέσα ψωμί.
4: Εύκολα. Και βούτυρο.
1: Τι!
4: Άμα το άντεχα, και... δεν πέθαινα μετά, φαντάζομαι.
1: Επίσης τα φαγητά με το βούτυρο.
4: Φαντάζομαι πως το τελευταίο φαγητό πάτανε. Αλλά το έκανα, θα άξιζε.
1: Όπως τα φαγητά με το βούτυρο, δηλαδή έφαγα πρόσφατα παιδιά κουζίνα με βούτυρο. Εντάξει, χωνεύεται εύκολα.
4: Ναι, αλλά είναι...
1: Έχουμε ξεσυνηθίσει αυτού του είδους τα φαγητά.
4: Ισχύει.
1: Λοιπόν, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Radio@papakiparapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, θέλω να γίνεις Instagrammer αυτό το καλοκαίρι.
4: Γιατί?
1: Να ανεβάζεις την καθημερινότητά σου. Να ανεβούν.
4: Ωραία, λοιπόν, άκου τι θα κάνω. Θα είμαι εγώ.
1: Με ένα φακιόλι.
4: Στο καναπέ και θα βλέπω ταινία και αυτό θα είναι κάθε μέρα.
1: Ναι. Θα λες,
4: κάθε μέρα θα λέω ακόμη μια μέρα.
1: Η λατρεία της, ακόμη μια χαμένη μέρα.
4: Ακόμη μια χαμένη μέρα.
1: Που λέει και κάποια ψυχή. Θα είναι η λατρεία της ρουτίνας. Ξέρεις πόσους followers θα έχεις. Θα είναι το πρωτότυπο. Κάθε μέρα θα βάζεις το ίδιο.
4: Τώρα τρίβαμε
1: και θα επιμένεις.
4: Την κάψαμε την ιδέα. Άλλη.
1: Άλλη θα δείχνεις την καθημερινότητά σου που θα είναι ένα κακό κορίτσι νοτίων προαστίων. Οι δουλειές του σπιτιού και άλλα τέτοια.
4: Θα κάτσω εγώ, παιδάκι μου, να βγω να μιλάω και να κάνω και να έρθει ο πασέρα να μου γράφει την παπάρα του. Δεν θέλω.
1: Περίμενε, θα το βάλεις έτσι. Θα έχεις και haters, θα σου λένε τι βλακίες.
4: Δεν θέλω ούτε haters ούτε lovers θέλω. Τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να το κάνω.
1: Είναι μερικοί παιδιά φαρμακό.
4: Ναι, ρε παιδιά, να έρθουν τώρα και οι άλλοι γράφουν. Έρχονται το μεταξύ, σε βρίζουν, του γκρεμίζουν, του γράφουν. Πώς είσαι έτσι, τι κάνεις, τι γράφουν. Μετά έρχονται οι άλλοι και λένε μη δίνει σημασία, είστε τέλεια.
1: Είσαι μια κουκλίτσα. Μου έχει τύχει σε φωτογραφία που εγώ η ίδια βλέπω ότι είμαι χάλια. Να μου είσαι μια κούκλα. Τώρα αυτό το πιστεύουν, ναι.
4: Όχι, το γράφει η άλλη γιατί εντάξει, αυτό δεν είναι κακό όμως, μωρέ.
1: Ναι, επειδή σε συμπαθεί.
4: Αν κάνει την καρδιά να γράψει κάτι.
1: Ναι.
4: Εντάξει.
1: Ο άλλος, ο σκοτόψυχος που σου γράφει, που μπορεί να είσαι πραγματικά στην άλλη φωτογραφία τέλεια και σου γράφει την κακία
4: ναι,
1: του.
4: Ναι, ναι, ναι. Ή που άμα δουν κάποιον που είναι πιο μεγάλος άνθρωπος, είναι νέοι, δηλαδή δίκο σου είναι μεγαλύτερη του, αυτό εννοώ, γράφουν άσε μας ρεθιά.
1: Γράφουν τέτοια.
4: Ω, εύκολα.
1: Έλα.
4: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο σε αυτό. Γράφουν πως είσαι έτσι και λοιπά. Το νέο κόλπο που κάνουν τώρα πια είναι το εξής. Παίρνουν τη φωτογραφία του προφίλ αυτό που το γράψε και λέει. Που ο οποίος είναι με καράφρα, τον πήρα εδώ και λέει. Και γράφει.
1: Δείτε το.
4: Και λέει, του Γιάννη δεν του αρέσω. Να ο Γιάννης.
1: Και γίνεται από κάτω.
4: Χαμός.
1: Για πες. Σχόλια.
4: Είναι και ένας λογαριασμός ξένος που παίρνει άντρες οι οποίοι γράφουν άσχημα για star. Ας πούμε, σαν ρονοστόρ και γράφει ο άλλος. Έχει κακογεράσει. Του βάζουν και βάζουν τη δήλωσή του, έχει κακογεράσει και πάνε τη φωτογραφία του και είναι.
1: Ωραίο, μπράβο, δεκάριστα.
4: Είναι σαν του, να του κρέμεται ένα λυρί εδώ πέρα. Είναι στραβοχημένο. Και βάζουν τα σχόλια και τη μούρη. Και του κάνουν ρόμπα και αυτό να το κάνουν
1: πάρα και γυναίκες. Πολύ ωραία
4: πολύ
1: ιδέα.
4: Πολύ ωραίο και έξυπνο, μ' άρεσε.
1: Πολύ ωραία.
4: Ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση.
4: Ναι, ρε παιδιά.
1: Που του αρμόζει.
4: Ακριβώς. Αλλά βέβαια το κάνεις αυτό που βέβαια το κάνει πολύ. Όχι εσύ, λέω, αν το κάνει κάποιος αυτό μετά θα πολλαπλασιαστούν τα ψεύτικα προφίλ.
1: Α, λες.
4: Φαντάζομαι πως ναι. Εκτός αν αρχίσουν οι πλατφόρμες και δεν το επιτρέπουν πια.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Αναρωτιέμαι, όταν περνάνε τέτοιο έλεγχο, πώς υπάρχουν παιδιά τόσα ψεύτικα προφίλ. Δεν είναι περίεργο.
4: Ναι.
1: Βέβαια, αν κάνεις νομίζω καταγγελία ότι μπορούν να το βρουν.
4: Σίγουρα.
1: Έτσι δεν είναι.
4: Βεβαίως.
1: Κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύονται τα ψεύτικα.
4: Όχι, μπορείς να σε κυνηγήσει δίωξη. Να τους κυνηγήσει δίωξη απλά. Θα κάτσεις τώρα με τον Μπάσα ένα. Εκτός αν υπάρχουν κάποιοι που είναι μονικοί. Δηλαδή να είναι ένας-δύο οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά και έρχονται κάθε μέρα και γράφουν την κακία τους.
1: Αλλά τώρα. Εκεί μπορείς να πας στη δίωξη.
4: Βεβαίως.
1: Για συκοφαντική διασύνδεση.
4: Μπορείς και τους βρίσκουν. Αλλά αυτό σου λέω για να ασχοληθεί κάποιο. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι μονίκοι. Τώρα μέχρι το καθένα που δεν θα ξανάρθει να σου γράφει κάτι, δεν κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα με όλους αυτούς.
1: Κάνουν τόσο μπαμ τα ψεύτικα προφίλ, γιατί μπαίνει στο προφίλ και έχει, ας πούμε, δύο δημοσιεύσεις. Έτσι.
4: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Παρακολουθεί πάρα πολύ κόσμο συνήθως και ακολουθείται από πάρα πολύ λίγο κόσμο.
4: Ισχύει.
1: Αντιθέτως.
4: Ισχύει.
1: Οπότε αυτό δεν κάνει μπαμ.
4: Κάνει μπαμ ότι είναι ψεύτικο.
1: Ότι είναι ψεύτικο.
4: Να του μπλοκάρει και συγχάζει. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά. Δηλαδή είναι άλλοι τώρα που έχουν 100 σχόλια. Από τα οποία 100 σχόλια τα 10 είναι κάτσε τώρα ο άλλος να μετράει και να ασχολείται. Δεν ασχολούνται. Πλέον πολλοί που έχουν πολύ κόσμο, λέμε τώρα, δεν ασχολούνται, τα αφήνουν εκεί πέρα. Ή έχουν άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Θα κάνω τώρα κάθε μία ή ο καθένας ο οποίος τρέχει όλη μέρα να διαβάζει τα. Ούτε καν. Έχουν κόσμο που τα φυτράει.
1: Λοιπόν, θέλω
4: εδώ πέρα γνωστή δημοσιογράφα πριν χρόνια, πριν ακόμα το ίντερνετ.
1: Ναι,
4: δεν θυμάσαι που είχε, δεν θυμάσαι που είχε έναν που ξεφύλιζε. Το περιοδικάκι.
1: Γιατί ναι.
4: Και άκουγε όλες τις εκπομπές. Και μοίραζε μηνύσεις. Μία παρουσιάστηκε που δεν τη συμπαθεί κανείς. Το θυμάσαι.
1: Και
4: είχε υπάλληλο για αυτή τη δουλειά μόνο.
1: Και έστελνε.
4: Και το έλεγε να ξεσκαρτάζει όλα τα περιοδικά. Τότε δεν υπήρχε ίντερνετ τίποτα. Και το έλεγε του υπάλληλου ή τη υπάλληλου, δεν ξέρω αν ήταν γυναίκα ή άντρα.
1: Ξεσκαρτάζει
4: όλα τα περιοδικά και όλες τις εφημερίδες. Θα ακούσει όλες τις εκπομπές. Που έχουν να κάνουν με showbiz και δεν ξέρω τι και με αυτά. Και αν ακούσει κάτι για μένα, θα μου ενημερώνει και θα του κάνουμε μια πολύ ωραία μηνυσούλα.
1: Να το. Εγώ ξέρω μία κυρία πολύ γνωστή που την ενημέρωναν όποτε αναφερόταν το όνομά της. Την ενημέρωναν και εκείνη, ας πούμε, έπαιρνε και ένα τηλέφωνο, ναι, όταν κάτι δεν
4: τσάρισε. Νομίζω ότι πρέπει να λέμε την ίδια.
1: Α, την ίδια. Ναι. Όχι, δεν ήταν παρουσιάστρια.
4: Α, δεν ήταν παρουσιάστρια.
1: Όχι.
4: Εγώ λέω για παρουσιάστρια. Παρουσιάστρια, παύλα δημοσιογράφος, έτσι.
1: Ναι.
4: Δημοσιογράφος, παύλα παρουσιάστρια, λέω εγώ.
1: Μάλιστα. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά.
4: Ναι, συμβαίνουν.
1: Τώρα
4: αυτή.
1: Στην εποχή των social media έχουμε να δούμε πολλά. Και βέβαια τώρα σε λίγο θα ανανεύουν οι αναρτήσεις από τα εξοχικά σπίτια. Πήγα εδώ, έχουν ξεκινήσει βέβαια.
4: Ναι, ναι.
1: Πήγα εδώ, έριξα βουτιά εκεί. Δείτε μου με το μαγιουδάκι μου. Το μαγιό είναι μια ευγενική χορηγία της τάδε εταιρείας.
4: Παγωτά. Πέφτει πολύ διαφήμιση παγωτό.
1: Οι influencer κρατάνε παγωτά.
4: Βεβαίως, πολύ διαφήμιση παγωτό. Έχω δει.
1: Είπες ότι τώρα τελευταία ένα εικονιακό παγωτό, τι είχε μέσα.
4: Αυτό ήταν, είχε κολοβακτηρίδια.
1: Είναι δηλαδή παγωτό του.
4: Ναι, δηλαδή μας φτάνουν παιδιά η θάλασσα, δεν μπορούμε να φάμε παγωτό. Βέβαια το έχουν αποσύρει.
1: Α, γιατί αφού το φάγαμε.
4: Γιατί, τι να σου πω, γιατί γίνονται. Μάλλον κάποιος άπαθε κάτι, δεν μπορεί. Γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι στα παγωτά. Όπα.
1: Τι έγινε, καλέ.
4: Άνοιξε το κινητό μου. Γιατί. Α, το άπαιξε το κινητό μου. Ναι. Εντάξει.
1: Γιατί?
4: Γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι στα παγωτά, αλλά αυτό κάποιοι. Βρέθηκαν κολοβακτήρια. Πολύ γνωστό παγωτό τώρα, οικογενειακό. Βρέθηκα που έχει και 3 χρώματα, 4 μέσα. Δεν ξέρω, ναι, να πιάνει.
1: Άκου.
4: Έλα.
1: Θέλει, παιδιά, πάρα πολύ προσοχή, γιατί το καλοκαίρι αγοράζουμε διάφορα προϊόντα τα οποία περίπτερα οι σούπερ μάρκετ τα αφήνουν πάρα πολύ στον ήλιο. Οπότε είναι θέμα. Τα προϊόντα αλλοιώνονται. Το ίδιο συμβαίνει με τα αναψυκτικά, τα ίδια συμβαίνει με τις μπύρες που πουλάνε. Δηλαδή, αν έχουν το ψυγείο τους εκεί που έχει πάρα πολύ ήλιο και δεν έχουν βάλει μία τέντα, ακόμη ναι, και τα νερά,
4: τα νερά
1: σου
4: βέβαια.
1: Λέει, γεμίζουν κολοβακτηρίδια.
4: Ναι, και μυρίζουν, παιδί μου, το νερό. Μου έχει τύχει να μυρίσει νερό. Πώς να σου πω τώρα τι μύριζε,
1: χλώριο.
4: Όχι, σαν τέτοιο μύριζε.
1: Α, ωραία.
4: Και βραβευμένο νερό. Ελληνικό βραβευμένο νερό.
1: Το και ήταν,
4: φαινόταν ότι δεν ήταν σωστά συντηρημένο το νερό.
1: Ναι. Γι' αυτό καλύτερα να αγοράζετε παγωμένο νερό, θα έλεγα
4: ακριβώς,
1: εγώ.
4: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Προγραμματιστήκατε, πληρώσατε, προπληρώσατε για να κάνετε διακοπές? Τώρα η νέα μόδα λέει είναι όταν ένα ξενοδοχείο σου κάνει πολύ μεγάλη έκπτωση για να πας διακοπές, στο ζητάει
4: αλλιώς.
1: Από τη στιγμή που θα πατήσεις το πόδι σου, σου λέει θα ξοφλήσεις όλες τις ημέρες.
4: Δεν κατάλαβα, δηλαδή.
1: Πας σε ένα ξενοδοχείο,
4: ναι,
1: σου έχει κάνει πολύ καλή τιμή.
4: Ναι.
1: Έτσι,
4: ναι.
1: Σου λέει με το που πατάς, δεν με πληρώσει το τέλος.
4: Α, θα με προπληρώσεις.
1: Θα με προπληρώσεις και πολλά ξενοδοχεία, μάλιστα, άμα σου κάνουν πολύ καλύτερη τιμή, στα ζητάνε ρευστό. Άμα η τιμή, ας πούμε, είναι με 50% έκπτωση, με 40%
4: έκπτωση. Ζητάνε μετρητά.
1: Ναι. Άσετε που δίνεις την καρτούλα σου για το αμίνι μπαρ και τα τέτοια, σου μπλοκάρουν ένα ποσό και στο ξεμπλοκάρουν όποτε έχουν τα κέφια τους.
4: Στο, τα μίνι μπαρ έχουν αντιγραφεί επίσης, έτσι.
1: Έχουνε.
4: Στο μίνι μπαρ οι τιμές είναι.
1: Ναι, καλύτερα να πας στο ματσουκίσα.
4: Ναι, πραγματικά καλύτερα να πας να φας παρά να πάρεις ένα κουτάκι φιστικάκι από το μίνι μπαρ.
1: Το φιστικάκι, παιδιά, μου έχει τύχει να τα πληρώσω 15 φρουλίνια τα 10 γραμμάρια.
4: Αυτό σου λέω, δεν αξίζει τον κόπο.
1: Αυτά. Λοιπόν, μην φύγετε, γιατί ακολουθεί μία ακόμη ώρα με πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Τι χαρά, τι χαρά, τι χαρά. Λιποθύμα τώρα. Πες ότι είμαστε στη θάλασσα.
4: Ναι.
1: Και βλέπεις ένα πάρα πολύ ωραίο άντρα. Τι, που είναι ένα βαγωσός.
4: Θα πιάσω μύτη.
1: Ναι.
4: Θα βουτήξω και μετά θα κάνω ότι πνίγομαι. Αλλά
1: θα βάλεις μανταλάκι.
4: Αφού τι να κάνω.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Γιοβανίδη, πρόεδρο της ΕΝΑΚ Ελληνικής, δηλαδή Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Καλησπέρα!
4: Καλησπέρα!
8: Καλησπέρα από τη θάλασσα όμως, έτσι, για να εκνευρίζεστε λιγάκι.
1: Εκνευριζόμαστε πολύ, όχι λίγο.
8: Αλλά έχω διάφορα προβλήματα εδώ πέρα, με βρέχει θάλασσα, μαυρίζω, τι άλλο να
4: πω. Πω, τι περνάτε, τι δυσκολία είναι αυτή.
1: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο επάγγελμα.
4: Το επάγγελμα, ναι, αλλά τώρα έτσι που μας το παρουσιάζει, είμαστε έτοιμοι.
8: Να μην κάνουμε έτσι μια εισαγωγή λίγο, που έτσι να δημιουργήσουμε στον κόσμο την ανάγκη να τρέξει τη θάλασσα.
1: Σωστά. Κύριε Γιοβανίδη, είναι δύσκολο το επάγγελμα που κάνετε?
8: Είναι υπεύθυνο επάγγελμα, είναι λειτουργήμα σε ένα μεγάλο ποσοστό και κυρίως αυτό που θέλει είναι τεράστια υπομονή, γιατί περιμένεις 8 ώρες πάνω στον πύργο, στην ζέστη και στην μία δράση. Για αυτό το δευτερόλεπτο που μπορεί κάποιος συνάνθρωπος να βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, άρα είναι παρατηρητικότητα, πρόβλεψη, και περιμένεις με την πείρα σου να ανιχνεύσεις, να δεις, να εντοπίσεις, να καταλάβεις τι κάτι δεν πάει καλά, για να μπορέσεις μετά με τη γνώση που έχεις να την εφαρμόσεις. Δηλαδή στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος είναι απίστευτα κουραστικό, απίστευτα δύσκολο, γιατί είσαι ακίνητος σε ένα πύργο, να σε κυνηγάει η ζέστη, ο ήλιος και γενικά όλη αυτή η ένταση και περιμένεις να θα γίνει κάτι. Και άλλα άμα γίνει όμως κάτι, παίζει πολύ μεγάλο και σπουδαίο ρόλο και στη δικιά σου ιδιοσυγκρασία και στην ψυχή σου, αλλά και στο ότι προσφέρει στο κοινωνικό σύμβολο και ένα άνθρωπο και που κινδυνεύει, σταματάμε αυτό το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε άσχημη, θα λέγαμε, κατάσταση πνιγμού.
1: Έχουμε καλούς ναυαγοσώστες στην Ελλάδα.
8: Εξελίσσεται, μεγαλώνει, αυτό βελτιώνεται. Δεν έχουμε και τις δεκαετίες της εμπειρίας που έχει, ας πούμε, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία. Ούτε
1: οι οποίοι όμως είναι για πιο δύσκολες περιπτώσεις, γιατί εκεί πέρα είναι ωκεανοί.
8: Εγώ εκπαιδεύτηκα στην Αυστραλία, έχω πάει κάτω πάρα πολλές φορές. Έχω πάει και σε παγκόσμιους αγώνες. Ο πρώτος Έλληνας πήγα σε παγκόσμιους αγώνες ναυαγωστικής στο Σίδνεϊ, κάτω που έχει γίνει. Δεν συγκρίνεται τώρα ο ωκεανός τώρα με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, αλλά και εδώ όμως έχει πάρα πολλά σημεία στα οποία είναι επικίνδυνα. Μην ξεχνάτε, έχουμε τη Βόρεια Κρήτη που έχει πολλές φορές ισχυρό κυματισμό, το Ανατολικό Πύλιο, στην Κατερίνη επάνω πολλές φορές έχουμε θαλάσσια ρεύματα, όλες τις δυτικές ακτές του Ιωνίου. Δεν είναι μεν Νότιος Αφρική, δεν είναι Αυστραλία, αλλά δεν πάμε όμως και εδώ τώρα με τις δυσκολίες μας και μάλιστα η στατιστική δείχνει ότι δεν πάμε και πίσω από πνιγμούς. Καλά είναι τα νούμερα.
4: Ναι, δυστυχώς. Τώρα να σας ρωτήσουμε κάτι. Τώρα με τα λαγόψτερα, τι γίνεται?
8: Είναι αυτό το τρελό το καινούριο πάλι αυτό τώρα που μας ήρθε από κάτω. Περάσαν αυτά μέσα στη Μεσόγειο, μέσα από το Σουέζ. Αναπτύσσονται, θηρευτεί δεν έχουν και υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να μην μείνουν αυτά μόνο μέσα και λείψουμε και τα ψάρια και εμείς από μέσα και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
1: Σωστά. Που σημαίνει βέβαια ότι φέτος οι ναυαγοσώστες ίσως χρειάζονται και κάποια περαιτέρω για αιμορραγίες και για αλλεργίες κλπ. Δεν είναι?
8: Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό. Το έχουμε προετοιμαστεί για το χτύπημα ενός εγκεφάλου.
4: Αλλά δεν σημαίνει
8: τίποτα. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Δεν είναι κάτι τρομερά επικίνδυνο, δεν είναι όμως κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Έτοιμοι είμαστε γι' αυτό. Το έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε δώσει οδηγίες. Πήραμε τις οδηγίες του Σταυρού, πήραμε τις οδηγίες των γιατρών. Από εκεί πέρα μετά το θέμα είναι ότι αυτό αυξάνεται και δεν ξέρουμε και τι εξέλιξη θα έχει τα επόμενα χρόνια. Τώρα πιστεύω ότι πρέπει η πολιτεία να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Για να μην στο τέλος γίνει αυτό που είπα χαρακτηριστικά πριν, βγούμε έξω από το νερό και εμείς και χαθούν και τα ψάρια και μείνουν μόνο αυτά μέσα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ ευχάριστο, αγριευόμαστε.
8: Όλοι μας τώρα το θέμα, το ακόμα δεν είναι επικίνδυνο. Υπάρχει μεν θα κίνδυνος, αλλά το θέμα είναι πέρα το προλάβουμε.
1: Τι πρέπει να προσέχουμε στις παραλίες, ποιες ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο κατά τη γνώμη σας?
8: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Το πρώτο που θα πρέπει να πούμε είναι να καταλάβουμε ότι η μεγαλύτερη ναυαγωστική κάλυψη είναι να βοηθάει ένας τον άλλον, να προσέχει ένας τον άλλον. Γιατί το 64% των πνιγμών δεν γίνονται σε πολυσύγχρονες παραλίες, γίνονται εκτός πολυσύγχρονων παραλίων, εκεί που κολυμπάνει ο κόσμος μόνος του. Άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι από αυτούς που πνίγονται το 69% είναι μόνο Έλληνες, το υπόλοιπο είναι αλλοδαποί. Έχουμε και μικρά παιδιά, αλλά εκείνο το ανησυχητικό. Το 80% των πνιγμών είναι σε άτομα πάνω από 60 χρονών. Όλα αυτά που λέω είναι τα επίσημα στατιστικά του Υπουργείου Ναυτιλίας, μέσα στο παρατηρητήριο ατυχημάτων, και μας δίνει μια καθαρή εικόνα το τι συμβαίνει το καλοκαίρι στις παραλίες μας, που οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πρώτον πρέπει να προσέχει ο ένας τον άλλον. Έχουμε το φαινόμενο, ας πούμε, μαμάδες το καλοκαίρι να αποσπάται η προσοχή στο κινητό τηλέφωνο και τα μικρά παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση ενός μεγάλου. Αυτό είναι εγκληματικό πια, δηλαδή δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Μικρό παιδί και θάλασσα σημαίνει δεν υπάρχει ούτε λεπτό που δεν το παρατηρώ. Τελείως. Είναι δεδομένο. Τώρα ότι δεν παίρνουμε φαγωμένοι στο νερό, ότι δεν παίρνουμε κουρασμένοι, δεν παίρνουμε την υπήρεια αλκοόλ, τα λέμε κάθε χρόνο, παραβιάζονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Από την άλλη, και οι ηλικιωμένοι θέλουν τη φροντίδα των πιο νεαρών μελών της.
8: Θα πρέπει να γίνουν πολλές ενέργειες.
1: Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι παίρνουν και κολυμπάνε και βαθιά.
8: Δεν μπορεί να κολυμπάνε βαθιά, πάνε πρωί που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Απομακρύνονται, πάνε μόνοι τους. Νομίζουν ότι έχουν τη ρόμη και τη δύναμη και την δυνατότητα που είχαν σε πιο μικρές ηλικίες. Είναι τιμή και δόξα να γεράσεις, αλλά δεν είσαι αυτό που ήσουν. Πρέπει να κολυμπάνε πάντα επί την επίβλεψη κάποιου άλλου. Να υπολογίσει ότι πάρα πολλοί από αυτούς έχουν φυσιοπαθολογικές διαταραχές, που σημαίνει ότι ο πνιγμός συνήθως έπεται, δηλαδή προηγείται κάτι άλλο. και ο πνιγμός μετά ακολουθεί, γιατί δεν έχουν ούτε και την φυσική κατάσταση, αλλά παθαίνουν κράμπες, έχουν τα προβλήματα τα ιατρικά που κουβαλάει ο καθένας, τα καρδιακά και οτιδήποτε άλλο. Αποτέλεσμα να έχουμε τόσους πολλούς, είναι πάρα πολύ πνιγμούς ηλικιωμένους ανθρώπους, μεγάλους ανθρώπους. Δηλαδή είναι τραγικό το νούμερο.
4: Ναι, και πηγαίνουν, αυτό που λέτε παίζει ρόλο. Πηγαίνουν πολύ νωρίς γιατί δεν αντέχουν τον ήλιο, βέβαια, γι' αυτό πηγαίνουν.
8: Εκεί θα πρέπει λίγο αυτό να το δει, ας πούμε, η πολιτεία. Εγώ, ας πούμε, είχα προτείνει να, σε κάθε δήμο να ένας πύργος, αυτός που είναι σε πιο, θα λέγαμε, κοντινή περιοχή, σε πολύ, μια μεγάλη πόλη, Κομόπουλη, σε επαρχία, να ξεκινάει 8-8. Δηλαδή να ξεκινάει 8 το πρωί και να ξέρουν, ας πούμε, ηλικιωμένοι ότι στην Κεφαλονιά, στην Τάδε περιοχή, στην Αργοστόλη, στη Σαντορίνη, στην Περίσσα, στην Τίνο, στον Άγιο Φωκά, ένας πύργος είναι για τους ηλικιωμένους το 8 το πρωί. Μια πρόταση που κάνω, ώστε τουλάχιστον να αρχίσουμε να βοηθάμε και λίγο και τους μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι όντως πραγματικά πάνε πρωί για μπάνιο και δεν υπάρχει να βγουν. Βαγόνι πάνε 10 με 6. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ευέλικτο ωράριο να βαγόνι τώρα. Το 16 παντού το ίδιο είναι λίγο απαρτιωμένο.
4: Ναι. Πολλοί βέβαια κάνουν νέα παιδιά.
8: Εγώ είμαι Σαντορίνη αυτή τη στιγμή. Η Σαντορίνη είναι τεράστιο νησί, παγκόσμιο προορισμό. Δεν μπορεί να το έχει μόνο 4 μήνες. Πρέπει να το επεκτείνει η Μύκονος ή την Κρήτη. Τα τεκτείνει αυτά. Ενώ τώρα και ακόμα έτσι να στυπάλε, τότε την έχει τώρα με 4 μήνες να βαγωσώσετε. Το κόστος είναι τεράστιο χωρίς λόγο. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σε ζώνες, ώστε να μπορούμε και σε ημερήσιες ώρες, δηλαδή και το πρωί να επεκτείνουμε το οκτάρο, το πάμε παραπάνω, αλλά ταυτόχρονα να δούμε και πιο και χρονική πλέον διάρκεια για να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη στιγμή μέσα στο παρατηρητήριο ατυχημάτων. Έχουμε καλή εικόνα τι ώρες γίνεται η πνιγμή, έχουμε πολύ καλή εικόνα ηλικίες, έχουμε μήνες. Έχουμε καλή εικόνα γιατί 5 χρόνια τώρα τα παρακολουθούμε τα στατιστικά και νομίζω ότι αν καθίσουν κάτω άνθρωποι που ξέρουν, ξέρω τι λέω τώρα, άνθρωποι που ξέρουν και ξέρουν να ξέρουν αυτά που ξέρουν, τότε μπορούμε να οδηγηθούμε σε θετικότερα αποτελέσματα. Βελτιώνοντας συνέχεια την κατάσταση. Γιατί υπάρχει δεύτερη αιτία θανάτου ο πνιγμός, δεύτερη αιτία θανάτου πατύχημα στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που είναι απλό. Αφορά όλους μας. Είναι πολλά μεγάλα τα νούμερα. Δηλαδή το 300 τόσο, 350 τελευταία πενταετία κάθε χρόνο μέσος όρος, 355 με την ακρίβεια. Δεν είναι μικρό νούμερο τώρα.
1: Οι περισσότερες παραλίες έχουν ναυαγοσώστες, γιατί βλέπουμε και πολλές χωρίς. Ναι. Είναι υποχρεωτικό.
8: Η υποχρεωτικότητα είναι, η παραλία μας έδωσε και μία μέρα 300 άτομα. Ο παράλληλος Δήμος υποχρεωμένος από πρώτη είναι 30% βάλει ναυαγοσώστες. Από εκεί πέρα μετά πέρυσι αυτό σε ένα ποσοστό 97% κάλυψη το πετύχαμε όχι όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Προς τη μέση περίπου και μετά. Είναι και δύσκολο να βρει και ένα ναυαγοσώστη τώρα στην αρχή του καλοκαιριού. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι φοιτητές περισσότεροι στις σχολές τους. Αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από το Υπουργείο Ναυτιλίας αλλά και από τους τοπικούς δήμους και από τις σχολές ναυαγοστικής. Σιγά σιγά αυτό το πράγμα να οργανωθεί όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα, με τεράστιες δυσκολίες που έχει. Από εκεί πέρα μετά να ασχοληθούν σχετικοί. Το ξαναλέω πάλι, αυτό λόγο που το λέω. Αν ασχοληθούν σχετικοί, θα το φέρουμε σε καλύτερη, θα λέγαμε, μοίρα κάθε χρόνο.
1: Τα νέα παιδιά. Δείχνουν προτίμηση σε μια τέτοια ειδικότητα.
8: Κοιτάξτε, οι ναυαγοστικές είναι μεν τώρα. Εγώ τη σχολή την ΕΝΑΚ την έχω την ηλικία μου σε 30 χρόνια. Δεν πάω από ότι είναι κάτι καινούργιο στην Ελλάδα, ούτε και κάτι πάρα πολύ παλιό. Τα νέα τα παιδιά δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το επάγγελμα, το οποίο τους προσδίδει τρία χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι μαθαίνουν οι ίδιοι πολύ καλά διάσωση και πρώτες βοήθειες, το οποίο για όλη τη ζωή τους είναι πολύτες χρήσιμοι σε όλη την κοινωνία και σε όλο το κοινωνικό εύρος. Δεύτερον, η δυνατότητα του να σώσει έναν άνθρωπο και η ευκαιρία που σου δίνεται μέσα από εκεί σου αλλάζει την όριστη διάθεση σαν χαρακτήρα και σαν άνθρωπο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε τέτοιους πολίτες γύρω μας. Και το τρίτο είναι ότι αξιοποιείται πάρα πολύ μετά στα μεταπτυχιακά, μετά στην επαγγελματικό σου χώρο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας διασώστης, έχοντας κάποια χρόνια μια εμπειρία, ακόμα και άσχετο επάγγελμα να κάνει προς αυτά που συνήθως είναι η. Κοντινά στον ναυαγοσώστη, προτιμιέται και.
4: Ναι, είναι καλό στο βιογραφικό σου, ναι. Οι απολαβές είναι.
8: Καλές απολαβές. Παίρνουν αρκετά καλά λεφτά. Δηλαδή το 1800, 1700, το 1600, 2000, 1100, αναλόγως την εμπειρία που έχει, τη γνώση. Δεν είναι μικρή μισθή τώρα με τη διαμονή της και όλα. Το θέμα είναι ότι έχουμε υπογεννητικότητα, το οποίο κανένας δεν θα το πει. Τρέπεται να το πει.
1: Αχ, ο δικός σας ο κλάδος πρέπει να μπει μπροστά να καταπολεμήσει το πρόβλημα που είσαστε τόσο ωραίοι, ηλιοκαλμένοι, δίνετε προστασία.
8: και φωνώ. Να μην σε έχουμε τη δυνατότητα.
4: Γελάει ο άνθρωπος. Να σας πω πάντως κάτι. Το γυρνάμε στο αστείο. Είστε μια ειδικότητα.
1: Σεξουλιάρικη.
4: Που δημιουργεί έτσι φαντασίωση. Να τα λέμε κι αυτά, έτσι.
8: Δεν το κρύψαμε εμείς έτσι άλλες ποτέ.
4: Αυτό, δηλαδή, λέει, έχει τύχει να πας σε παραλία να δεις ένα ωραίο παλικάρι και να πεις πόπο, να κάνω ότι πνίγομαι. Δηλαδή, το έχεις σκεφτεί.
8: Μα ξέρεις το τι σημαίνει στην εποχή μας.
4: Σας έχει τύχει αυτό τώρα, πλάκα-πλάκα.
8: Να σου αρέσει η καλή διατροφή, να σου αρέσει η γυμναστική, να σου αρέσει η υγιεινή ζωή, να
4: βέβαια.
8: Σου αρέσει, ας πούμε, το κολύμπι. Αυτό τώρα δεν το
4: να ρωτήσω κάτι, έχει τύχει τέτοιο ειδήλιο ή είναι βγαλμένο από τη φαντασία μας?
8: Γιατί όχι το.
1: Εντάξει, φλερτάρουν θα... έναν άντρα που είναι γυμνασμένο.
4: Ειδήλιο, λέω, δεν λέω φλερτάριο
1: και εσύ
8: θέλει. Θα σταματήσει ποτέ στη ζωή, θα σταματήσει η ζωή μετά.
4: Έτσι είναι.
1: Και είναι και καλοκαιρινό, δηλαδή είναι ο άλλος με το μαγιό, είναι. Ρε παιδί μου, δεν φοράει. Μπορεί να φοράει μπλούζα ή μπορεί να μην φοράει.
8: Θα σταματήσει η ζωή μετά.
4: Έτσι είναι.
1: Και είναι και καλοκαιρινό, δηλαδή είναι ο άλλος με το μαγιό, είναι. Ρε παιδί μου, δεν φοράει. Μπορεί να

0: θάλασσα είναι σε 2 ώρες ακόμα και από το πιο μακρινό, το πιο ορεινό χωριό. Δεν μπορεί να μην έχει τα Ελληνόπουλα να ξέρουν μπάνιο. Το 60% δεν ξέρει μπάνιο.
1: Σοβαρά.
0: Το 60% των Ελλήνων είναι θαλασσινή τουριστική χώρα. Αυτή η χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, με 3.000 εσέ και βραχονισίδες, είμαστε πιο άσχετοι στο μπάνιο στην Ευρώπη. Και όταν λέω μπάνιο, μην παρεξηγηθώ, ενώ να μπορεί να κολυμπήσει κάποιο 50 μέτρα, μπορεί να πιαστεί το αριστερό, το δεξιό, το από κάτω. Ξέρετε τι κάνουν το καλοκαίρι, ηλιοθεραπεία κάνουν και απλά βρέχονται.
1: Γι' αυτό μόλι το έχει
0: καλοκαίρι, εξαφανίζονται όλε τι παραλίε. Δεν κολυμπάνε. Δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Πάρα πολύ σκόρπι.
2: Είναι επάγγελμα τη σεζόν το.
0: Εποχικό.
2: Αυτό όμω είναι ένα πρόβλημα στο να μην πηγαίνουν νέα παιδιά σε αυτό το επάγγελμα.
0: Συγγνώμη, όλοι αυτοί που δουλεύουν στον τουρισμό τι είναι τώρα.
2: Σωστό.
0: 1.200.000 Έλληνες που είμαστε στον τουρισμό, τι κάνουν δηλαδή οι υπόλοιποι. Μόνο δηλαδή.
2: Και η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα μπορεί να δουλέψει στο εξωτερικό.
0: Υπάρχει και αυτό η δυνατότητα. Υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν σε κλειστά κολυμπητήρια, σε φέρετρα στη Γαλλία, στην Αυστρία, στην Ελβετία που έχουν εκεί πέρα ή κατεβαίνουν σε χώρες πιο ζεστές κάτω. Αλλά μικρό το ποσοστό. Μικρό το ποσοστό. Το μεγάλο ποσοστό είναι εδώ.
2: Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τη σχολή σας, να πάρει πληροφορίες και να φοιτήσει.
0: Καλό είναι να το διαφημίσουμε. Τα νέα τα παιδιά γίνουν ναυαγοσώστες. Ελληνική Ναυαγωστική Ακαδημία 30 χρόνια. Στο site Ελληνική Ναυαγωστική Ακαδημία. Μπαίνεις μέσα. Παίρνεις όλες τις πληροφορίες, είναι όλα φιλικά.
2: Η φίτηση κρατάει πόσο καιρό?
0: Κοιτάξτε, εμείς τους βάζουμε 3 εβδομάδες μίνιμουμ, αλλά άμα δεν είναι έτοιμος, τον κρατάμε, έχουμε κρατήσει παιδί και 3 μήνες. Δηλαδή δεν υπολογίζουμε το θέμα της εκπαίδευσης, από την άποψη ότι μετά θα γίνει συνάδελφος, θα δουλέψει για μας, πέρα σε έναν άνθρωπο, δεν το πούμε, το ξέρω λίγο. Δεν υπάρχουν σε αυτά. Και μάλιστα θα μάθει και ταχύπλο, θα του περάσουμε σχολή ταχυπλώου, θα μάθει πρώτες βοήθειες, θα πιστοποιηθεί στις πρώτες βοήθειες, θα μάθει απεινιδωτή, θα μάθει για τα τραύματα, θα μάθει την νομοθεσία και πάνω απ' όλα θα μάθει τη στρατηγική. Ξέρετε, ο ναυάγος έχει μια στρατηγική που κάνει την επίθεση στο θύμα. Δεν είναι ότι πάμε έτσι μέσα, τον πιάνουμε τα μαλλιά του πνιγμένα, αυτό που λέει ο κόσμος, ή ότι πάμε μέσα και τον τσουβαλιάζουμε, φέρνουμε έξω. Έχει στρατηγική το πώς μπαίνουμε μέσα. Και ξέρετε, τώρα έχουμε πλέον απεινιδωτή σε κάθε πύργο με τον νέο νομοθεσία. Έχουμε τζετσκί στη διάθεσή μας που δεν είχαμε. Έχουμε σε κάθε δήμο περιπολικά σκάφη που δεν είχαμε. Έχουμε VHF που δεν είχαμε. Που μιλάμε μεταξύ μας, που επικοινωνούμε μεταξύ μας, που ας πούμε προς τα ακριβώς στον πύργο και 5 και 10 στα 200 μέτρα να έρθει το περιπολικό, να έρθει, έχουμε από πίσω αυτοκίνητα περιπολού. Αυτά δεν υπήρχαν παλιά.
2: Εάν δούμε ότι κάποιος κινδυνεύει στην παραλία και θέλουμε να τον βοηθήσουμε, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες βασικές οδηγίες?
1: Και δεν υπάρχει ναυαγοσώστης, έτσι?
0: Ναι, κοιτάξτε, εμείς σαν ΕΝΑΚ αυτό που λέμε είναι ότι δεν θα το σώσει. Αν δεν είσαι ναυαγοσώστης, θα πνιγείς και εσύ. Στατιστική λέει διπλούς και τριπλούς πνιγμούς. Τώρα, επειδή μπορούμε.
2: Λέει
0: να
2: ότι
0: σώσουμε,
2: κάπου πρέπει να στηρίζεσαι και εσύ, γιατί σε τραβάει συνήθως από τα μαλλιά.
0: Ναι, δεν γίνεται εύκολα τώρα να κάνεις διάσαμα, δεν ξέρεις. Αλλά οτιδήποτε επιπλέει στο νερό, το οποίο μπορεί να είναι δίπλα μας ένα μπιτόνι, μπορεί να είναι μια σανίδα του Γουιντσέρφ, μπορεί να είναι ένα κανό, μπορεί να είναι οτιδήποτε είναι γύρω μας, μπορεί να κολυμπήσουμε, να του το δώσουμε χωρίς να πλησιάσουμε κοντά του, γιατί αυτός που πνίγει στην πραγματικότητα θέλει κάτι να πιαστεί, θέλει να μείνει στην επιφάνεια, γι' αυτό σε πνίγει. Και αυτό κάνει και ο ναυάγος. Τι κάνει ο ναυάγος? Με το rescue can πάει, το σωσίβιο πηγαίνει, με το τζετσκι πηγαίνει, με το σλέντ που έχει από πίσω ένα σαν σωσιβιάκι που έχει ένα μικρό φωσκωτό που έχουμε σαν σαπ, εμείς το λέμε σλέντ. Ξέρετε τι κάνει και ο ναυαγός? Αυτό κάνει. Προσπαθεί να κρατήσει την επιφάνεια πάνω. Αυτό κάνει. Δεν κάνει κάτι άλλο. Έχουμε δει διασώσεις που γίνονται με προέκταση του χεριού. Δηλαδή, ο άλλος έπεσε στο νερό μέσα, είτε σε μια πισίνα κάτι άλλο, και έσπασε ένα κλαδί, άλλος πέταξε ένα σκηνή, τον τράβηξε προς τα έξω, ή προέκτηνε το χέρι του με τη ζώνη του ακόμα, από το παντελόνι, αν είναι κοντινή απόσταση. Αλλιώς του πλησιάζουμε και του δίνουμε κάτι που επιπλέει στο νερό.
1: Πιαστεί.
0: Αν υπάρχει φυσικά. Αν δεν υπάρχει, εκεί πέρα μετά. Τα πράγματα δυσκολεύουν.
2: Εάν έχει πιει, αν το καταφέρουμε και αυτός ο άνθρωπος βγει στην ξηρά και έχει πιει νερό.
0: Εδώ θέξατε ένα τρομερό κεφάλαιο, το οποίο είναι ίσως από τα πιο σπουδαία, ότι όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μαθήματα από το βοηθειών και να ξέρουμε κάρπα. Την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αγγλικά CPR. Δεν επιτρέπεται τώρα για μένα, σαν Νίκος Γιοβανίδης, θέλω να το κάνω και σκοπό ζωής με αυτό, ένας που τελειώνει το Λύκειο, Έλληνας, αυριανός πολίτης, Ελληνίδα και Ελληνόπουλο, να έχει τελειώσει από το Λύκειο και να ξέρει κάρπα. Δηλαδή, ξέρετε ότι από τη στιγμή που σταματάει η καρδιά του ανθρώπου, για οποιοδήποτε λόγο, ανακοπή, έμφραγμα τα πάντα, πνιγμός, ηλεκτροπληξία, θερμοπληξία, υποθερμία, τα πάντα προκαλούν αυτά, στα 4 λεπτά που μένει χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος δεν παθαίνει τίποτα, στα 10 λεπτά πεθαίνουμε. Δηλαδή, σε 4 λεπτά δεν προλαβαίνει να πλησιάσει κανένας παρά μόνο ο πιο κοντινός συνάνθρωπος. Πρέπει να γίνει η κάρπα εθνικός, θα λέγαμε, σκοπός όταν ενηλικιώνεται ένα παιδί. Να ξέρουν όλο αυτό το πράγμα. Γιατί

0: στις 700.000 καρδιακές ανακοπές που κάθε χρόνο καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το 5% πηγαίνει σπίτι του πίσω. Το άλλο 95% πεθαίνει. Και αυτό είναι γιατί απλά δεν ξέρουμε αυτό τον κανόνα το 0410, ότι 4 λεπτά, 4 λεπτά αρχίζει να καίγεται ο εγκέφαλος και στα 10 λεπτά υπάρχει το θάνατος. Αν τον προλάβωσε ανάμεσα 4 με 10 λεπτά, έχει αναπηρίες. Συγκλονιστικό, εάν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει 4 λεπτά. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Εκεί ξεκινάμε και εμείς στην εκπαίδευση των αβαγοσωστών. Τους λέμε τον κανόνα 0410. Και όταν συνειδητοποιεί τα 4 λεπτά, άρα τώρα κατάλαβε τι θέλουμε τελική, τώρα καταλαβαίνει τι θέλουμε πατραχοπέδρα, γιατί θέλουμε εκπαίδευση, γιατί θέλουμε προπόνηση, γιατί θέλουμε όλη αυτή την υποδομή, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μόνο 4 λεπτά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Κανένα πληγμό.
1: Κανένα πληγμό.
0: Και να μιλάμε μόνο για τα ωραία. Για τα ωραία κορμιά, για την ωραία παραλία που έχει η χώρα μας, που πραγματικά είναι τις ωραίτες χώρες του κόσμου και τις ωραίτες παραλίες του κόσμου.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, υγεία, τύχη, δημιουργικότητα, ό,τι επιθυμείτε πραγματικά σας ευχόμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ευχόμαστε το 2026 να είναι όσο λαμπερό το έχετε φανταστεί.

0: Παραδόξως, ολοκληρώσαμε το 2025 με τον κύριο Νίκο Μπισμπίκη στη ρύθμιση του ήχου και ξαναρχίζουμε μια καινούργια χρονιά. Επίσης, με τον κύριο Μπισμπίκη στην ρύθμιση του ήχου και τραγουδία σκηνοθεσία. Η κυρία Κατερίνα Πλατή έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο κύριος Θανάσης Βούτσεμος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitica 901. Στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα, καλή χρονιά, πολλές ευχές στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιοφώνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών οπουδήποτε στην Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους. Θυμίζω μακριά από τα RGNA, www.parapolitica.gr, www.parapolitica.radio.gr για να ακούτε το πρόγραμμα και τις εκπομπές on demand του αγαπημένου σας σταθμού. Λένε γενικώς ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη, αλλά εμένα αυτή η αρχή μου φαίνεται όχι τόσο δύσκολη, καθώς σκεφτείτε ότι με την κυρία Πλατή την δουλεύαμε περίπου τους τελευταίους 8 μήνες. Ήταν άνοιξη του 2025, Μάιο συγκεκριμένο, που μια ουγγρική ομάδα υδατοσφαίρισης κέρδιζε για πρώτη φορά στην ιστορία της πρωτάθλημα στην χώρα, παρά το τεράστιο μέγεθος του ονόματος Φερεντσβάρος στην υδατοσφαίριση ανδρών, στην υδατοσφαίριση γυναικών δεν είχε συμβεί ποτέ. Και μάλλον όλα συνωμότησαν να συμβεί με μια Ελληνίδα πολίστρια στη σύνθεσή της και όχι απλώς μια Ελληνίδα πολίστρια. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή ασφαλώς να φιλοξενούμε στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών την κυρία Ελευθερία Πλευρίτου, αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρησης, παγκόσμια πρωταθλήτρια υδατοσφαίρησης το 2025, αμέτρητες διακρίσεις, δεν μπορώ να σκεφτώ πόσες είναι, δεν θέλω καν να τις απαριθμίσω, και όλες αυτές οι διακρίσεις σε κάτι λιγότερο από 20 χρόνια. Καλή χρονιά, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
1: Καλή χρονιά, καλώς σας βρήκα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που είστε σήμερα εδώ. Ήμουνα πάρα πολύ περίεργος να σας κάνω διάφορες ερωτήσεις τη στιγμή που θα σας γνώριζα για το άθλημά σας, αλλά λέω να το αφήσω λίγο πίσω μου τώρα αυτό, γιατί στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν έχετε μιλήσει ποτέ για τα ταξίδια της ζωής σας και είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά, όχι μόνο για αυτά που έχετε κάνει, αλλά και κυρίως για αυτά που θα θέλατε να κάνετε στο μέλλον.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν με προσεγγίσατε για αυτή την εκπομπή μου έκανε πολύ ενδιαφέρον ότι δεν θα είναι τόσο στο αθλητικό κομμάτι και στην καριέρα, αλλά επικεντρώνε και στα ταξίδια, mm-hmm. εκ των οποίων εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ μικρή λόγω αθλητισμού και γενικά με την πρώτη ευκαιρία όταν έχω ρεπό, το οποίο είναι σπάνιο βέβαια, θέλω να κάνω ταξίδια και στην Ελλάδα πιο πολύ, που είναι πιο εφικτό όταν έμενα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Γενικά μου αρέσει να ταξιδεύω, οπότε συνδυάζει πολύ ωραία αυτή η συνέντευξη, θα τα συνδυάσει πολύ ωραία.
0: Δεν θα ξεκινήσω λοιπόν από την πρώτη ερώτηση κλισέ, αν θυμάστε το πρώτο σας ταξίδι, θα πάω το χρόνο λίγο ανάποδα. Πάρα πολλές διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά μόλις το 2024, το καλοκαίρι, αποφασίσατε για πρώτη φορά να μεταγραφείτε σε μια ομάδα του εξωτερικού, πολύ μεγάλο μέγεθος η συγκεκριμένη. Αλήθεια, γιατί επιλέξατε την Ουγγαρία, κυρία Πλευρίτου?
1: Λοιπόν, με τα χρόνια, γενικά όσο περνούσε η καριέρα μου, είχα αρκετές προτάσεις σχεδόν κάθε χρόνο από το εξωτερικό από καλές ομάδες. Και κάθε φορά κάτι με κρατούσε πίσω, δεν το τολμούσα. Mm-hmm. Ήμουνα 13 χρόνια εδώ στον Ολυμπιακό, είχα ξεκινήσει από τον Ηρακλή πιο μικρή, αλλά ήρθαμε σε πολύ νεαρή ηλικία με τις αδερφές μου. Οπότε, όταν μου ήρθε αυτή η πρόταση από μια ομάδα η οποία ήξερα ότι οι συνθήκες είναι άκρως επαγγελματικές, τις οποίες έτσι έχω συνηθίσει. Δυστυχώς στο πόλο δεν είναι τόσο καλές οι συνθήκες όλες τις ομάδες, αλλά ευτυχώς ήμουνα σε μια ομάδα που οι συνθήκες ήταν καλές, οπότε επέλεξα και μια αντίστοιχη ομάδα. Ένα μεγάλο σύλλογο που ασχολείται με τους αθλητές, έχουν όλο το πρόγραμμα γύρω από τον αθλητή για να έχει τις καλύτερες συνθήκες που μπορεί να έχει σε αυτό το άθλημα που έχει τις δυσκολίες του. Mm. Έτσι, μετά τους Ολυμπιακούς, είπα ότι όταν ήρθε αυτή η πρόταση που ήξερα ότι σίγουρα στο αθλητικό κομμάτι δεν έχουν φτάσει ότι είχαμε καταφέρει π.χ. με τον Ολυμπιακό να είμαστε 10 χρόνια να είμαστε elite στην Ευρώπη, αλλά φυσικά και στην Ελλάδα. Οπότε ήταν για μία πρόκληση μαζί με μία φυσικά καλή πρόταση όσον αφορά γενικά το σύνολο της πρότασης, να ξέρω ότι πάω σε μία ομάδα η οποία θα με σέβεται, έχει συνθήκες άψογες. Οπότε είπα μετά τους Ολυμπιακούς πρέπει να το τολμήσω, γιατί τόσα χρόνια κάτι με κρατούσε πίσω και δεν το τολμούσα.
0: Θε θεωρώ εντελώς απίθανο να μην γνωρίζουν οι ακροατές μας την δυναστεία του ονόματος και της οικογένειας πλευρή του στην ελληνική υδατοσφαίριση. Τρεις αδερφές στην ίδια ομάδα και στην εθνική ομάδα. Πώς το βιώσατε αυτό ως η μεγαλύτερη?
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαστε και τρεις αδερφές, όπως είπατε, ίδιο άθλημα και πήγαμε και στους ίδιους Ολυμπιακούς και έχουμε και διακρίσεις, είναι όντως κάτι το ιδιαίτερο. Όλοι μας το τονίζουν. Εγώ το είχα συνηθίσει τόσα χρόνια γιατί παίζαμε πάντα μαζί στον Ηρακλή, μετά μαζί της Ολυμπιακός και μέχρι και τους Ολυμπιακούς του 24 παίζαμε πάντα στην ίδια ομάδα. Οπότε το είχα λίγο ψιλοσυνηθίσει και το θεωρούσα δεδομένο να πω. Οπότε όταν μας το τόνιζαν σε συνεντεύξεις, όταν γνωρίζαμε κάποια άτομα και το λέγαμε ότι είμαστε και τρεις στο ίδιο επίπεδο, γιατί έχουμε δει και άλλους αδερφούς και αδερφές να είναι σε κάποιο άθλημα ή σε διαφορετικά να είναι σε ψηλό επίπεδο, αλλά όχι και στην ίδια ομάδα και στις εθνικές και σε όλα.
0: Και να πρωταγωνιστούν με τον τρόπο που πρωταγωνιστείτε εσείς.
1: Ευτυχώς έχουμε πάει σχετικά καλά.
0: Σχετικά.
1: Ναι, σίγουρα κάποιες φορές μπορείς και καλύτερα στον αθλητισμό. Γενικά υπάρχει πάντα και το καλύτερο. Mm-hmm. Ό,τι και να καταφέρεις, υπάρχει πάντα το ένα κλικ παραπάνω. Γιατί τώρα πήραμε το χρυσό παγκόσμιο. Υπάρχει το Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν το έχουμε πάρει ακόμα. Πάντα θες το κάτι παραπάνω και δουλεύεις γι' αυτό πολύ σκληρά και πολλά χρόνια. Οπότε το ότι έπαιζα μαζί με τις αδερφές μου και μέχρι τώρα και παίζω φυσικά, απλά τώρα αλλάξαμε ομάδες, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έχω την οικογένειά μου εξαίματος μέσα στην οικογένεια της ομάδας. Οπότε για μένα πάντα ήταν αυτό το κάτι ιδιαίτερο και φυσικά κατάλαβα τη διαφορά όταν έφυγα για την Ουγγαρία και ήταν η πρώτη χρονιά που παίξαμε σαν αντίπαλοι. Και συγκεκριμένα στην ίδια χρονιά παίξαμε και στο μικρό τελικό του Champions League αντίπαλες. Οπότε ήταν σε κρίσιμο παιχνίδι, ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε αντίπαλες. Εγώ δυσκολεύτηκα πολύ, αλήθεια είναι.
0: Οι μικρές όχι. Ή μάλλον οι μικρότερες, συγγνώμη.
1: Να ξέρετε, είμαι μεσαία.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι. Δεν ήμουν σίγουρη ποτέ αυτό πριν. Είμαι μεσαία. Όλοι νομίζουν ότι είμαι μεγαλύτερη. Η Μαργαρίτα είναι η μεγαλύτερη, που ήταν η πρώην αρχηγός της Εθνικής. Τώρα είμαι εγώ, γιατί μετά τους Ολυμπιακούς αποσύρθηκε από την Εθνική. Ήθελα να το πάει λίγο πιο χαλαρά. Οπότε, ναι, μεν εγώ είμαι μεσαία, αλλά δυστυχώς αυτό το λάθος το κάνουν όλοι. Ελπίζω να μην μεγαλοδείχνω.
0: Όχι καθόλου, δεν το είπα γι' αυτό.
1: Όχι, εντάξει. Να ξέρετε, πάντα μας μπερδεύουν. Η μικρότερη, η Βάσο, μια χαρά έπαιξε. Εγώ ήμουνα σε άλλο κόσμο. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί και ειδικά με τη Βάσο παίζουμε στις αντίθετες μεριές, οπότε σαν αντίπαλοι παίζουμε στην ίδια μεριά της ουσίας. Ακριβώς. Με την μεγαλύτερη δεν έπαιξε γιατί είναι αμυντικός, οπότε λίγο σε κάποιες μια-δυο φάσεις. Οπότε για μένα ήταν πολύ δύσκολος αυτός ο αγώνας. Ήταν ο πρώτος που ήμασταν αντίπαλες. Σίγουρα θα έρθουν και άλλα, γιατί και φέτος παίζουμε σε άλλες ομάδες. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι για μένα.
0: Είστε λοιπόν η μεγαλύτερη της οικογένειας πλευρή του στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πλέον. Οπότε πλέον. Δικαιολογούμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλώντας ταξιδιωτικά, θυμάστε την πρώτη σας μεγάλη μετακίνηση εντός εισαγωγικών ήδη από την ηλικία των 8 ετών που μπήκατε σε αυτό το πολύ σκληρό άθλημα, γιατί πρέπει να λέμε ότι το πόλιο, η υδατοσφαίριση σε άπτεστα ελληνικά, δεν είναι καθόλου εύκολη. Και η δυσκολία του αθλήματος κάνει ακόμη μεγαλύτερη την επιτυχία των διακρίσεων που έχετε χαρίσει εσείς και οι συναθλητές σας, οι συναθλητριές σας στην Ελλάδα τόσα χρόνια.
1: Λοιπόν, το πρώτο μου ταξίδι. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω γιατί δεν θυμάμαι πρώτη φορά που πήγα εξωτερικό. Σίγουρα τότε στον Ηρακλή ταξιδεύαμε πάρα πολύ στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς στο άθλημά μας όλες οι ομάδες βρίσκονται στην Αθήνα, mm-hmm. σε υψηλό επίπεδο. Οπότε σχεδόν κάθε δεύτερη εβδομάδα πήγαινα Αθήνα από πολύ μικρή ηλικία. Ήμουν εξοικειωμένη, λες, σε ταξίδια από κυριολεκτικά μωρό. Μωρό εννοώ αθλητικά φυσικά, γιατί όταν είσαι στο δημοτικό τόσο μικρός θεωρείς όλοι σε λένε μωρό, που το είχα εγώ τόσα χρόνια, γιατί ήμουν σχεδόν πάντα η μικρότερη στην ομάδα. Το πρώτο μου στο εξωτερικό δεν θυμάμαι ακριβώς, θα σας πω το πιο μεγάλο μου ταξίδι, το μεγαλύτερο σε απόσταση, που ήταν στην Αυστραλία το 2012, που πήραμε το Παγκόσμιο Νεανίδων. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πιο μακρινό που μου έχει μείνει, ότι είναι σαν πρώτο, αλλά αλήθεια δεν θυμάμαι καθόλου το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό. Καθόλου που ήταν και πότε.
0: Αν σας ζητούσα μια ανάμνηση από εκείνο το ταξίδι, αφού θυμάστε το ταξίδι αυτό καθ' αυτό, κάτι ίσως σας άγγιξε.
1: Φυσικά μου άρεσε πάρα πολύ ότι πήγαμε στην Αυστραλία, που εγώ δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, μακρινό, με να είσαι τόσες ώρες στο αεροπλάνο, σίγουρα και δύσκολο. Ήτανε... Το σώμα μου ήταν τόσο μουδιασμένο από ταξίδι, γιατί πρώτη φορά έζησα κάτι τέτοιο. Τώρα μιλάμε πριν 13 χρόνια.
0: Πολύ Παναγία μου.
1: Πολλά χρόνια πριν. Τι θυμάμαι, σίγουρα μου είχε μείνει το χρυσό. Γιατί ήμουνα ήδη στην Εθνική από το 2010, ήταν η τρίτη μου χρονιά, και είχαμε ήδη πάρει κάποιες διακρίσεις και είχαμε πολύ καλή φουρνιά. Οπότε το χρυσό και στην Αυστραλία μου έχει μείνει, δηλαδή μου έχει χαραχθεί στη μνήμη μου. Σαν ταξίδι, αλήθεια είναι ότι όπως πάντα δεν έχουμε τόσο χρόνο να κάνουμε βόλτα, να γυρίσουμε το μέρος. Τότε ήμασταν στο Πέρθ συγκεκριμένα. Δεν θυμάμαι πολλά. Είχαμε πάει μια φορά βόλτα και με το ζόρι. Οπότε γενικά στα ταξίδια δυστυχώς δεν βλέπουμε πολλά πράγματα. Πισίνα, ξενοδοχείο και αεροδρόμιο.
0: Ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως επίπεδου.
1: Ακριβώς. Είναι πώς θα σου τύχει. Δηλαδή, τώρα εγώ πήγα στην Ουγγαρία. Μένω στην Ουγγαρία εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί είναι η δεύτερη μου σεζόν. Είχα πάει σίγουρα πάνω από 30 φορές. Δεν τις έχω μετρήσει σίγουρα. Και μπορώ να πω ότι ακόμα και τώρα, γιατί πάλι δεν έχω τόσο διαθέσιμο χρόνο να κάνω βόλτες, γιατί έχει αρκετά μουσεία, αρκετά αξιοθέατα. Ακόμα και τώρα δεν έχω γυρίσει τη Βουδαπέστη όλη. Έχω δει πάρα πολλά πράγματα τώρα που μένω εκεί. Απλά είχα πάει τόσες φορές και όταν μετακόμισα, λέω, ξέρεις κυριολεκτικά τα βασικά. Γιατί δεν πηγαίναμε τόσες φορές και κάποιες, τις περισσότερες δεν πηγαίναμε ούτε μία βόλτα. Επειδή έχουμε τους αγώνες.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν έτσι το πρώτο μέρος της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά με περισσότερη κυρία Ελευθερία Πλευρίτου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανελθαμε Κυριακή 4 Ιανουαρίου, ποδαρικό στο Μότρονα ταξιδεύοντας κάνει σήμερα η κυρία Ελευθερία Πλευρή του, αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρησης, καλύτερη αθλήτρια, καλύτερη Ελληνίδα αθλήτρια για το 2025 βάσει της πρόσφατης βράβευσης της Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη το 2025. Με βλέπετε να συλλαβίζω, γιατί μου έκανε εντύπωση η συστολή σας όταν πήρατε το βραβείο πριν από μερικές εβδομάδες της κορυφαίας αθλήτριας και σας ρώτησαν την συνήθεια ερώτηση που κάνουν οι άνθρωποι στους αθλητές και είπατε έχουμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας, έχουμε και άλλα πράγματα μπροστά μας. Δεν νομίζω ότι σταματάει ποτέ από το μυαλό σας να υπάρχει αυτό. Δηλαδή κατακτάτε μία διάκριση όσο μεγάλη κι αν είναι και ξαφνικά σαν να μπαίνετε στο mood του επόμενου τουρνουά, είναι έτσι?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Όταν πήραμε το παγκόσμιο πριν κάποιους μήνες στη Σιγκαπούρη, η κλασική ερώτηση που μου είχαν κάνει όλοι και νομίζω και οι συναθλητριές μου είναι επόμενος στόχος στο Λος Άντζελες, που αυτό είναι το 28. Mm-hmm. Μέχρι τότε, το αναφέρω σημαίνει για να μάθει και ο κόσμος ότι έχουμε δύο ευρωπαϊκά, ένα παγκόσμιο και μετά είναι Ολυμπιακή. Σίγουρα είναι ένας στόχος που εγώ από τότε που ξεκίνησα από την Εθνική Ομάδα Γυναικών, ήμουνα 14 χρονών, το είχα στο μυαλό μου ότι θέλω, πρώτα ήθελα να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες που το έχω καταφέρει και μετά ήθελα να πάρω με την ομάδα μου ένα μετάλλιο φυσικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μπορεί να έχει ένας αθλητής. Οπότε, και μετά είναι τα παγκόσμια μετάλλια που καταφέραμε το χρυσό ευτυχώς. Απλά όλοι ρωτούσαν για το Λος Άντζελες, το οποίο απέχει 3 χρόνια, εκ των οποίων έχεις 2 ευρωπαϊκά, ένα παγκόσμιο και μετά έχεις με το σύλλογό σου κάθε χρόνο πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League. Mm-hmm. Οπότε όντως ο δρόμος των αθλητών γενικά και οι στόχοι που θέτουν είναι, έχουμε τόσους πολλούς στόχους στους οποίους πρέπει να διαχειριστείς την κάθε επιτυχία ή αποτυχία ώστε να δουλέψεις και να περάσεις στον επόμενο στόχο, στον επόμενο. Οπότε εμείς τελειώσαμε τη Σιγκαπούρη, είχαμε περίπου ένα μήνα ξεκούραση, 3 εβδομάδες, 4, ανάλογα σε ποια ομάδα ήσουν, και άμεσα ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Ήδη εμείς έχουμε πάρει το κύπελλο Ουγγαρίας, έχουμε τελειώσει τον πρώτο στόχο της σεζόν. Τώρα είναι το ευρωπαϊκό, εγώ είμαι στην Ελλάδα τώρα γιατί έχουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σε λίγες μέρες φεύγουμε, οπότε, σε λίγες εβδομάδες, συγγνώμη. Οπότε είναι ο επόμενος στόχος. Μόλις τελειώσω, καπάκι σε 7 μέρες, παίζω Champions League. Οπότε είναι ένας συνεχής αγώνας δρόμου, χωρίς τερματισμό, τον οποίο πρέπει να ξέρεις πώς θα το διαχειριστείς, όπως είπα, και την επιτυχία αλλά και τις αποτυχίες φυσικά και τα δύο, για να περάσεις στον επόμενο αγώνα, στον επόμενο στόχο, και αυτό είναι τελείωτο. Δεν μπορείς να σταματήσεις κάπου.
0: Ωραία, για να μην σας αγχώσουμε από σήμερα, ας επιστρέψουμε πίσω στο σπίτι σας στους τελευταίους 18 μήνες. Αναφέρομαι στην Ουγγαρία. Η έδρα της ομάδας είναι στη Βουδαπέστη, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Η Βούδα ή η Πέστη, τι σας αρέσει περισσότερο, ποια πλευρά της πόλης?
1: Λοιπόν, όντως είναι δύο. Εγώ αυτό το έμαθα, να ξέρετε, πήγα μια 7 ετία και όταν μου το είχαν πρωτοπεί, γιατί ταξιδεύαμε ήδη στη Βουδαπέστη, είχα πάει πάρα πολλές φορές. Μου λένε χωρίζει στη Βούδα και στην Πέστη. Όταν το πρώτο άκουσα, λέω, μου κοροϊδεύει.
0: Σας φάνηκε αστείο.
1: Ήταν 7-10 χρόνια, δεν θυμάμαι, ήμουν έτσι πιο μικρή στην ομάδα. Και λέω, τι λένε τώρα? Λέω, πλάκα κάνεις. Μετά προφανώς κατάλαβα ότι χωρίζει ο Δούναβης όντως τη Βούδα και την Πέστη. Η ομάδα μου και γενικά εγώ μένω στην Πέστη. Οι άνθρωποι της Βούδας, να σας πω τώρα τι λένε οι Ούγγροι, λένε ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικές πόλεις. Γιατί εκεί όντως είναι λίγο πιο. Είναι πιο όμορφος ο χώρος, πιο πολλά πάρκα, πιο αεροκατοικημένο, δεν έχει τόσο το χαμό της πόλης. Η Πέστη είναι. Όλα τα μαγαζιά, η αγορά, γίνεται λίγο πιο χαμός, πιο λίγο το χάος της πόλης, ενώ από εκεί είναι σαν προάστιο, να πω.
0: Ναι, η Βούδα είναι πιο οικιστική περιοχή.
1: Ακριβώς, και πιο
0: εκλεπτισμένη, θα έλεγε κάποιος.
1: Ακριβώς. Οπότε, εγώ είχα καταλάβει τη διαφορά, αλλά όταν μου το είπαν τα κορίτσια που μένουν από τη Βούδα, είναι εντελώς διαφορετικά. Ενώ τα κορίτσια της Πέστης μου λένε, είναι η πόλη, χωρίζεται απλά στα δύο. Οπότε, μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω τη διαφορά, πώς το λένε, ότι εκεί είναι έτσι λίγο πιο, να πω, αρχοντικά. Πιο ήρεμα. Είναι σαν προάστιο.
0: Άλλοι ρυθμοί.
1: Ακριβώς. Αλλά για μένα και τα δύο είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει και το κομμάτι της Πέστη που είναι τα μαγαζιά. Φυσικά, εγώ τώρα, σαν γυναίκα με τα ψώνια, έχω ένα θεματάκι. Είναι όλα τα εστιατόρια που μου αρέσει να πηγαίνω να δοκιμάζω νέες κουζίνες. Ειδικά η Βουδαπέστη είναι πολύ ωραίος προορισμός γιατί έρχονται από όλο τον κόσμο. Είναι γενικά από τους δημοφιλείς προορισμούς, μπορώ να πω. Εκ των οποίων έχει και πολλές επιλογές από μαγαζιά. Οπότε μπορείς να δοκιμάσεις τα πάντα. Είναι τόσο κεντρικός προορισμός. Έχουμε, είδα τώρα έβαλα αλφαπηδητικό.
0: Συλλογικό μου φαίνεται.
1: Έχει 10 μήνες τουρισμό, οπότε είναι όλο το χρόνο σχεδόν. Οπότε έχει για όλο τον κόσμο όλες τις προτιμήσεις, τα φαγητά, οτιδήποτε δραστηριότητες, έχει τα πάντα.
0: Είμαι απολύτως βέβαιος ότι κινούμενοι στην πόλη έχετε ακούσει ελληνικά και μάλλον έχετε αισθανθεί περίεργα που έχετε ακούσει ελληνικά.
1: Κάθε φορά που πηγαίνω στο κέντρο, σίγουρα θα συναντήσω τουλάχιστον μία παρέα Έλληνες, ζευγάρι, οτιδήποτε. Να σας πω ότι όταν ήμασταν πέρσι, τώρα η πρώτη μου χρονιά, γύρω στα Χριστούγεννα, γιατί ειδικά τα Christmas Market στη Βουδαπέστη είναι πάρα πολύ όμορφα εκείνη την περίοδο, στολισμός κλπ. Καλά, παντού είναι όμορφα, αλλά είναι σίγουρα πολύ ωραία στη Βουδαπέστη. Ήμασταν στο Προμαχώνο των Ψαράδων, τώρα από τα πιο κεντρικά αξιοθέατα. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν στην Ελλάδα. Γυρνούσα δεξιά-αριστερά και άκουγα ελληνικά όταν πρέπει να είδα πάνω από 30 παρέες. Δηλαδή παντού γυρνούσες και άκουγα ελληνικά. Παντού. Οπότε μπορώ να καταλάβω ότι γενικά οι Έλληνες το προτιμάνε. Είναι αρκετά γνωστός προορισμός και από την Ελλάδα, γιατί παίζει ρόλο και το που μένεις, για το που ταξιδεύεις. Οπότε ναι, μπορώ να πω ότι σε κάθε βόλτα τουλάχιστον μία φορά θα συναντήσω Έλληνες. Τουλάχιστον.
0: Γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Μια πόλη που βρέχεται από θάλασσα, έχει νερό. Είστε αθλήτρια της υδατοσφαίρισης και τώρα για πρώτη φορά στη ζωή σας ζείτε σε μια πόλη με ποτάμι.
1: Ναι.
0: Οι πόλεις με ποτάμι έχουν πολύ ιδιαίτερο χρώμα, σωστά?
1: Ακριβώς. Μπορώ να πω ότι πολλές φορές θα μου σχολιάσουν τον καιρό της Βουδαπέστης. Μπορώ να πω ότι με την αρχιτεκτονική των κτηρίων και τον καιρό αυτό που λένε τη μουντίλα, τη συννεφιά, καμιά φορά μου λένε πώς ζεις εκεί χωρίς ήλιο. Σίγουρα λατρεύω τον ήλιο. Αυτό είναι ασυζητητή, δηλαδή λατρεύω τον ήλιο και τον καιρό που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά όταν είσαι εκεί στο Δούναβι, βλέπεις το κάστρο της Βούδας, τον Προμαχώνα, γενικά το παρλιαμέντο, το κοινοβούλιο που είναι από τα πιο όμορφα στον κόσμο, και έχει αυτή τη συννεφιά, είναι τόσο ωραίο το τοπίο, του ταιριάζει πιο πολύ και από όταν είναι μία ηλιόλουστη μέρα. Οπότε είναι ακριβώς, έχει με τον καιρό αυτό που κάποιος θα πει τι καταθλιπτικός. Είναι κάποιες φορές, δεν μπορώ να πω. Ταιριάζει πάρα πολύ στην πόλη. Έχει αυτά τα χρώματα και έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Λίγο πιο θεατρικό, πιο σαν σκηνή από ταινία,
0: έτσι,
1: εγώ το νιώθω.
0: Ναι. Έτσι.
1: Πάει πάρα πολύ.
0: Και αφού άρχισατε μόνοι σας να αναφέρετε το πόσημα της Βουδαπέστης, σκεφτείτε ότι δεν έχω πάει ποτέ. Έχω πάει, αλλά σκεφτείτε τώρα για την οικονομία της συζήτησης ότι δεν έχω πάει ποτέ. Μου λέτε τα πρώτα 2-3 σημεία στα οποία θα με πηγαίνατε για να καταλάβω τι σημαίνει η Βουδαπέστη.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα κεντρικά που είναι ο Προμαχώνας των Ψαράδων και το κάστρο της Βούδας, το οποίο φυσικά συνδυάζονται γιατί είναι πάνω στον ίδιο λόφο και είναι πάρα πολύ όμορφο να το γυρίσεις. Φανταστείτε, εγώ δεν έχω κάτσει. Εκεί πρέπει να πας και μια μέρα να το γυρίσεις όλο. Mm-hmm. Εγώ έχω πάει σπαστά, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά κουρασμένη, γιατί είναι αρκετά μεγάλη το κομμάτι αυτό που πρέπει να δεις, να το περπατήσεις κιόλας. Σίγουρα είναι αυτά τα δύο που τα συνδυάζεις και στην ίδια μέρα, το οποίο μπορείς να πας με τελεφερίκ, μπορείς να πας με ταξί, με λεωφορείο και με τα πόδια. Απλά έχει πολλά σκαλιά και πολλή ανηφόρα. Ναι, εμείς είμαστε του νερού. Αν είχε κολύμπη θα μου ήταν πιο εύκολο. Με τα σκαλιά έχω λίγο ένα θεματάκι. Μετά φυσικά το κοινοβούλιο. Είναι τόσο όμορφο και όντως είναι σαν να είναι, όπως είπα και πριν, σαν να είναι σκηνή από ταινία. Είναι λες και είναι κάστρο.
0: Σκηνικό. Κυριολεκτικά.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ όμορφο, αρχοντικό, ιδιαίτερο. Επίσης πάρα πολύ ωραία, με λίγο καλύτερο καιρό όταν έχει κρύο, το νησί της Μαργαρίτας. Που εκεί έχω πάει πάρα πολλές φορές για παγκόσμια, ευρωπαϊκά. Γενικά οι Ούγγροι με το άθλημά μας έχουν μια δυναμία. Μετά το handball είναι το εθνικό τους άθλημα, το παρακολουθούν πολύ, τους αρέσει πολύ και το παρατηρώ όταν πηγαίνω και βλέπω πόσο κόσμος έρχεται να παρακολουθήσει το άθλημα. Οπότε στο νησί της Μαργαρίτας, επειδή είναι και οι κεντρικές πισίνες, έχω πάει και τουριστικά να γυρίσω το νησί που είναι πανέμορφο, να κάνεις ποδήλατο, να τρέξεις, να περπατήσεις, πικνίκ, έχει τα πάντα να κάνεις για οικογένειες, για φίλους, οτιδήποτε. Οπότε για μένα αυτά είναι τα πιο ωραία κομμάτια. Και μετά φυσικά έχει πάρα πολλά εμπορικά, πάρα πολλά εστιατόρια. Για μένα αυτά τα τέσσερα τα προτιμώ όταν έχω όλη μέρα ρεπό, γιατί σίγουρα είναι και λίγο κουραστικά, πρέπει να περπατήσεις, αλλά είναι νομίζω τα top που πρέπει να δεις σίγουρα.
0: Αναφερθήκατε νωρίτερα στην αγάπη των Ούγγρων για την υδατοσφαίριση. Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζετε πριν καν μετακομίσετε εκεί. Αλλά ρωτάω τώρα, τι ήταν αυτό που σας ξάφνιασε την πρώτη εβδομάδα που βρεθήκατε στην πόλη ως Ελληνίδα πρωταθλήτρια σε μια πόλη με τεράστια παράδοση στο άθλημα, αλλά δεν πάβει να είναι μια πόλη στην οποία πρέπει να προσαρμοστείς για να ζήσεις κάθε μέρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, στο αθλητικό κομμάτι με ξάφνιασε πάρα πολύ το πόσο σέβονται τους αθλητές. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε στο άθλημά μας, αλλά θεωρώ και σε πολλά αθλήματα, εκτός του ποδοσφαίρου και μπάσκετ, θα έλεγα, που είναι και τα επαγγελματικά αθλήματα. Γιατί εμείς, εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να δηλώνω επαγγελματίας αθλήτρια, αλλά στην Ελλάδα είμαι ερασιτέχνης στην ουσία, στα χαρτιά. Κάνω τα πάντα επαγγελματικά, αλλά είμαι ερασιτέχνης. Οπότε το πόσο σέβονται εκεί τους αθλητές και ότι βοηθάνε στην καθημερινότητα, φυσικά έχουν και τις εγκαταστάσεις. Εμείς έχουμε και πολύ. Η δυσκολία μας κατά μεγάλο ποσοστό είναι το πρόγραμμα εγκαταστάσεις, ότι το κομμάτι πισίνα είναι μια πάρα πολύ ακριβή εγκατάσταση, οπότε δεν είναι και φυσιολογικό, δεν είναι εύκολο να έχεις παντού πισίνες με καλές συνθήκες, δυστυχώς. Οπότε στη Βουδαπέστη και γενικά το πάμε στο εξωτερικό, θα μιλήσω δηλαδή και στο γενικό πλαίσιο, οι εγκαταστάσεις κάνουν τη διαφορά και καμιά φορά νομίζω ότι μπαίνω μέσα σε παλάτι, αν το πω μεταφορικά, ενώ όταν ερχόμαστε στις πισίνες μας καταλαβαίνεις τη διαφορά γενικά σε συνθήκες. Οπότε θα έλεγα στο αθλητικό κομμάτι το πόσο σέβονται τους αθλητές και το πρόγραμμα που έχουν, που όπως είπα βοηθάνε εγκαταστάσεις για τον αθλητή, ότι να είναι εύκολη, σε εισαγωγικά εύκολη, όσο γίνεται η καθημερινότητά του.
0: Να τολμήσω να ζητήσω να μου περιγράψετε μια μέρα σας στη Βουδαπέστη με πρόγραμμα προπόνησης, με όχι αγώνα απαραίτητα, για να καταλάβουν οι ακροατές μας πόσο χρόνο αφιερώνεται σε αυτό που κάνετε, και εμείς το χαρακτηρίζουμε ερασιτεχνικό στην Ελλάδα, αλλά εκεί είναι φουλ επαγγελματικό.
1: Λοιπόν, αυτό που θα ζητήσω, το πρώτο που θα πω, θα είναι και με πολύ καλές συνθήκες, γιατί είναι όλα στον ίδιο χώρο, και μετά θα εξηγήσω κιόλας τι εννοώ. Λοιπόν, ξεκινάω. Εμένα, όταν μου κάναν την πρόταση, μου είχαν ρωτήσει και πού θέλω να μένω. Μου είχαν πει, θέλεις δίπλα στην πισίνα ή θέλεις στο κέντρο. Εμένα, γενικά, επειδή η καθημερινότητά μου είναι η ρουτίνα μου στην πισίνα, ενώ μου αρέσει να πηγαίνω τις βόλτες μου, να δοκιμάζω πράγματα, να περπατάω, αυτό συνήθως είναι στο ρεπό μου, το οποίο είναι και σπάνιο. Γενικά, σαν αθλητές, το έχουμε αυτό, ότι δεν έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο. Οπότε, ξυπνάω το πρωί. Εγώ μένω δίπλα στην πισίνα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Συγγνώμη, λίγο πλατείασα. Ξυπνάω το πρωί, ετοιμάζομαι, πηγαίνω στην πισίνα, η οποία είναι πολύ κοντά. Έχω βέβαια και το αμάξι μου, γιατί έχει και λίγο κρύο εκεί.
0: Ναι, λίγο.
1: Θα μπορούσα να πάω και με τα πόδια, αλλά δεν πηγαίνω. Μ' αρέσει να περπατάω στο ρεπό μου μόνο.
0: Αυτή την εποχή, ειδικά Ιανουάριο.
1: Είχε, ναι, εγώ που φύγα Δεκέμβριο, είχε πολύ κρύο. Οπότε έπαιρνα το αμαξάκι μου και έκανα γύρω-γύρω. Ενώ μένω δίπλα, είναι 7 λεπτά περπάτημα ή 7 λεπτά με το αμάξι. Προτιμώ το αμάξι.
0: Είναι μία από τις καλύτερες αφορμές αυτή. Η διαφορά του κλίματος εννοώ, για να επιστρέψετε σύντομα στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό.
1: Θα δούμε αν υπάρχει γενικά καλή πρόταση από την Ελλάδα. Οποιαδήποτε ομάδα, φυσικά, με καλές συνθήκες, σίγουρα θα το σκεφτόμουν, αλλά οι συνθήκες εκεί είναι τόσο καλές που σίγουρα με κρατάει κάτι εκεί προς το παρόν. Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί, πηγαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, έχουμε ένα τεράστιο αθλητικό κέντρο για όλα τα αθλήματα, με δικό του πάρκινγκ. Θα σας πω μετά, γιατί θα τα συγκρίνω τι γινόταν στην Ελλάδα. Λοιπόν, δικό του πάρκινγκ, έχουμε τα δικά μας αποδυτήρια, τα οποία αφήνουμε όλα μας τα πράγματα εκεί, γιατί ξέρετε, εμείς κουβαλάμε ρούχα, σαμπουάν, κρέμες, τα πράγματα πισίνας. Οτιδήποτε είναι πάρα πολύ βάρος.
0: Σαν ταξίδι δηλαδή, κάθε μέρα.
1: Ακριβώς. Οπότε εκεί έχω και την ευκολία ότι αφήνω τα πάντα στα αποδυτήριά μας. Είναι το γυμναστήριο στον ίδιο χώρο. Πάω με τα πόδια μέσα στο σε εσωτερικό χώρο. Η πισίνα πάλι στον ίδιο χώρο. Βγαίνω, περπατάω 2 λεπτά να πάω στο εστιατόριο. Συνήθως μετά την προπόνηση. Οπότε έχω γυμναστήριο, πισίνα, μια μισή ώρα γυμναστήριο, 2 ώρες πισίνα. Μετά μπορεί να έχουμε μισή με μία ώρα βίντεο. Αυτό παίζει ρόλο ανάλογα τι περίοδος είναι.
0: Τακτική εννοείται.
1: Ναι, συγγνώμη, το βίντεο, εγώ το λέω από συνήθεια, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Βλέπουμε δικά μας παιχνίδια ή τους αντιπάλους αντίστοιχα, και ή θα διορθώσουμε τα λάθη μας ή θα δούμε τι κάνει ο αντίπαλος για να ξέρουμε τι σύστημα θα παίξουμε. Οπότε, όταν αναφέρω το βίντεο, και εγώ από συνήθεια το λέω, που το κάνουν όλες οι ομάδες, να δεις τα λάθη σου ή θα κοιτάς τον. Δηλαδή, τι κάνεις εσύ και να διορθώσεις, ή να δεις τον αντίπαλο
0: να διαβάσεις για να ξέρεις το παιχνίδι του.
1: Ακριβώς. Το scouting, ας πούμε, που να επικεντρωθείς. Οπότε έχουμε βίντεο, που και εκεί έχουμε δικό μας χώρο, φυσικά. Και το εστιατόριό μας που είναι στο 1 λεπτό περπάτημα. Και ξανά 1 λεπτό για να πας στο αμάξι. Και εγώ φεύγω, έχω προπονηθεί γυμναστήριο, πισίνα, έχω δει βίντεο, έχω φάει και πάω στο σπίτι μου μόνο για να ξεκουραστώ.
0: Τι ώρα?
1: Έχω ξυπνήσει περίπου 6.30
0: ναι.
1: Και πάω στο σπίτι περίπου στη 1.
0: Okay. Και αυτό η υπόλοιπη μέρα είναι δική σας ή όχι?
1: Όχι. Πηγαίνω, ξεκουράζομαι, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Και μετά το απόγευμα έχουμε πάλι προπόνηση, γιατί εμείς κάνουμε 3 την ημέρα.
0: 3.
1: Δύο φορές πισίνα και μία γυμναστήριο. Σε άλλα αθλήματα το γυμναστήριο είναι από μόνο του μία προπόνηση, δηλαδή κάνουν γυμναστήριο και φεύγουν σε αθλήματα ξηράς. Εμείς έχουμε κι άλλη προπόνηση το απόγευμα, που εκ των οποίων, όταν σας λέω 2 ώρες πισίνα, δηλαδή και το βράδυ έχουμε μία μισή ώρα, είναι και μισή ώρα ζέσταμα εκτός νερού. Οπότε επί της ουσίας είναι και αυτό. Πρέπει να είσαι νωρίτερα, να είσαι έτοιμη να αλλάξεις. Είναι έξτρα, δεν δηλαδή, είναι μόνο δηλαδή μία μισή ώρα που έχουμε καθαρά στο νερό. Οπότε έχω και την απογευματινή μου και μετά γυρνάω σπίτι και έχει τελειώσει η μέρα μου.
0: Φαντάζομαι το κουράγιο σας έχει τελειώσει.
1: Ναι, προσπαθείς εκεί λίγο να μαζεύεις τα κομμάτια σου, να ξεκουραστείς όσο γίνεται, οτιδήποτε προφανώς δουλειές έχεις στο σπίτι. Απλά γενικά να σας συγκρίνω π.χ. τι γινόταν στην Ελλάδα, που για παράδειγμα ένα από τα μεγάλα, τις μεγάλες δυσκολίες είναι ότι οι πισίνες δεν έχουν δικό τους γυμναστήριο και αν έχουν είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Οπότε φανταστείτε, εγώ ξυπνούσα. Πήγαινα στο γυμναστήριο κανένα τέταρτο 20 λεπτό. Έψαχνα πάρκινγκ 5 με 15 λεπτά ανάλογα αν ήμουν τυχερή. Ανέβαινα στο γυμναστήριο, κατέβαινα, πήγαινα στην πισίνα 15 με 20 λεπτά. Έψαχνα πάρκινγκ, θα πω πάλι από 5 αν ήσουν τυχεροί, μέχρι και κάποιες κάνανε μισή ώρα. Έχω τύχει να κάνω και 40 λεπτά, γιατί εκεί δεν έβρισκες πάρκινγκ. Να τελειώσω την προπόνηση, μετά να πάω. Γιατί και οι ομάδες σε εμάς δεν έχουν αυτό το αθλητικό κέντρο με το εστιατόριο να φάει και ο αθλητής να είναι έτοιμος για ξεκούραστη. Να πάω στο σούπερ μάρκετ, να μαγειρέψω και μετά να ξεκουραστώ. Όση ώρα έχω για να πάω στην απογευματινή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σίγουρα μια ώρα με δύο μαζί με τις δουλειές έξτρα με το τι έπρεπε να κάνω. Οπότε όταν εγώ πήγα στην Ουγγαρία μου φαινόντουσαν όλα τόσο εύκολα. Γιατί το κομμάτι προπόνησης έχω σκληρογωγηθεί από πάρα πολύ μικρή ηλικία, οπότε το κομμάτι καθημερινότητας ήταν τόσο εύκολο που μου φαινόταν ακόμα και η προπόνηση χαλαρή. Σε εισαγωγικά χαλαρή, δεν γίνεται, αλλά μου ήταν όλο, μου έβγαινε πιο εύκολα.
0: Με τις συνεχείς υποχρεώσεις σε συλλογικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, τουρνουά και άλλο τουρνουά και πάλι τουρνουά και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο και ολυμπιακή, από τις 365 μέρες του χρόνου, οι ημέρες των διακοπών σας, πόσες είναι?
1: Λοιπόν, καλά τα είπατε, είναι ακριβώς έτσι. Φανταστείτε για την περσινή χρονιά, γιατί είχαμε και ταξίδια, μέσα στη χρονιά είχαμε και το World Cup που πήραμε και εκεί το χρυσό, εκ των οποίων είχαμε εκτός από το πρωτάθλημα κύπελλο Champions League, από όλα αυτά που είναι με το σύλλογο, που είναι συνήθως από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο-Ιούνιο, παίζει ρόλο η χρονιά. Είχαμε και δύο φορές επί 6 μέρες που ήταν οι αγώνες, μία στην Αλεξανδρούπολη που ήταν η πρώτη φάση, φανταστείτε, 6 μέρες, 6 παιχνίδια. Και μετά γύρισες και έπαιζες σε 5 μέρες τη Champions League, για να καταλάβετε τι γινόταν. Και μετά γυρίσαμε, συνεχίσαμε την ομάδα μας και ξαναπήγαμε μέχρι την Κίνα, μέσα στη σεζόν, ένα ταξίδι τώρα σε άλλη ήπειρο, για να παίξουμε εκεί. Τρία παιχνίδια απλά ήταν περισσότερες μέρες, επειδή πρέπει να προσαρμοστείς και με το jet lag, για να γυρίσεις, να παίξεις τελικούς, Final Four Champions League, να παίξεις το παγκόσμιο, και το ρεπό μας ήταν μετά 3 με 4 εβδομάδες. Αυτό.
0: Γνωρίζοντας ότι έχετε τόσο λίγες διακοπές, τόσο λίγες μέρες για διακοπές, πώς επιλέγετε τον προορισμό των διακοπών σας, ή τέλος πάντων τον προορισμό στον οποίο θέλετε να χαλαρώσετε, γιατί μπορεί να μην είναι διακοπές?
1: Ναι,
0: δεν και καλά.
1: Εντάξει, ευτυχώς όταν τελειώνουμε από όλα αυτά, αυτοί οι 3-4 εβδομάδες είναι ευτυχώς διακοπές. Εγώ δεν κάνω, ειδικά τις πρώτες μέρες, τις πρώτες 2 εβδομάδες, δεν κάνω τίποτα σε γυμναστική. Δεν μπορώ άλλο. Το σώμα μου αρνείται. Μετά πρέπει να κάνεις, λέγεται ενεργητική ξεκούραση, πρέπει να κάνεις κάτι, λίγο να γυμναστείς ελάχιστα για να κρατηθείς σε φόρμα. Εγώ πάντα, επειδή οι διακοπές μας, όπως είπα, είναι το καλοκαίρι, όταν τελειώνουμε την εθνική ομάδα, επιλέγω την Ελλάδα. Γιατί επί πολλά χρόνια, λόγω με τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, γιατί εγώ ήμουνα στις γυναίκες, νέες γυναίκες νεάνιδες και μετέχα και ως σχολείο, έκανα πρώτη φορά διακοπές 21 χρονών. Οπότε κάνω τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, μέχρι τότε δεν είχα 2 μέρες, εκ των οποίων κοιμόμουν όλη μέρα γιατί ήμουν πτώμα. Γιατί ήταν έτσι το πρόγραμμα που ήταν σερή, κυριολεκτικά αυτό ήταν σερή όλο το χρόνο. Οπότε, εγώ κάνω τα τελευταία 7 χρόνια διακοπές. Οπότε, τα καλοκαίρια επιλέγω μόνο Ελλάδα προς το παρόν. Δεν τα αλλάζω, γιατί θέλω να γυρίσω τα περισσότερα νησιά, τους περισσότερους καλοκαιρινούς προορισμούς. Δεν είμαι τόσο του βουνού το καλοκαίρι. Οπότε, προσπαθώ να εξερευνήσω, να πω, την Ελλάδα, γιατί επί πολλά χρόνια δεν μπορούσα να κάνω ούτε για 2-3 μέρες διακοπές. Οπότε εγώ πάντα προτιμώ τα ελληνικά νησιά, τους προορισμούς. Έχω και καταγωγή από τη Χαλκιδική, οπότε έχω λίγο μία δυναμία.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ακριβώς, όπως λένε οι βόροι.
1: Ακριβώς, πέρσι δεν πήγα και μου έλειψε. Οπότε ναι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά μου αρέσει να πηγαίνω και σε νέους προορισμούς, ώστε κάποια στιγμή να πω ότι γύρισα σχεδόν όλη την Ελλάδα. Αν μπορέσω και όλοι, θα είναι το τέλειο.

0: Ερώτηση κλισέ σε ταξιδιωτικές εκπομπές. Ποια είναι η καλύτερη παρέα για να κάνει κάποιος ένα ταξίδι? Για σας ποια είναι η καλύτερη παρέα για να ταξιδέψετε?
1: Λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι είναι κάποια συγκεκριμένη. Απλά θα έλεγα ότι όταν έχεις καλή παρέα, δεν σε νοιάζει και πού πηγαίνεις, δεν σε νοιάζει ο προορισμός. Και έχει συμβεί και το αντίθετο. Να πας κάπου τόσο όμορφα και επειδή δεν έχεις την καλή παρέα, δεν περνάς καλά. Εγώ πάντα κάθε χρόνο προσπαθώ να φτιάχνω το πρόγραμμά μου ώστε με τις αδερφές μου είμαστε και φίλες, έχουμε και κοινές παρέες. Οπότε σίγουρα, αν μπορέσω, θα πάω και με την οικογένειά μου, λίγο πιο σπάνιο να συγχρονιστούμε όλοι μαζί. Αντίστοιχα και με τις αδερφές μου και με τις φίλες μας, γιατί έχουμε και κοινή παρέα. Και αν έχω σχέση με τη σχέση μου, οπότε μου αρέσει να τα συνδυάζω όλα. Mm-hmm. Δεν θα έλεγα ποια είναι η καλύτερη από να τα συγκρίνω αυτά, αλλά πάντα προσπαθώ να συνδυάσω τον κύκλο μου, το κοντινό μου κύκλο, να πάω με όλους τις διακοπές γιατί μου αρέσει. Δηλαδή, δεν είμαι άτομο που, για παράδειγμα, είμαι σε σχέση και θα πάω μόνο με τα γόρη μου.
0: Καταλάβω.
1: Οπότε μου αρέσει να τα συνδυάζω. Σίγουρα, ευτυχώς μέχρι τώρα, σχεδόν πάντα έχω καλή παρέα και περνάω ωραία, μπορώ να πω. Γιατί έχουμε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για να κάνεις κάτι, δηλαδή να είσαι σε διακοπές, να χαλαρώσεις εντελώς.
0: Να αποφορτιστείτε.
1: Ακριβώς από όλα. Και όχι τόσο σωματικά, γιατί το σώμα έχει συνηθίσει. Το σώμα, όσο κουρασμένος και να σε ακολουθεί. Είναι το μυαλό πιο πολύ, ψυχική κούραση και εξουθένωση που έχει προηγηθεί από τους αγώνες, από τις ήττες, από τις επιτυχίες, από όλα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς μέχρι τώρα ήμουν τυχερή, είχα πάντα καλή παρέα. Και περνούσα πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε πολύ ότι εξερευνούσαμε μαζί την Ελλάδα και προορισμούς που δεν έχω πάει.
0: Θα ήθελα τώρα να προσπαθήσουμε να κάνουμε εικόνα για τους ακροατές των παραπολιτικών αυτό. Έχετε επισκεφθεί αναρρύθμιτα μέρη σε όλο τον κόσμο. Με και χωρίς αιτία, πρωτίστως με αιτία. Θυμάστε έναν τόπο που φεύγοντας επιστρέψατε πίσω και είπατε «Εγώ εδώ θέλω να ξανάρθω». Αυτό όμως ακριβώς, «Εγώ εδώ θέλω να ξανάρθω».
1: Λοιπόν, είναι πολύ καλή ερώτηση. Τώρα με βάλατε σε σκέψη.
0: Συνήθως τα κομπλιμέντα τα κάνουν οι παραγωγές τους καλεσμένους, όχι καλεσμένους παραγωγές, αλλά...
1: Λοιπόν, με βάλατε σε σκέψη. Δείτε, θεωρώ ότι δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ έναν προορισμό. Μπορώ να σας πω. Όταν είχα πάει διακοπές και αγάπησα τόσο πολύ κάποιους προορισμούς που είπα σίγουρα θα ξανάρθω. Βέβαια δεν είναι τέσσερις. Στην Ελλάδα, επειδή σας είπα, καλοκαίρι προτιμώ την Ελλάδα. Uh-huh. Οπότε στο κομμάτι αυτό ότι ένιωσα με τη μία αυτή τη ζεστασιά του νησιού ή του προορισμού, ενώ δεν τον ήξερα, δεν θα μιλήσω π.χ. για τη Χαλκιδική που έχω και καταγωγή, που είναι οι γονείς μου. Θα μιλήσω για προορισμούς όπως η Νάξος, η Σαντορίνη, Κουφονήσια. Και μου άρεσε πάρα πολύ και η Μύκονος, αλλά όχι το κομμάτι το...
0: lifestyle.
1: Ακριβώς. Ότι εγώ φανταστείτε, είχαμε τη Σαντορίνη και τη Μύκονο προκατάληψη, να το πω αυτό, τι λέω, τόσους ωραίους προορισμούς, μιλάμε μόνο για τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Και όμως και τα δύο νησιά, όχι όπως είπαμε αυτό το lifestyle, με κέρδισε η ομορφιά των... Τη Μυκόνη, η ομορφιά του νησιού με το πράσινο, πάρα πολύ ωραίο νησί, ωραίες παραλίες. Ενώ τη Σαντορίνη προφανώς είναι η θέα πιο πολύ. Τα που έχουν χτίσει. Οπότε μου έβγαζαν αυτοί οι τέσσερις προορισμοί, είναι σίγουρα θα ξαναπάω. Φυσικά και τα Χανιά, συγγνώμη. Μου έβγαζαν κάτι. Δεν ξέρω, ιδιαίτερο, μια ζεστασιά. Και σας λέω και στους δύο προορισμούς είχα και προκατάληψη. Πήγαμε πολύ και καλά όλη η Ελλάδα και μιλάμε, όλος ο κόσμος μιλάει μόνο για αυτά τα δύο νησιά. Παρ' όλα αυτά με κέρδισαν όλα, το καθένα για το δικό του χαρακτήρα. Π.χ. τα Κουφονήσια, νόμιζα ότι ήταν έτσι λίγο πιο χαλαρό νησί, εναλλακτικό, που δεν είναι τόσο το στυλ μου, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ. Συνδυάζει τα πάντα με τη χαλαρότητα, με τις πανέμορφες παραλίες σαν πισίνα, που τότε δεν θέλω να κουμπίσω πισίνα, αλλά είναι πανέμορφες οι παραλίες και ολοκάθαρα νερά. Αλλά ναι, στο κομμάτι το αθλητικό, δεν μπορώ να θυμηθώ ένα προορισμό, γιατί νομίζω έχω μπει τόσο πολύ στη ρουτίνα και στο ότι πηγαίνω για αγώνες.
0: Στο τρέξιμο.
1: Ναι, που δεν μου έχει μείνει κάτι. Φυσικά θα σας πω τη Σιγκαπούρη, γιατί συνδυάζει το χρυσό. Και μετά το άλλο ιδιαίτερο θα έλεγα την Ντόχα, γιατί μου φάνηκε ότι σαν προορισμός ήταν τόσο τέλειο, σαν ψεύτικος.
0: Παραμύθι.
1: Ναι, αλλά όχι απαραίτητα να τρελαίνομαι, γιατί έχω την ομορφιά της Ελλάδας που έχουμε και τον πολιτισμό, την ιστορία μας. Είναι διαφορετικό. Εκεί ήταν σαν το ψεύτικο, σαν μακέτα, σαν να ήσουν μέσα σε παιχνίδι, δεν ξέρω. Τόσο τέλεια όλα, καλωστημένα. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι μου έκανε εντύπωση. Όχι απαραίτητο ότι θέλω να ξαναγυρίσω, γιατί όταν πάμε για αγώνες, δυστυχώς στο μυαλό μου είναι αγώνα, προπόνηση, άντε να πάμε και καμιά βόλτα μία φορά στις 15 μέρες που είμαστε εκεί, όταν έχουμε την εθνική ομάδα. Οπότε ναι, αυτό θα έλεγα.
0: Μα τώρα η μία απάντηση φέρνει την άλλη ερώτηση. ταξιδεύοντας επί πολλά χρόνια για να αγωνιστείτε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, έχετε βρεθεί ξανά και ξανά στους ίδιους τόπους. Κάποιος από αυτούς τους τόπους, και δεν αναφέρομαι στην πόλη απαραίτητα, μπορεί να είναι και η πισίνα ή μπορεί να είναι η υποδομή, σας κάνει να αισθάνεστε πολύ άνετα, να μπαίνετε μέσα και να λέτε «Εδώ αισθάνομαι πολύ καλά». Είχα κάνει μια αντίστοιχη ερώτηση κάποτε στον κύριο Φεραγκούλη και στον κύριο Περί, τους δύο τενόρους, και μου είχαν πει ότι ναι, υπάρχουν συναυλιακοί χώροι στο εξωτερικό που έχουν ερμηνεύσει έργα, και μπαίνοντας εκεί είναι η ατμόσφαιρα, είναι η άβρα, είναι οι αντιδράσεις του κόσμου που τους κάνουν να αισθάνονται πάρα πολύ όμορφα. Το έχετε ζήσει αυτό?
1: Λοιπόν, μπορώ να πω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στο παιχνίδι μας που ήταν για τετράδα ενάντια στην Αυστραλία, ήταν τόσο, όχι η ζεστασιά, με διαπέρασε αυτό το... Είχαμε κάνει ρεκόρ σε κόσμο, σε θεατές.
0: Προσέλευση.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί κόλλησα. Σε αγώνα πόλο γυναικείο. Είχαμε κάνει ρεκόρ. Αυτό το δέος, όταν έπαιζα στην πισίνα και έβλεπες τόσο κόσμο που εμείς δεν το ζούμε σαν πόλο, δυστυχώς. Κάποιες χώρες το έχουν λίγο πιο εύκολα, αλλά τότε ήταν τόσες χιλιάδες κόσμος, το οποίο μου είχε χαραχθεί στη μνήμη μου, γιατί ήταν πρώτη φορά που έζησα κάτι τόσο ωραίο. Ιδιαίτερο θα πω, γιατί όντως μετά έμαθα ότι ήταν και ρεκόρ. Εγώ ένιωσα αυτό το δέος και το ιδιαίτερο συνέστημα ότι παίζουμε σε τόσο κόσμο, και μετά είδα ότι ήταν και ρεκόρ προσέλευση σε γυναικείο πόλο. Οπότε για μένα αυτό θα κρατήσω. Και επίσης, κάτι που μόλις σκέφτηκα, το οποίο ήταν όντως πολύ ιδιαίτερο, την περσινή χρονιά παίξαμε, εμείς καταφέραμε, πήραμε και το χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο, στο World Cup. Στην πρώτη φάση, την προκριματική, παίξαμε στην Αλεξανδρούπολη. Μπορώ να πω ότι πρώτη φορά έζησα στην Ελλάδα αυτό το κλίμα. Το έλεγα και στα κορίτσια στις πιο μικρές που κάποιες ήρθαν πρώτη φορά, ήταν λίγα χρόνια. Τους λέω ότι ευχαριστηθείτε τα παιχνίδια. Αυτό που ζούμε, αν βρείτε δηλαδή υλικό. Εγώ είχαμε τότε 6 μέρες, 6 παιχνίδια, το οποίο αυτό είναι σκότωμα. Ποτέ δεν παίζουμε σε τέτοιο επίπεδο 6 παιχνίδια σερί. Σας πληροφορώ ότι ο κόσμος, γιατί ήταν και στην Ελλάδα, ήταν δικός ο κόσμος να υποστηρίζει εσένα μόνο, ενώ αντίστοιχα στο Παρίσι ήταν άτομα που ήθελαν να δουν πόλο, γνωστοί, άγνωστοι, είχε μία μίξη. Στην Αλεξανδρούπολη αυτό που έζησα με τον κόσμο το δικό μας, Έλληνες, φανταστείτε στο τελευταίο παιχνίδι, γιατί όσο περνούσαν οι μέρες, μάθαινε ο κόσμος και ερχόταν όλο και πιο πολύ. Στο τελευταίο παιχνίδι τους έδιωχναν γιατί δεν χωρούσανε. Είχε έρθει όλη η πόλη κυριολεκτικά. Αυτό μπορώ να πω ότι μου έχει μείνει και με το συναισθηματικό κομμάτι, στο ότι ήταν τόσο ιδιαίτερη εμπειρία και αυτή η ζεστασιά από τον κόσμο. Φανταστείτε, είχαμε ενέργεια να παίζουμε μέχρι και το 6ο παιχνίδι. Λες και είχα παίξει 2 παιχνίδια. Εγώ, όταν ξεκίνησε η προκριματική φάση, λέω, δεν θα αντέξουμε μέχρι το 6ο, γιατί είχαμε 6 δύσκολα, ενώ όλες οι ομάδες είχαν και κάποιο εύκολο. Κι όμως ο κόσμος μας έδωσε αυτή την ενέργεια, την άβρα και την... Δεν ξέρω, ότι ήταν αυτή η φιλοξενία του κόσμου ότι μας δέχτηκαν, και πόσο μάλλον στην Ελλάδα που το έχουμε συνηθίσει, που αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και ελπίζω να το ξαναζήσω.

0: Απέχοντας περίπου 60 δευτερόλεπτα πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, δεύτερο στην σειρά για σήμερα, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να ρωτήσω, τι σημαίνει να είσαι αρχηγός μιας τέτοιας ομάδας με τόσες διακρίσεις σε ένα άθλημα που όχι μόνο λόγω διακρίσεων αλλά και λόγω της επαφής με το νερό πολύ εύκολα θα θεωρούσε κάποιος το εθνικό άθλημα της χώρας?
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι της αρχηγού σε μια ομάδα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχει πολλές υποχρεώσεις, πρέπει να προσέχεις πάρα πολλά πράγματα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω, μου αρέσει στο ότι προσπαθώ όσο γίνεται να κρατάω την ισορροπία της ομάδας, γιατί αυτό το κάνει και ο αρχηγός. Δεν είναι μόνο το κομμάτι του αθλητικό μέσα στο παιχνίδι που πρέπει να έχω μια ηγετική μορφή και να βοηθήσω το κορίτσι, να τις τραβήξω όποτε δεν μπορούν και γενικά να βοηθήσω το παιχνίδι. Απλά είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο να είσαι αρχηγός, πόσο μάλλον στην εθνική ομάδα. Εγώ είμαι ήδη 15 χρόνια στην ομάδα, όχι αρχηγός. Οπότε για μένα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο όταν μου είπαν ότι θα είμαι η επόμενη αρχηγός, γιατί πριν ήταν η αδερφή μου η Μαργαρίτα, ήμουν τότε υπαρχηγός. Οπότε είναι κάτι το ιδιαίτερο, πόσο μάλλον στην εθνική ομάδα που ξέρεις ότι κυριολεκτικά έχεις μία χώρα όλη στην πλάτη σου και προσπαθείς να τους κάνεις περήφανος. Οπότε για μένα είναι πολύ ιδιαίτερο, δύσκολο, αλλά νομίζω ότι τα καταφέρνω και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η θέση. Αρκετά δύσκολη, αλλά νομίζω ότι μπορώ. Εμείς έχουμε μάθει στα δύσκολα, οπότε για μένα είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Άνω τελεία, εδώ επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε, εκπομπή Μότωνα ταξιδεύοντας για πρώτη φορά το 2026 στα Παραπολιτικά 90,1 με καλεσμένη σήμερα την κυρία Ελευθερία Πλευρίτου, διεθνή αθλήτρια στην υδατοσφαίριση, παγκόσμια πρωταθλήτρια στην υδατοσφαίριση, κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα το 2025, αμέτρητη εθνική συλλογική τίτλη. Λοιπόν, έχω την εξής απορία ακούγοντάς σας τόση ώρα. Κρατούσα αυτή την ερώτηση έτσι για το τελευταίο τμήμα της σημερινής εκπομπής. Όλη σας η αθλητική ζωή είναι περίπου σκηνοθετημένη από άλλους. Εννοώ διοργανώσεις, προπονήσεις, γυμναστήριο όπως είπατε, αποφορτήσεις. Τα ταξίδια σας των διακοπών τα σκηνοθετείτε ή είστε πιο χαλαρός άνθρωπος?
1: Λοιπόν, εγώ είμαι χαρά της παρέας.
0: Οργανώνω... Το ζούμε εμείς εδώ, οφείλω να το πω. Εκτός μικροφώνου, εδώ στα Παραπολιτικά είναι δεκομένα. Σήμερα το ζούμε.
1: Εγώ είμαι καλύτερη τους, οργανώνω τα πάντα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δείτε τώρα, έχω συνηθίσει από τόσο μικρή ηλικία να είναι όλα σε πρόγραμμα, σε τάξη.
0: Κουτάκια.
1: Σε κουτάκια.
0: Τικ.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Δυστυχώς για μένα, μέσα από τον αθλητισμό, πόσο μάλλον τον πρωτοαθλητισμό, διαμορφώνεται και ο χαρακτήρας σου. Εγώ μεγαλώνοντας. Βλέπω ότι πολλά κομμάτια του εαυτού μου, κάποια θετικά, κάποια αρνητικά, είναι από τον πρωτοαθλητισμό. Το συγκεκριμένο θα το έλεγα και αρνητικό και θετικό. Σίγουρα είμαι οργανωτική σε όλα. Το πρόγραμμά μου γενικά είμαι πολύ καλή στο να οργανώνω το οτιδήποτε. Πρόγραμμα, διακοπές. Φυσικά και είμαι καλύτερη των φίλων μου, τις σχέσεις μου, των αδερφών μου, της οικογένειας. Κάνω τα πάντα και συμφέρω. Τα οργανώνω όλα. Σχεδόν όλες τις φορές μπορώ να πω στην εντέλεια. Ωράρια, ξενοδοχεία, τοποθεσίες. Μέχρι να το κάνω αυτό. Έχει καεί ο εγκέφαλός μου, αλλά τελικά ευτυχώς τα βγάζω όλα πολύ καλά, αλλά μέχρι να το κάνω αυτό, έχει καεί ο εγκέφαλός μου, αλλά τελικά ευτυχώς τα βγάζω όλα πολύ καλά, αλλά...

0: εκπληκτική εκπομπή. Ξέρω σε κάθε μέρος ποια είναι τα καλά, καλά, κάποια τα ξεχνάω. Αλλά κάνω τόσο καλή έρευνα. Δεν σας λέω τα πετυχαίνω όλα, αλλά κατά μεγάλο ποσοστό όλοι περνάνε τέλεια με το πρόγραμμά μου. Και αν καμιά φορά το αφήσω, δεν έχουμε μαγαζί για να φάμε την ίδια μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δυστυχώς μου αρέσει εν μέρη. Δεν μπορώ να πω. Έχω και το άγχος ότι αν το αφήσω σ' άλλον, έχω την ανασφάλεια ότι κάτι δεν θα γίνει, γιατί έχει συμβεί. Αλλά δυστυχώς για μένα δεν χαλαρώνω ποτέ.
1: Και δεν σας φαίνεται τόσο χαμογελαστή που είστε, λέγοντας χαμογελαστή. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το ρωτήσω αυτό, θα ήταν φάουλ δημοσιογραφικό. Τι θα λέγατε σε κάποιον που θα ήθελε να στείλει την κόρη του ή το γιο του να ασχοληθεί με ένα άθλημα το οποίο σε πολλούς από εμάς, αν και το θαυμάζουμε, είναι άγνωστο? Αυτό αποδεικνύεται στην Ελλάδα, το πόσος λίγος κόσμος βρίσκεται στις πισίνες για να χειροκροτήσει εσάς, τις πρωταγωνίστρες και τους πρωταγωνιστές.
0: Λοιπόν, και αυτό μου το ρωτάνε συχνά. Εγώ όμως δεν τονίζω το κομμάτι το υδατοσφαίριση. Εγώ θέλω να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Έχουμε από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σαν χώρα. Στην Ευρώπη, νομίζω, τρίτη είμαστε, αν δεν κάνω λάθος. Το είχα ψάξει, αλλά το ξέχασα, η δεύτερη τρίτη στην Ευρώπη. Θα έπρεπε όλα τα παιδιά να ξέρουν κολύμπι. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μετά σίγουρα κάποια παιδιά θα τους αρέσει το ομαδικό άθλημα, γιατί φανταστείτε τώρα, κολύμβηση πόλο, το ένα είναι ατομικό άθλημα, το άλλο είναι ομαδικό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν κολύμπι. Οπότε για μένα πρέπει αυτό να είναι το αναγκαίο. Είμαι σε μια χώρα στην Ουγγαρία, όπου ξέρουν όλοι να κολυμπάνε και δεν έχουν θάλασσα. Εμείς είμαστε γύρω-γύρω, περιβρεχόμαστε από θάλασσα και στο βουνό να είσαι σε 2 ώρες στη θάλασσα και δεν ξέρουμε οι περισσότεροι κολύμπι. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο φάουλ γενικά σαν χώρα. Και μετά θα πω, φυσικά το άθλημά μας έχει παράδοση, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο, ιδιαίτερο άθλημα, σίγουρα και δύσκολο. Αλλά θα τόνιζα πιο πολύ το κομμάτι κολύμβηση, να μάθουν να κολυμπάνε. Και μετά το κάθε παιδί θα βρει, αν θέλει, ατομικό άθλημα, ομαδικό, γιατί σε εμάς είναι το ωραίο ομαδικό άθλημα με μπάλα, συνδυάζει τα πάντα. Αλλά θα τόνιζα το κομμάτι κολύμβησης για να ξέρουμε να κολυμπάμε γενικά στη ζωή μας.
1: Λοιπόν, έχετε 100 δευτερόλεπτα τώρα για να απαντήσετε σε 2 ερωτήσεις. Πρώτη εύκολη ερώτηση: ταξίδι ή ταξίδια αποθυμένα?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Θα ήθελα να πάω σε εξωτικό προορισμό. Δηλαδή, Μαλδίβες, Μπαλί, κάτι τέτοιο που δεν έχω πάει ακόμα. Αυτό θα έλεγα να είναι όντως κάτι ιδιαίτερο. Γιατί στην Ελλάδα ξέρουμε ποιο είναι το μοτίβο, που είναι πανέμορφα, όσοι έρχονται λατρεύουν, αλλά το έχω λίγο συνηθίσει, οπότε κάτι τέτοιο θα ήθελα.
1: Και η επόμενη τελευταία δυστυχώς ερώτηση για σήμερα είναι η πιο εύκολη από όλες. Είναι 5 παραμερικά δευτερόλεπτα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. Ανοίγετε την πόρτα τελειώνοντας την εκπομπή και θέλετε να βρεθείτε πού? Τι θα θέλατε να είναι ακριβώς έξω από την πόρτα?
0: Λοιπόν, τώρα είναι Ιανουάριος, έτσι, δεν είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, πού θα ήθελα? Δεν ξέρω.
1: Είναι και αυτό μια απάντηση.
0: Αλήθεια δεν ξέρω. Και σε ένα χριστουγεννιάτικο προορισμό σίγουρα, γιατί Χριστούγεννα δεν κάνουμε ποτέ. Οπότε λέει, τώρα είχαμε 2 μέρες μόνο. Πού να πάω 2 μέρες? Ποιος είναι βασικά στην Αυστραλία Χριστούγεννα. Το βρήκα.
1: Καλοκαίρι.
0: Να είναι καλοκαίρι εκεί, ναι. Δεν το έχω ζήσει αυτό, αυτό θα το ήθελα.
1: Ωραία, το θεωρώ αυτό ως μισή απάντηση για να έχω την αφορμή να σας ξανακαλέσω.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Γιατί
0: με χαρά.
1: Αφήσαμε
0: μου
1: τη συζήτηση ημιτελή. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
0: Σας
1: εύχομαι καλή χρονιά, υγεία, επιτυχίες, τύχη ασφαλώς και ό,τι επιθυμείτε πραγματικά όπου και αν βρίσκεται αυτό. Κύριε Μπισβίκη, σας ευχαριστώ πολύ. Μας βγήκατε λίγο τσιγκούνι στο 2026, στο χρόνο που μας δώσατε. Ελπίζω να μην πάει έτσι η χρονιά. Ξεκινήσαμε με χαμόγελο, αλλά πιεστήκαμε πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Κατερίνα Πλατή για τη δημοσιογραφική παραγωγή και ασφαλώς τον κύριο Ούτσινο για τη μουσική που επέλεξε. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά και πάλι, με υγεία. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλογα Γαλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω εδώ την Ευγενία Δημητροπούλου, η οποία είναι, όπως ξέρετε όλοι, ηθοποιός, αγαπημένη, και είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα, θα έλεγα εγώ, γιατί έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και στην εκπομπή μου την τηλεοπτική. Είναι μια ευγενική παρουσία, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, εξαιρετική ηθοποιός, η οποία έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει η ίδια καταλάβει πόσο πολύ αγαπητή είναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα όρισες. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια, τα υπέροχα λόγια και για την πρόσκληση.
0: Θέλω να
1: μου
0: μιλάς στον ελληνικό, Γιώργος. Εντάξει. Ευγενία. Γιατί έτσι η εκπομπή είναι εδώ, μίλησέ μου.
1: Φυσικά,
0: στον ελληνικό έπρεπε να λέω κανονικά. Αλλά είναι αλλουνού αυτό. Καταρχάς, πες μου λίγο, είσαι σε φάση. Ξεκινάς παράσταση.
1: Ναι, είμαι σε φάση προβών, ναι. Εντατικών προβών, ναι. Έχω τώρα τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με το Διπεθέρου Μελής,
0: ναι.
1: Γιατί εγώ κατάγομαι και από τη Λαμία,
0: ναι.
1: Κάνουμε λοιπόν ένα έργο βασισμένο στον Ίωνα του Ευρυπίδη. Ένα όμως πρωτότυπο έργο του Μινά Βιντιάδη, πάνω σε αυτό το μύθο, ναι. Σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, για τρεις ηθοποιούς, με το Μάξιμο το Μούρι και το Γιάννη Εγκλέζο μοιραζόμαστε, ναι. Τη σκηνή, το οποίο θα παιχτεί, η πρεμιέρα του είναι στις 4 Ιουλίου στο Θέατρο των Δελφών,
0: ναι.
1: Στο Θέατρο του Φρυνίχου, και από εκεί πέρα θα γίνουν επιλεγμένες παραστάσεις σε χώρους, σε αρχαία θέατρα ή και μη, που είναι έτσι ιδιαίτεροι και που μπορούν,
0: καλά,
1: να γαλιάσουν την παράσταση.
0: Καταρχάς, το να παίζεις στο Θέατρο των Δελφών πρέπει να είναι από μόνο του μια τρομερή εμπειρία.
1: Είναι τρομερή εμπειρία.
0: Έχω ξαναπαίξει εκεί.
1: Έχω ξαναπαίξει, ναι. Εκεί, αλλά είναι και πολύ ωραία συγκυρία, γιατί το έργο αυτό, ο Ιωνάς, διαδραματίζεται στους Δελφούς. Οπότε είμαστε πολύ ευτυχείς που κάνουμε εκεί την πρεμιέρα μας, που οι ήρωές μας επισκέπτονται τους Δελφούς. Οπότε θα έχουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να παίξουμε εκεί. Και γενικότερα είναι ένας χώρος που η ενέργειά του, και όσοι τον έχουν επισκεφτεί,
0: είναι
1: μπορεί να το.
0: Πραγματικά εκπληκτικό, ναι. να παίζεις εκεί, μπορώ να το φανταστώ. Να σου πω, λες, είμαι από τη Λαμία, mm-hmm. και μου το θυμίζεις γιατί το ξέρω αυτό, αλλά μεγάλωσες στον πύργο όμως, έτσι.
1: Ναι, στην ουσία έλκω, ναι. την καταγωγή μου από την πλευρά του μπαμπά από Πελοπόννησο,
0: ναι.
1: εξού και το Δημητροπούλου.
0: Ναι.
1: Πρακτικά γεννήθηκα στη Λαμία,
0: ναι.
1: έζησα 5 χρόνια στον πύργο Ηλίας, ναι. και μετά πάλι στη Λαμία.
0: Και μετά πάλι στη Λαμία.
1: Μέχρι τα 18.
0: Πώς έγινε ηθοποιός, για πες μου λίγο, γιατί εσύ είσαι της νομικής.
1: Ναι.
0: Νομική Αθηνών, έτσι.
1: Νομική Αθηνών.
0: Ναι. Άρα καλή μαθήτρια και τα λοιπά.
1: Καλή μαθήτρια, ναι. απουσιολόγος.
0: Όχι, oh, Παναγία μου, παιδί, σπασικλάκι όχι.
1: Αρκετά ήμουνα.
0: Αρκετά σπασικλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ήμουνα.
0: ναι.
1: Ήμουνα το παιδί που ήθελα να τα κάνω όλα σωστά και τέλεια.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο γιατί με πίεζαν, όσο γιατί πίεζα εγώ τον εαυτό μου. Να είμαι καλή σε όλα, να είμαι σωστή, να μην κάνω λάθη.
0: Ναι.
1: Με πίεζα αρκετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλο αυτό έβγαινε πολλές φορές εις βάρος μου. Τέλος πάντων, απόρρια αυτής της καλής πορείας στο σχολείο ήταν η νομική Αθηνών.
0: Ναι.
1: Ήθελα να σπουδάσω, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε και είμαι πραγματικά ευγνώμων,
0: ναι.
1: που σπούδασα,
0: ναι.
1: αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι μια επιστήμη που σου ανοίγει το μυαλό,
0: πραγματικά.
1: Που σου δίνει άλλες οπτικές,
0: ναι.
1: και που σε κάνει να σκέφτεσαι πιο σφαιρικά.
0: Ναι.
1: Οπότε χρωστάω πολλά στο πανεπιστήμιο.
0: Άρα ήσουν και καλή φοιτήτρια, όχι μόνο καλή μαθήτρια.
1: Σχετικά καλή,
0: ναι,
1: φοιτήτρια.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουνα του 9 και του 10.
0: Ναι, αλλά πάντως
1: ήμουνα.
0: Η νομική,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σαν επιστήμη.
1: Έκανα.
0: Δεν την έκανες απλώς επειδή έτυχε και μπήκες εκεί και μετά άλλαξες γρήγορα.
1: Όχι, είχα κάνει και παράλληλα κάποια σεμινάρια. Έκανα δικαστική γραφολογία. Πήγαινα σε κάποιες δίκες. Το έψαχνα, μου άρεσε. Σκεφτόμουν κάποιες άλλες διεξόδους. Ακόμα και τώρα, δηλαδή πέρυσι, έκανα κάποια μεταπτυχιακά έτσι, προγράμματα σύντομα.
0: Αλήθεια,
1: ναι,
0: πέρυσι, γύρω από την νομική.
1: Γύρω από την νομική, ναι, στην πολιτιστική κληρονομιά και στα δικαιώματα του παιδιού.
0: Με εντυπωσιάζεις, γιατί έχω και εγώ τελειώσει την νομική Αθηνών,
1: ναι.
0: αλλά εγώ, ας πούμε, είπα, δεν θέλω να κάνω νομική μετά,
1: ναι.
0: θα κάνω κάτι άλλο. Και δεν ξανασχολήθηκα. Συμφωνώ ότι είναι μια επιστήμη που σου αφήνει μια σφραγίδα, γιατί μαθαίνεις να σκέφτεσαι, έχεις καλλιεργεί τη σκέψη, ας πούμε, την mm-hmm. αναλυτική. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι όντας ηθοποιός εξακολουθείς να κάνεις, ας πούμε, μεταπτυχιακά τώρα.
1: Ναι, όχι μεταπτυχιακό που κάνουν.
0: Όχι,
1: το... ναι, master, δεν μπορούσα ναι. να κάνω, να έχω εκεί καθημερινές παρακολουθήσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς έχω είτε τα γυρίσματα είτε το θέατρο, οπότε ναι. γενικά δεν γινόταν. Οπότε προτίμησα να το κάνω μέσω υπολογιστή. Μου άρεσε αυτό. Μου άρεσε καταρχάς γιατί με έβαλε ξανά στη διαδικασία της μελέτης, ναι. που είναι πολύ διαφορετική από τη μελέτη του θεάτρου. Mm. Γιατί και στο θέατρο μελετάμε
0: ναι.
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Πέρα από τα λόγια που έχουμε να μάθουμε, μελετάμε όταν υπάρχει ένα έργο, τι άλλο έχουν γραφτεί εκείνη την εποχή, τι άλλο έχει γράψει ο συγγραφέας. Γενικότερα γίνεται μια μελέτη πάνω στο θέμα, είτε του έργου, είτε γενικότερα της κατάστασης. Αλλά ήταν διαφορετική η ποιότητα του διαβάσματος.
0: Ναι.
1: Και επίσης εκεί πραγματικά είσαι ένας αλγόριθμος που είτε θα τα καταφέρει είτε όχι.
0: Πού στην...
1: όταν δίνεις εξετάσεις μέσω υπολογιστή.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι. Οπότε είχα πολύ μεγάλη αγωνία να πάρω το 85-90% και να...
0: Λοιπόν, παραμένεις καλή μαθήτρια από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά πες μου λίγο... Πώς μέσα από αυτή την ψυχολογία και από αυτή την προσωπικότητα έγινες ηθοποιός?
1: Λοιπόν, ο ηθοποιός σου δίνει το δικαίωμα στο λάθος που εγώ το στερούσα από τον εαυτό μου πολλά χρόνια. Μαθαίνεις ότι κάτι που θα γίνει πάνω στη σκηνή, κάτι τυχαίο, όντως κάτι διαφορετικό, αυτό μπορεί να σου ανοίξει άλλους ορίζοντες και... πολλές καταστάσεις.
0: Άρα σε ανοίγει σαν άνθρωπο.
1: Ναι, και έγινα ηθοποιός γιατί νομίζω ότι ήθελα, αποφάσισα μάλλον, να είμαι εκεί στις πιο όμορφες στιγμές των ανθρώπων και όχι στις δύσκολες. Mm. Δηλαδή, συνήθως η νομική επιστήμη, αν εξαιρέσουμε κάποιους κλάδους, συνήθως υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δύσκολη
0: ναι.
1: θέση. Και αποφάσισα ότι μου αρέσει να λέω ιστορίες. Mm. Και να είμαι εκεί να ψυχαγωγώ τον κόσμο και όχι να είμαι εκεί στα δύσκολά του.
0: Ναι, όταν λέμε ψυχαγωγό εννοούμε αγγίζω την ψυχή του, έτσι. Mm-hmm. Δεν σημαίνει τον κάνω να διασκεδάσει, είναι
1: ναι,
0: κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Και είπα, ναι, ναι. γιατί το διασκεδάνιμο είναι σκορπίζομαι.
0: Ναι.
1: Ενώ μέσα από τις ιστορίες που έχουμε να πούμε, μέσα από τους χαρακτήρες που εμείς πλάθουμε, μέσα από τις καταστάσεις που διηγούμαστε, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να μιλήσεις την ψυχή ενός ανθρώπου, χωρίς να είτε, ούτε να γίνεις διδακτικός, ούτε να υποδείξεις τι να κάνει, γιατί και εμείς κάπως παίρνουμε πολλά πράγματα από τους ρόλους μας και από όλα αυτά που έχουμε να μελετήσουμε.
0: Πριν γίνεις ηθοποιός, εσένα τι είναι αυτό που μιλούσε στην ψυχή σου, ας πούμε? Δηλαδή, μίλησε στην ψυχή σου ποτέ ένα θεατρικό έργο, μια ταινία, ένα κάτι από την τέχνη? Μίλησε στην ψυχή σου και σε παρέσυρε?
1: Εγώ παρακολουθούσα θέατρο,
0: ναι.
1: γιατί και οι γονείς μου παρακολουθούσαν, ειδικά αρχαία τραγωδία.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο. Γιατί ήθελαν οι ίδιοι να παρακολουθήσουν και μας έπαιρναν και εμάς. Αλλά νομίζω ότι όταν είχα δει μια παράσταση. Έτσι, κρυφά μόνο στον εαυτό μου, είχα πει ότι αχ, θα ήθελα πάρα πολύ κι εγώ να είμαι εκεί. Κάποια στιγμή το εξέφρασα. Νομίζω ότι ήταν Ιφηγένεια Ναυλίδη. Η παράσταση όμως που πραγματικά με σημάδεψε και είπα θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, ήταν η Μύδια με την Καριοφυλιά Καραμπέτη. Πριν αρκετά χρόνια στο θέατρο Βράχων, που την είχα δει, ήταν δώρο μου. Τότε εγώ δηλαδή όταν είτε έπαιρνα ένα πτυχίο στα αγγλικά, ξέρω εγώ, στα γαλλικά ή οτιδήποτε, μου λέγανε γονείς μου τι θέλεις τώρα να κάνεις.
0: Ναι.
1: Έχω ζητήσει συναυλία της Πρωτοψάλτη.
0: Ναι.
1: Έχω ζητήσει. Οπότε τέλος πάντων είχα ζητήσει και αυτή την παράσταση και θυμάμαι ότι κατεβήκαμε με το κτέλ με τη μαμά μου επί τούτου να τη δούμε και φύγαμε κατευθείαν για την επόμενη μέρα, ήταν Σεπτέμβριος και η μαμά μου είχε σχολείο. Οπότε εγώ αυτή την παράσταση δεν μπορούσα να την βγάλω από μέσα μου. Η σκηνοθεσία της Νικέτης Κοντούρη, της τόπα κάποια στιγμή
0: ναι.
1: και στην κυρία Καραμπέτη και στην κυρία Κοντούρη. Με είχε σημαδεύσει τόσο πολύ που πραγματικά ήθελα να γίνω ηθοποιός.
0: Πολύ κατανοητό και βέβαια ότι σε σημαδεύει πρώτα απ' όλα μια παράσταση που είναι η Μύδια ειδικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η γυναίκα που σκοτώνει τα παιδιά της. Σημαίνει ότι ήδη έχεις μια θεατρική κουλτούρα. Όπως είπες, πήγαινες από μικρή
1: ναι,
0: στο θέατρο.
1: Πήγαινα από μικρή.
0: Ναι, ναι.
1: Από 2,5 χρονών δηλαδή. Τώρα πια δεν επιτρέπονται τόσο μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Ήμουν πολύ ήσυχη, με βάζανε. Απλά εγώ παρακολουθούσα έτσι την ιστορία.
0: Mm.
1: Μου λέγανε κάποια πράγματα. Με μάγευε πολύ. Με μάγευε. Και γενικότερα ένιωθα από όταν ανέβηκα στη σκηνή ως ερασιτέχνης στο σχολείο. Ένιωσα ελεύθερη και ένιωσα ότι εκεί θέλω να είμαι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάμε σε διάλειμμα. Λέω να βάλουμε «Σαν την αγάπη την κρυφή» με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι ένα από αυτά που έχεις διαλέξει.
1: Ναι, και ένα σπουδαίο συνθέτη φυσικά.
0: Του
1: Δημήτρη
0: Παπαδημητρίου, εξαιρετικός.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Ευγενία Δημητροπούλου, ηθοποιός, αγαπημένη, έχεις παίξει πολύ ωραίους ρόλους. Ο κόσμος βέβαια σε γνώρισε από την τηλεόραση, όπως γίνεται πάντα με εσάς.
3: Ναι.
2: Τους ηθοποιούς. Αυτό είναι κάτι που σου αρέσει ή όχι? Ή είσαι θέατρο και ξέρω ψωμί?
3: Αγαπώ πάρα πολύ την τηλεόραση. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα μέσο που σε βάζει στα σπίτια όλου του κόσμου. Και ως παιδί επαρχίας, ξέρω τι σημαίνει να σου κρατάει συντροφιά η τηλεόραση. Ξέρω πως είναι. Έχω ζήσει και με τους παππούδες μου σε χωριό, οπότε ξέρω ότι είναι η μοναδική συντροφιά και ότι μπορεί να φτάνεις και σε ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην μπορούν να έρθουν στο θέατρο.
2: Ναι, και που δεν έχουν και πρόσβαση ίσως και ποτέ στο θέατρο.
3: Ακριβώς, ναι. Αλλά και σε ανθρώπους που μπορεί να είναι π.χ. να αναρρώνουν από κάτι και να είναι στο σπίτι τους. Να είναι κάπου απομακρυσμένοι, να θέλουν να συνομιλήσουν με κάποιον, να νιώθουν ότι αυτός είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Την αγαπώ πάρα πολύ.
2: Λες, και είναι
3: τηλεόραση.
2: Πολύ ωραίο που το λες αυτό, γιατί ξέρεις, υπάρχει και αυτή η τάση τώρα στην τηλεόραση. Να με βάση τα διαφημιστικό πρόγραμμα να διακρίνουν το κοινό σε δυναμικό και γενικό κοινό. Δηλαδή, λες και άμα είσαι πάνω από 54 ετών, είσαι δεύτερης κατηγορίας, ας πούμε.
3: Δεν το πιστεύω εγώ.
2: Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, ειδικά για την ψυχαγωγία.
3: Ακριβώς. Ναι. Ούτε θεωρώ ότι εμείς πρέπει να βλέπουμε την τηλεόραση διαφορετικά. Έτσι. Εγώ προσωπικά τη λατρεύω. Και θέλω να κάνω με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά μου, είτε είναι στο θέατρο, είτε στη τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο.
2: Τι σύριαλ έβλεπες όταν ήσουν μικρή? Έβλεπες σύριαλ καταρχάς ή όχι?
3: Έβλεπα, ναι. Έβλεπα και δεν, δηλαδή ναι. Ανάλογα. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν σχολείο πεζόταν το λόγο τιμής.
2: Ναι.
3: Και τότε μου λέει ο παπάς μου, όχι ακόμα είσαι μικρή να το δεις και λοιπά. Και κάποια στιγμή κάτι είχαμε καταλήψει, κάτι είχε γίνει, απεργίες, κάτι είχαμε στο σχολείο και βάζει τηλετενίες. Και κολλάει ο παπάς μου χειρότερα από μένα και το βλέπαμε μαζί με το.
2: Άρα το λόγο τιμής για πες μου κανένα.
3: Τους απαράδεκτους.
2: Τους απαράδεκτους αλίμονο.
3: Ναι. Τους οποίους βλέπω ακόμα και τώρα, τους λατρεύω.
2: Εγκλήματα έβλεπες?
3: Εγκλήματα έβλεπα βεβαίως. Εγκλήματα είχαμε ντυθεί και στο σχολείο εγκλήματα. Το έλεγα φέτος στο κόκλο που παίζαμε μαζί.
2: Τι είχες ντυθεί εσύ?
3: Δεν θυμάμαι, αυτό δεν θυμάμαι. Νομίζω Φλόρα. Νομίζω. Δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι ότι είχαν ντυθεί περισσότεροι και χασάπης και αυτά. Όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Έβλεπα κάποια. Ναι.
2: Είσαι.
3: Και το Η Αγάπη Άρχισε Μια Μέρα θυμάμαι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, πολύ ωραίο. Είσαι της κωμωδίας ή του δράματος?
3: Και τα δύο. Έβλεπα πολλά. Συγγνώμη, τώρα μου έρχονται όλα και το άκρος οικογενειακό. Τώρα θα πω κάποιο και θα δικήσω κάποια, αλλά μου έρχονται τώρα σιγά σιγά.
2: Δεν λέω τις κομμωδίες του δράματος σε αυτό που βλέπεις. Για σένα, τι σου αρέσει πιο πολύ να παίζεις?
3: Μου αρέσουν όλα.
2: Ναι.
3: Συνήθως με επιλέγουν για δράμα.
2: Ναι, αυτό ήθελα να σου το πω. Σε αρέσουν όλα, αλλά δράμα παίζεις.
3: Ναι, έχω παίξει και είτε κομεντή είτε λίγο πιο κομικά, κυρίως στο θέατρο. Εγώ τα αγαπώ πολύ, αλλά συνήθως με επιλέγουν για δράμα.
2: Ξέρεις, έχεις μια εικόνα της συμπαθητικής, καλής γυναίκας,
3: ναι.
2: Της κοπέλας. Κοπέλας θα πω, γιατί είσαι πολύ νέα και φαίνεσαι και πάρα πολύ νέα έτσι κι αλλιώς. Αυτό σε στιγματίζει στους ρόλους σου? Δηλαδή, σε φαντάζεσαι να παίζεις μια πολύ κακιά?
3: Φυσικά και έχω παίξει και τους αγαπώ και πάρα πολύ αυτούς τους ρόλους. Δηλαδή, ο κύριος Κοκκινόπουλος πάρα πολλές φορές με έχει εμπιστευτεί για να κάνω δολοφόνους.
2: Ναι.
3: Και το απολαμβάνω, δηλαδή, το να με διαλέξουν για ένα τέτοιο ρόλο και στο θέατρο. Στο νησί δεν έκανα και την καλή κοπέλα.
2: Όχι, εντάξει. Ναι.
3: Έχω, δηλαδή, μ' αρέσει και στη διαδικασία του casting και παλιότερα και τώρα. Πολλές φορές μου δίνουν το ρόλο που και κάτι κρύβει, που κάτι άλλο θέλει να πει.
2: Ότι κάτι κρύβει, ναι.
3: Ναι. Και τους αγαπώ πάρα πολύ αυτούς.
2: Ως παιδάκι, ήσουν πάντα με τους καλούς ή και με τους κακούς?
3: Ήμουνα πάντα με τους αδύνατους, νομίζω.
2: Με τους αδύνατους,
3: αδύναμους. Ναι.
2: Γιατί έχω παρατηρήσει, ξέρεις, ότι στα παραμύθια, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, τα παιδιά έχουν ένα θαυμασμό για τους κακούς ρόλους.
3: Νομίζω τους ασκούν γοητεία. Ναι, εγώ ναι. πάντα ήμουν, θυμάμαι ότι είχαμε κάποια έτσι γατάκια, είχε γεννήσει μια γάτα και είχαμε υιοθετήσει τα γατάκια της και είχαν διαλέξει τα αδέρφια μου και εγώ έλεγα, ωραία, εγώ θα πάρω αυτό που δεν θέλει κανένας και θα του δώσω περισσότερη αγάπη για να το κάνω να ανθίσει. Κάπως εκεί ταυτιζόμουν με λίγο με τα...
2: Άρα είσαι έτσι και στη ζωή σου, είσαι αυτό, είναι, πώς να σου πω, είναι, είσαι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, που σε ενδιαφέρουν οι αδύναμοι, σε ενδιαφέρουν...
3: Μ' αρέσει να δίνω φωνή.
2: Ναι.
3: Σε ανθρώπους που ενδεχομένως να μην μπορούν εκείνη τη στιγμή να την ορθώσουν. Δηλαδή, αν δω κάπου, π.χ. αφήνουν, λέω εγώ, ένα μπολάκι για να πιει κάποιος ένα ζωάκι νερό τώρα που ειδικά που είναι καλοκαίρι. Αν δω κάποιον να το ρίχνει, θυμώνω πάρα πολύ, δεδομένου ότι υστερείς από ένα ζωάκι την πρόσβασή του.
2: Ναι.
3: Οπότε λέω εκείνη τη στιγμή, εγώ πρέπει να υπερασπιστώ ένα κάποιον που θα δω, δηλαδή ότι πρέπει κάπως να ορθώνουμε εμείς ανάστημα, προκειμένου να είναι όλοι οι άνθρωποι σε ίδιο επίπεδο.
2: Στα προσωπικά σου πώς είσαι? Ξέρω ότι έχεις ένα σύζυγο.
3: Ναι, και ένα κοριτσάκι.
2: Και ένα κοριτσάκι. Και καταλαβαίνω ότι αυτό το κοριτσάκι, επειδή είναι ακόμα πολύ μικρό, είναι σίγουρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, είναι προτεραιότητα. Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς, ναι. όταν γινόμαστε γονείς, βάζουμε τα παιδιά μας προτεραιότητα και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτά. Τώρα, το να μεγαλώνεις ένα παιδί.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Το να μεγαλώνεις ένα παιδί και ταυτόχρονα να έχεις πρόβες, να παίζεις στο θέατρο, που σημαίνει ωράριο συγκεκριμένο τώρα. Αυτά πώς τα αντιμετωπίζεις?
3: Με πρόγραμμα, με καλή διάθεση και με δυσκολίες. Έχουν υπάρξει φορές που λες, τι να κάνω, πώς θα το βρω, πώς θα γίνει, ειδικά όταν τυχαίνει κάτι έκτακτο. Αλλά νομίζω ότι με ένα μαγικό τρόπο έτσι σιγά σιγά βρίσκονται. Έχω και βοήθεια τη μαμά μου, της χρωστάω πάρα πολλά. Ειδικά σε αυτά τα απρόβλεπτα ωράρια, γιατί είναι και εμένα και του σύζυγου μου δύσκολα τα ωράρια μας.
2: Είναι γιατρός.
3: Είναι γιατρός. Ναι, οπότε ναι. είναι κάποιες μέρες που και εμένα είναι δύσκολο και
2: προφανώς,
3: του ίδιου. Αλλά νομίζω ότι των περισσότερων, και ειδικά στην Αθήνα και με τις αποστάσεις εξορισμού είναι πιο δύσκολο. Νομίζω όμως ότι έτσι με πρόγραμμα και καλή διάθεση βρίσκεται. Και
2: αλλάζει
3: φυσικά...
2: κάτι στον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο από τη στιγμή που αποκτάς ένα παιδί?
3: Σίγουρα ναι.
2: Δηλαδή?
3: Καταρχάς το βλέπεις λίγο πιο θολά από την κούραση που δεν κοιμάσαι, να το πω κι αυτό. Ειδικά το πρώτο καιρό.
2: Σίγουρα αυτό, ναι.
3: Κατά δεύτερον, ναι, σε
2: αρχίζουν να μετράνε
3: σε...
2: ενδεχομένως άλλα πράγματα από αυτά που μετρούσαν πριν. Η αξιακά εννοώ αλλάζει.
3: Μπαίνει
2: ο κόσμος
3: σίγουρα
2: σου.
3: Ένα φίλτρο,
2: ναι.
3: Και τα βλέπεις όλα μέσα από... Βλέπεις πάντα το παιδί σαν προτεραιότητα. Βλέπεις ότι αυτό έχει περισσότερη σημασία σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία δίνεις εσύ πάρα πολύ βάση. Τουλάχιστον σε μένα αυτό συνέβη. Δεν ξέρω, νιώθω ότι αγαπάς περισσότερο όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα έχεις μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή με απασχολούν ακόμα περισσότερο κοινωνικά θέματα, θέματα του κόσμου, για το σε ποιο κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά, τι θα τους αφήσουμε.
2: Ξέρεις, μου είπες ότι έχεις σπουδάσει νομική και το έκανες γιατί σε ενδιαφέρε πάντα το δίκαιο. Σε ενδιαφέρουν οι αδύνατοι. Έχεις ένα παιδί και βλέπεις τον κόσμο και μέσα από τα μάτια αυτού του παιδιού. Η πολιτική σου λέει κάτι ή όχι? Θεωρείς ότι μπορείς να κερδίσεις πράγματα, θέλω να πω, στη ζωή σου, εμπιστευόμενη ένα πολιτικό χώρο? Υπάρχει κάτι που να σε εμπνέει?
3: Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ. Ίσως κάποιες φορές με έχουν προσεγγίσει, αλλά γενικότερα δεν είναι κάτι το οποίο εμένα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση,
2: ναι,
3: θα με
2: όχι, όχι, δεν εννοώ για να ασχοληθείς. Καταρχάς ψηφίζεις?
3: Ναι.
2: Ψηφίζεις. Θεωρείς ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα μέσα από την πολιτική ή όχι? Είσαι από αυτούς που λένε ότι μια απογοήτευση γενική? Ξέρεις, υπάρχει πάρα πολύ αυτό στις μέρες μας.
3: Ναι, με προβληματίζουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα βγούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο από κάποιες καταστάσεις. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και ότι... τουλάχιστον στην Ελλάδα νιώθω ότι ο κόσμος έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και ότι θέλουμε κάποιες λύσεις προκειμένου όλο αυτό, δηλαδή με όλη αυτή η βία, όλο αυτό που τα εγκλήματα που συμβαίνουν καθημερινά, που πια αρχίζει να μην γίνεται είδηση,
2: ναι.
3: μια συνεχόμενη λουχή εγκλημάτων. Νιώθω ότι κάτι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να υπάρξει μια ανάταση, να υπάρξει κάτι διαφορετικό σε όλους μας, στο θυμό μας, στην ψυχολογία μας, προκειμένου να ζήσουμε την επόμενη μέρα. Ναι. Νιώθω ότι, ότι είναι πια πολύ βαριά η κατάσταση.
2: Έχοντας...
3: και δεν το ούτε το πολιτικοποιώ, ούτε το κομματικοποιώ.
2: Όχι,
3: είναι,
2: κατάλαβα,
3: ναι, ναι, ναι. Η κατάσταση νομίζω ότι
2: έχοντας ζήσει στην Αθήνα και στην επαρχία, Πιστεύεις ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά στη ζωή στην Αθήνα και στην επαρχία ή όχι, το ίδιο είναι?
3: Νομίζω υπάρχει.
2: Υπάρχει, δηλαδή.
3: Είναι διαφορετικά, ειδικά το να μεγαλώνεις οικογένεια στην επαρχία. Είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Είναι ο κόσμος πιο απλός και πιο ανοιχτός. Δηλαδή πρόσφατα ταξίδεψα στην Αλεξανδρούπολη που είναι η κουμπάρα μου με τη μικρή που έχει και ίδια δύο κόρες και έβλεπα ότι εγώ πόσο πιο φοβισμένη είμαι. Πλησίασε ένας κύριος τα κορίτσια και λέω «Γεια σας, τι θέλετε?» Όλα αυτά, που ήταν ένας γνωστός τους. Απλά εδώ είσαι πια φοβισμένος και υποψιασμένος για το τι είναι, τι είναι, αν θα τους δώσει κάτι, τι να πιάσουν όλα αυτά. Για το πώς είναι τα πράγματα, πόσο εμπιστεύεσαι, πόσο εύκολη είναι η αλληλεπίδραση. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο αγνά τα πράγματα στην επαρχία.
2: Από τα έργα που έχεις παίξει μέχρι τώρα και από τους ρόλους που έχεις παίξει, έχεις παίξει πολύ σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, από Λόρκα, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
3: Λόρκα, έχω ασχοληθεί, με τη μετάφραση.
2: Με τη μετάφραση, ναι, μπράβο. Ναι. Και βέβαια και ρόλους πολλούς και αυτά που παίζεις τώρα είναι χαρακτηριστικά. Υπάρχει. Μπορεί ένας ρόλος και μια, ας πούμε, ενασχόληση με την τέχνη να αλλάξει έναν άνθρωπο? Υπάρχει μια αποκάλυψη? Εσένα σου έχει συμβεί? Δηλαδή να δεις μια θεατρική παράσταση, ας πούμε, και να αλλάξει κάτι στη ζωή σου?
3: Σίγουρα σε μετακινεί. Αν βέβαια και εσύ είσαι ανοιχτός στο να μετακινηθείς έστω και λίγο, μπορεί να σου αλλάξει οπτική. Γιατί πολλές φορές τα πράγματα εκεί είναι, αλλά ο τρόπος που τα κοιτάζουμε και ο τρόπος που τα φωτίζουμε είναι αυτό που τελικά είναι ο τρόπος μας να τα βλέπουμε. Μου έχει τύχει να με μετακινήσει, είτε ρόλος είτε έργο, είτε που παίζω εγώ είτε όχι. Mm. Απλά κάθε φορά, επειδή προσπαθώ να μπαίνω στην ψυχολογία του ήρωα, της ηρωίδας που υποδίωμαι, προσπαθώ να δω τη δική της οπτική. Mm. Για ποιο λόγο πράττει ή δεν πράττει, γιατί κάνει αυτό ή κάτι άλλο. Και αυτό προσωπικά με βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί όταν μπαίνεις στη θέση ενός άλλου, μπορείς και εσύ να δεις καλύτερα τη θέση τη δικιά σου ή και να μετακινηθείς.
2: Το κάνεις και στη ζωή αυτό, δηλαδή το κάνεις να μπαίνεις στη θέση ενός άλλου?
3: Νομίζω ναι. Νομίζω
2: ή μόνο στους ρόλους?
3: Όχι, σε μεγάλο βαθμό. Μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι άλλος κουρασμένος, να έχει περάσει κάτι, είναι σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Νομίζω ότι.
2: Είναι στη μόδα πολύ αυτή η λέξη τώρα, ενσυναίσθηση. Ξέρεις,
3: ναι.
2: Γενικά δεν μου αρέσουν πολύ οι μόδες και ειδικά με τις λέξεις. Γι' αυτό προσπαθώ να την αποφεύγω. Δεν μου αρέσει πολύ να τη χρησιμοποιώ. Όχι γιατί έχω κάτι εναντίον τις λέξεις, αλλά γιατί νομίζω ότι έχει γίνει μια κατάχρηση.
3: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά θα στο ρωτήσω. Νιώθεις ότι υπάρχει απουσία αυτής της λέξεις της ζωής μας και γι' αυτό τη χρησιμοποιούν συνέχεια όλο και περισσότερο κάποιοι?
3: Ίσως υπάρχει ένα κλείσιμο στο δικό μας εαυτό. Και δεν ανοίγουμε τους ορίζοντες προκειμένου να καταλάβουμε.
2: Να ακούσουν το διπλανό.
3: Ναι, και επίσης δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Τα παιδιά στον υπηαγωγείο μαθαίνουν και στο προνήπιο και στο παιδικό να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους. Τώρα είμαι θυμωμένος γιατί μου πήρες το παιχνίδι. Mm. Τώρα είμαι χαρούμενος γιατί με άφησες να κάνω τραμπάλα.
2: Και στο λέω επίσης.
3: Και στο λέω. Ναι. Και βάζω το ξυλάκι μου κάθε μέρα στο τι είμαι, στο ενθουσιασμένος. Ναι. Και μαθαίνουν πρώτα απ' όλα να αναγνωρίζουν, να το λένε. Το ότι τα συναισθήματα αλλάζουν και ότι είμαστε ανοιχτοί και στο να αλλάξουν και ένα. Και δεν υπάρχουν κακά συναισθήματα, θυμωμένος, νευριασμένος, οτιδήποτε. Το αποδεχόμαστε και πάμε παρακάτω. Αυτό νομίζω ότι οι μεγάλοι το ξεχνάμε πολύ. Και δεν το εκφράζουμε κιόλας. Το κρύβουμε και αν κρύψεις το θυμό, τότε θα βγει. Θα είναι σαν ηφαίστειο που κάποια στιγμή θα εκραγεί.
2: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το Μινωράκι με τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Ευγενία Δημητροπούλου μαζί μας εδώ. Μία ηθοποιός η οποία έχει περάσει από τη νομική, έχει μεταφράσει, Λόρκα μάλιστα, ισπανικά.
1: Τα μάθα μεγάλη στο πανεπιστήμιο. Ήταν η τρίτη γλώσσα. Ήθελα να διαβάσω Λόρκα στο πρωτότυπο. Είναι αλήθεια.
0: Και γι' αυτό έμαθες ισπανικά.
1: Ναι, ήταν ένα από του λόγου.
0: Εσύ είσαι.
1: Όχι, εντάξει. Ακούγονται λίγο μαζεμένα. Δεν είναι έτσι. Είναι πολλά τα χρόνια. Αλλά ήθελα πολύ. Νομίζω ότι η ισπανική γλώσσα έχει αυτό το πάθος, έχει αυτόν τον τρόπο να περιγράφει. Και μόνο και το γεγονός ότι αρθρώνεις όλα τα σύμφωνα και τα φωνήεντα. Είναι σαν να περιγράφεις τη λέξη στο σύνολό της.
0: Να σου πω, είναι μια γλώσσα. Και εγώ θέλω να μάθω ισπανικά.
1: Ναι.
0: Ξέρω ελάχιστα.
1: Είναι,
0: ξέρω ελάχιστα, αλλά είναι μια γλώσσα του τραγουδιού σίγουρα και της λογοτεχνίας. Έχεις δίκιο σε αυτό, απόλυτο. Πες μου λίγο. Θέατρο που σπούδασες?
1: Στη σχολή του Γιώργου Αρμένη, στο Νέο Ελληνικό Θέατρο. Τα έκανα λίγο παράλληλα, δηλαδή ήμουνα στη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Η casting director από τις νύφες τότε του Βούλγαρη έψαχνε νύφες, ήρθε, μας είδε. Μετά μου δώσαν τα παιδιά ένα τηλέφωνο για ένα casting. Ο Μανούς ο Μανουσάκης ήταν ο πρώτος που με εμπιστεύτηκε ρόλο. Με αυτά τα χρήματα άρχισα να κάνω σεμινάρια. Πήρα εκεί υποτροφία στο Θέατρο των Αλλαγών και αποφάσισα ότι θέλω να το σπουδάσω κανονικά. Και έδινα εξετάσεις στις δραματικές σχολές και ταυτόχρονα πήρα μέρος σε μια μεγάλη οντισιόν του Δημήτρη Μαυρίκιου στο Εθνικό Θέατρο.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που του χρωστάω τόσο πολλά που μου έβγαλε στο θέατρο.
0: Τι ρόλο?
1: Έκανα τη Φρίντα στον Ερίκο τον Τέταρτο του Πιραντέλο. Μία παράσταση με την Αλέκα Παΐζη, τον Νίκο Καραθάνο, τον Εμίλιο Χελάκη, την Όλια Λαζαρίδου, σε σκηνοθεσία φυσικά του Δημήτρη Μαυρίκιου, σε σκηνικά και κοστούμια του Διονύση Φωτόπουλου. Ήταν, νομίζω.
0: Ναι. Ένα ξεκίνημα εκπληκτικό τώρα. Εντάξει, Πιραντέλο και με όλους αυτούς.
1: Ναι, στο θέατρο Ρεξ. Και τότε ήταν η χρονιά που έδινα εξετάσεις. Τότε και το Εθνικό και το Τέχνης είχαν τον όρο να μην δουλεύεις στο επάγγελμα, αν θες να είσαι μαθητής στη σχολή. Και θυμάμαι είχα δώσει δηλαδή εξετάσεις και λοιπά. Μου είπαν ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο το να παίξω εκεί και να είμαι. Και τότε πήγα στη σχολή του Γιώργου Αρμένη, ο οποίος με υποδέχτηκε. Και τελείωσα εκεί. Πολύ ωραία χρόνια.
0: Την κόρη σου την έκανε ηθοποιό?
1: Θα ήθελα.
0: Λάθος ερώτημα, το παίρνω πίσω.
1: Όχι,
0: θα ήθελες να γίνει η κόρη σου ηθοποιός?
1: Θα ήθελα να γίνει ευτυχισμένη. Θα ήθελα να γίνει ευτυχισμένη. Θα ήθελα να κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να το θέλει, δηλαδή να βρει πάθος.
0: Εγώ
1: να
0: τώρα γιατί σε ρωτάω, γιατί προφανώς είναι πολύ μικρή ακόμα για να μου πεις αν θα ήθελες να γίνει ηθοποιός. Ακόμα δεν έχεις καταλάβει τι μπορεί να της αρέσει. Αλλά ο χώρος του θεάτρου και ο χώρος γενικά αυτός στον οποίο έχεις μπει είναι ένας χώρος που σε προσωπικό επίπεδο σε κάνει να περνάς καλά και σε κοινωνικό επίπεδο, πέρα από την ίδια την τέχνη που μπορεί να σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Κάνεις φίλους εκεί μέσα.
1: Έχω γνωρίσει.
0: Έχεις, ας πούμε, ένα περιβάλλον με το οποίο να νιώθεις ότι θα ήθελες να ζεις.
1: Ναι, έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους, πάρα πολύ αξιόλογους, καταπληκτικούς καλλιτέχνες όλων των ειδών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σκηνοθέτες και συναδέλφους και σκηνογράφους και μουσικούς. Ναι, εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Έχω ξεχωρίσει μονάδες καταπληκτικές. Και θα ήθελα να είναι σε όποιο χώρο θέλει. Δηλαδή πραγματικά να βρει αυτό που της δίνει ζωή και που θέλει να το ακολουθήσει και να το κάνει με πάθος.
0: Ξέρεις τι, δεν ανταποκρίνεσαι στο στερεότυπο, ας πούμε, της ηθοποιού. Γιατί το λέω? Γιατί συνήθως ένας ηθοποιός είναι πιο χύμα. Αν θες να το πω έτσι, απλά για να το καταλάβουμε.
1: Στο σύζυγό μου πείτε αυτό που μου λέει αφηρημένη έννοια και του λέω ότι εγώ για ηθοποιός είμαι πολύ συγκροτημένη. Μου λέει, φαντάσου.
0: Εντάξει, μου απάντησες. Μου απάντησες πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ευγενία Δημητροπούλου, ηθοποιός αγαπημένη εδώ μαζί μας. Πες μου λίγο, τι ρόλους ονειρεύεσαι? Είσαι πολύ νέα ακόμα και σίγουρα θα έχεις πράγματα που θες να παίξεις.
5: Ναι, δεν ονειρεύομαι ακριβώς ρόλους, ονειρεύομαι συνεργασίες.
4: Δηλαδή
5: θα ήθελα με κάποιους συναδέλφους να συναντηθούμε.
4: Για πες μου παραδείγματα.
5: Αχ, δεν θα πω σε ονοματολογία, γιατί
4: πες,
5: πάντα.
4: Πες,
5: όχι, όνομα. Θα την πατήσω. αλλά ειλικρινά και ηθοποιούς και σκηνοθέτες, δηλαδή σκέφτομαι. Αλλά τη συνύπαρξη και όχι τόσο να παίξω αυτό το ρόλο.
4: Ναι, κατάλαβα. Να είσαι σε ένα σχήμα που να σου αρέσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και να είσαι να κερδίσεις κιόλας από αυτούς με την έννοια την.
5: Ναι, να συνομιλήσουμε καλλιτεχνικά και δημιουργικά.
4: Ναι.
5: Και μου αρέσει και όταν επαναλαμβάνονται. Δηλαδή τώρα στον Ίωνα που κάνουμε, συνεργαζόμαστε με το Μάξιμο το Μουμούρι για τρίτη φορά, τέταρτη. Έχουμε δουλέψει πολλές φορές. Με τη Ρουμπίνη έχουμε ξαναδουλέψει. Και μ' αρέσει να ξαναδουλεύουμε. Είμαστε σε άλλη φάση, σε άλλη ωριμότητα. Ο καθένας έχει παίξει άλλα πράγματα μέχρι να ξανασυναντηθούμε.
4: Άρα λειτουργεί η παρέα στο θέατρο, έτσι.
5: Παρέα είναι οι καλοί συνάδελφοι που απλά ξαναβρισκόμαστε σε θειάσους. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι με το Μάξιμο κάνουμε παρέα. Εκτός
4: υπάρχει η παρέα, η καλλιτεχνική. Δηλαδή, παιδί μου, ακριβώς το να έχει συνεργαστεί με κάποιου. Και να νιώθεις ότι μπορείς ξανά μέσα από αυτή τη συνεργασία να δώσεις καινούργια πράγματα.
5: Βέβαια. Ναι. Επίσης, επειδή έχω κάνει και αρκετά χρόνια στο Εθνικό, που η θείαση είναι 25-27 άτομα, όταν κάνεις 2 ή 3 έργα τη σεζόν, αυτό σημαίνει ότι δουλεύεις με άλλους 75 ανθρώπους. Σίγουρα θα ξαναβρεθείς στη δουλειά, είτε στις σειρές που είναι επίσης πολύ πρόσωπες, οπότε είναι έτσι. Ή και στο θέατρο. Συγγνώμη. Ναι. Στο θέατρο, π.χ. τώρα που είμαι στο Μάρτυρα κατηγορίας. Ήδη έχουν παίξει 3 χρονιές και θα πάμε για 4. Ούτε καν το πίστευα αυτό όταν πριν 4 χρόνια ξεκινούσαμε αυτή την παράσταση σε σκηνοθεσία Νικορέα Τιχανιωτάκη. Είμαι με τους συναδέλφους και ειδικά με αυτούς που είμαστε όλα τα χρόνια, πια γνωριζόμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Ναι. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί κάθε μέρα.
4: Υπάρχουν, μου λες, ρόλοι δεν υπάρχουν που σε ενδιαφέρουν πολύ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κείμενα, βρε παιδί μου, τα οποία έχεις διαβάσει και θα ήθελες, ας πούμε, να είσαι εκεί.
5: Δεν έχω παίξει καθόλου Τσέχοφ, θα ήθελα πάρα πολύ.
4: Ναι.
5: Έχω παίξει Σέξπιρ, αλλά θα ήθελα, εννοείται, να παίξω περισσότερο. Υπάρχουν κείμενα, ναι, και ρόλοι και ηρωίδες που...
4: Γενικώς είσαι άνθρωπος που διαβάζει πολύ ή όχι?
5: Ναι, μου αρέσει. Και μου αρέσει να διαβάζω και εξωθεατρικά, φυσικά,
4: λογοτεχνία.
5: Ναι.
4: Έχει γίνει τώρα πολύ της μόδας να ανεβαίνουν λογοτεχνικά κείμενα σαν θεατρικά έργα. Είναι πολύ συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια.
5: Νομίζω αρκετά χρόνια. Δηλαδή,
4: αρκετά
5: εγώ το
4: χρόνια,
5: έχω κάνει
4: και
5: εγώ.
4: Χρόνια.
5: Είτε με διασκευές.
4: Είτε με διασκευές, μπράβο. Ναι.
5: Ναι.
4: Υπάρχει κάτι, θέλω να πω, που έχει διαβάσει και που λες, τι ωραίο αυτό θα ήθελα και εγώ να το κάνω, να το διασκευάσω?
5: Πολλά. Όπως επίσης, πριν καν το σκεφτώ εγώ, ευτυχώς το είχαν σκεφτεί κάποιοι άλλοι για μένα.
4: Ναι, όπως...
5: Δηλαδή, π.χ. όταν κάναμε τη Νίκη του Χωμενίδη. Σε διασκευή του Σταμάτου Φασουλή και του Γιώργου Λύρα. Εκεί οι ίδιοι συντελεστές μου πρότειναν τη νεαρή Νίκη, το ρόλο της νεαρής Νίκης. Έχουμε κάνει... Από την πρόβα νηφικού στο Εθνικό έχουμε κάνει, δηλαδή, μυθιστορήματα που γίνανε, είτε βιβλία που γίνανε θεατρικά. Σίγουρα, ακόμα και την Άννα Καρένινα που έχουμε κάνει στο Εθνικό, και σίγουρα και άλλα που δεν μου έρωτα, την Περηφάνεια και Προκατάληψη. Ευτυχώς σκηνοθέτες και συντελεστές με σκέφτονται για κάτι τέτοιο και μου αρέσει και αυτό, γιατί καλείς εσύ να θεατροποιήσεις κάτι, να δώσεις δηλαδή χαρακτήρα σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικά γραμμένο, ένα λογοτεχνικό κείμενο, όπως και το νησί. για παράδειγμα. Και η δυσκολία είναι ότι κάποιος που το διαβάζει το πλάθει κάπως στο μυαλό του και στη φαντασία του, και εσύ είτε στην τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο, είτε στο θέατρο, πρέπει να το αποδώσεις με μια άλλη μορφή.
4: Μιλώντας τρεις γλώσσες που μιλάς εσύ, έτσι, ναι. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά.
5: Ναι, τώρα το έχω ξεχάσει λίγο, αλλά ναι, θα μιλάω.
4: Καταρχάς βλέπεις θέατρο έξω, πας θέατρο όταν ταξιδεύεις.
5: Ναι, όταν ταξιδεύω, ναι, αλλά βλέπω και στο φεστιβάλ παραστάσεις εξωτερικού που έρχονται εδώ όσο μπορώ.
4: Έχεις ποτέ κάνει μια σύγκριση Ευρώπη και Ελλάδα, πώς είναι το θέατρο? Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που λένε ότι στην Ελλάδα έχουμε καλύτερες παραστάσεις πολλές φορές από ό,τι έχουμε από γνωστές μεγάλες παραστάσεις που γίνονται, παραδείγματος χάρη, στο Λονδίνο. Έχεις εικόνα?
5: Νομίζω, χωρίς να έχω μια συνολική εικόνα για να είμαι δίκαιη, αλλά θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικούς συντελεστές, ότι εμείς πολλές φορές καλούμαστε να δουλεύουμε σε λίγο πιο δύσκολες συνθήκες.
4: Παραγωγικά εννοείς?
5: Παραγωγικά, πολλές φορές οι περιοδίες μπορεί να μην είναι αυτό που κάποιος άλλος φαντάζεται, γιατί είναι αντικειμενικές δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά νομίζω ότι δεν υπολοιπόμαστε σε κάτι. Και επίσης πολλές φορές και εμείς οι ηθοποιοί καλούμαστε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή αυτό θυμάμαι που είχε κάνει τρομερή εντύπωση, είχα κάνει μια συμμετοχή σε μια ταινία Hollywoodiane με τον Βίκο Μόρτενσεν και τον Όσκαρ Άιζακ.
4: Ναι.
5: Εκεί λοιπόν, όταν τους έλεγα ότι κάνω πρόβες για δύο έργα, τότε ήμουνα στο Εθνικό και μου είχε, δηλαδή, συγγνώμη, και κάνεις γύρισμα και παίζεις? Λέω ναι. Και μπορεί την ίδια μέρα να κάνεις και γύρισμα και να παίξεις? Λέω ναι. Αυτό τους έκανε λίγο
4: αδιανόητο.
5: Ναι, τους έκανε εντύπωση αυτό.
4: Θα πήγαινες έξω να κάνεις προσπάθεια καριέρας έξω?
5: Όχι τώρα. Δηλαδή νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η γλώσσα είναι κάτι, όταν μιλάς, η μητρική σου γλώσσα είναι κάτι καθοριστικό. Θεωρώ ότι αν κάνεις προσπάθεια πρέπει να το κάνεις σε μικρότερη ηλικία.
4: Αυτό αφορά μόνο το θέατρο ή και τον κινηματογράφο? Γιατί στον κινηματογράφο δεν ξέρω η γλώσσα πόσο μπορεί να είναι πρόβλημα, με την έννοια ότι...
5: Έχω την αίσθηση ότι για να μπεις σε αυτό το σύστημα, δηλαδή για να μπορέσεις να βρεις ατζέντη, για να μπορέσεις να
4: εννοείς, όλη η διαδικασία.
5: Ναι. Θέλει μια τρομερή προσήλωση και αφοσίωση. Αυτή τη στιγμή δεν θα άφηνα την Ελλάδα για κάτι τέτοιο, ούτε έχω τεχέγγυο ότι θα πήγαινε έκλειο, θα γινόταν κάτι. Εξάλλου από νωρίς εδώ μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστώ και ήταν τόσο ωραίες οι συνεργασίες και τόση ωραία η ρόλη και τα έργα που δεν το σκέφτηκα.
4: Πάμε να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και μετά θα σε ρωτήσω τα υπόλοιπα. Να βάλουμε το νερό στη βάρκα.
5: Ναι.

0: Η Ευγενία Δημητροπούλου είναι μαζί μας εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω εάν βλέπω πάρα πολλοί ηθοποιοί σκηνοθετούν κιόλας. Mm-hmm. Εσύ το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό?
1: Όχι να το κάνω.
0: Το νιώθεις ανάγκη, ας πούμε, ότι θα ήθελες να το κάνεις? Είτε για σένα είτε και για άλλους.
1: Όχι, μπορεί να σκεφτώ να κάνω ένα μικρούλι ταινιάκι, να σκέφτομαι πώς εγώ θα ήθελα. Δεν το έχω σκεφτεί περισσότερο. Ιδέες μπορεί να έχω. Μπορεί να βλέπω κάτι και να λέω, να έχω άποψη πάνω σε κάτι. Αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχω σκεφτεί ούτε τα

0: Οπότε αυτό συνεχίστηκε μετά για κάποιες παραστάσεις. Έπαιξα και στη Λαμία και έτσι θα είμαι στο φεστιβάλ Ιθάκης 21 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία, με το καλό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλεσμένη εκεί για να παρουσιάσουμε πάλι αυτή την παράσταση, την οποία αγάπησα πάρα πολύ.
1: Τηλεόραση.
0: Τηλεόραση προς το παρόν όχι.
1: Α. Πάντως γίνονται πολλά πράγματα στην τηλεόραση.
0: Γίνονται πράγματα, ναι, έχει ωραία πράγματα.
1: Μυθοπλασία δεν έχει προκύψει ή έχει πει όχι.
0: Δεν έχει προκύψει κάτι που θα μπορούσε να συνδυαστεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ευγενία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: Εύχομαι
0: πάρα πολύ.
1: Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Λέω να τελειώσουμε με το βάλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Ναι.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
2: Ελάτε παιδες. Στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος. Παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Ένα ταξιδάκι αναψυχής και πολιτισμού. Για τις Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα.

Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά, καλή Κυριακή να έχουμε, καλό μεσημέρι σε λίγο. Σήμερα λοιπόν τα ημερολόγια καταστρώματος είναι αφιερωμένα στον αριστοκράτη του Μπουζουκιού, όπως τον είπαν, στον Μανώλη Χιώτη. Έχουν πει για τον Μανώλη Χιώτη πολλά, κυρίως για την δεξιοτεχνία του. Έχουν πει πως είναι αυτός που έβαλε κολόνια στο Μπουζούκι. Όντως, ο Μανώλης Χιώτης, παρότι πέθανε νέος, πολύ νέος, στα 50 του χρόνια, κατάφερε και άλλαξε τη μοίρα αυτού του οργάνου. Αυτά είναι γνωστά. Όπως είναι γνωστό πως όταν έκανε το Μπουζούκι ηλεκτρικό και το έκανε περισσότερες χορδές, πολλοί τον λιδόρισαν, τον κατηγόρησαν, πολλοί από τους παλιούς. Ο μόνος ή από τους λίγους τέλος πάντων που σταθήκαν στο πλάι του και τον υπερασπίστηκαν είναι ο Βασίλης Τσιτσάνης. Ανάμεσα στον Τσιτσάνη και στον Χιώτη υπήρχε ένας αλληλοσεβασμός. Ο Χιώτης σε συνέντευξή του είχε πει ότι παραμένει ο βετεράνος του Μπουζουκιού και τον είχε χαρακτηρίσει με τον τίτλο, γράψτε το λέει, εγώ θα τον λέω πάντα ότι είναι ο Τσιτσάναρος. Ενώ όταν πέθανε χτυπημένος από τον καρκίνο το 1970, ο Τσιτσάνης είχε πει ακούγοντας την είδηση του θανάτου του ότι αυτό το όργανο του Χιώτη, δηλαδή, δεν πρέπει να το ξαναπιάσει χέρι θνητού. Και δείτε εδώ καμιά φορά πως είναι, πως να πω, πως θα φέρνει η μοίρα, πως θα φέρνει η ζωή. Εκτός από την αγάπη για τον Μπουζούκι και το ότι το εξυγχρόνισαν και οι δύο και βάλαν το λαϊκό τραγούδι στα σαλόνια, έχουν και ένα άλλο κοινό. Και ο Χιώτης και ο Τσιτσάνης πέθαναν τη μέρα που είχαν γενέθλια. Ο Μεν Τσιτσάνης 18 Ιανουαρίου του 84, έχει γεννηθεί το 15, την ίδια ημερομηνία. Ο Δε Χιώτης στις 21 Μαρτίου του 70, 50 χρόνια, δηλαδή ακριβώς από τη γέννησή του που ήταν 21 Μαρτίου του 20. Να μην τα πολυλογώ, ας ακούσουμε τον ίδιο το Χιώτη να μιλάει για τον εαυτό του και την τεχνική του και στο ίδιο ηχητικό που θα μας βάλει τώρα ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, ο μέτρ του ήχου. Θα ακούσουμε επίσης κάποιους να δεξιοτέχνες όπως ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, ο Πολυκανδριώτης και ο Σπόρος να μιλούν για την τεχνική του Χιώτη και βεβαίως θα ακούσουμε και από την Μεριλίντα να λέει την εμπειρία από την συνάντηση του Χιώτη με τον Τζίμι Χέντριξ και από το γεγονός, την ανάμνηση από το γεγονός ότι ο Χιώτης κλήθηκε και έπαιξε μπουζούκι στο Λευκό Οίκο. Πάμε Παναγιώτη μου.

0: όταν εγώ ξεκίνησα να δώσω ένα άλλο πράγμα στον κόσμο του λαϊκού τραγουδιού, συνάντησα πολλές δυσκολίες. Πάρα πολλές. Διότι το λαό τον είχαν μάθει με διαφορετική τροφή μουσικής. Και το είδος το δικό μου ήταν δύσκολο τότε να πουληθούν οι δίσκοι.
1: Όπως κάθε καινούργιο, είναι δύσκολο το χρόνο κανείς, έτσι.
0: Ήταν πολύ δύσκολο να πούμε να αγοράσει αυτό το ωραίο, το ξεγενισμένο, το λαϊκό τραγούδι. Αγοράσανε ένα δίσκο που έλεγε μέσα, ας πούμε, ρεμπέτικες λέξεις.

0: ιδιαιτερότητά του ήταν ότι ήταν πολύ γρήγορος. Γρήγορος και καθαρός. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στους μπουζουκτσίδες να μπορούν να παίζουν γρήγορα και καθαρά, να μην τους φεύγουν δηλαδή φάλτσες νότες.
1: Ήταν μοναδικός. Είχε έναν ήχο τελείως δικό του, μια τεχνική τελείως δικιά του, και μάλιστα χρησιμοποιούσε και τα τέσσερα δάχτυλα παίζοντας και ενίοτε και τα πέντε. Πράγμα που οι υπόλοιποι μπουζουξίδες,

έβαλε πάρα πολλά πράγματα στο μπουζούκι, καθιέρωσε μάλλον, δεξιοτεχνικά, ταξίμια, ιδιαίτερα πράγματα που δηλαδή δίναν τη σφραγίδα του.

0: αμέμουδιτα δευτερόλεπτα ήταν ο πονοκέφαλος όλων των μπουζουξίδων.
1: Του λέω Μανώλη, μισό το παίξει αυτό το πράγμα. Μου λέει αυτό το γράψε να το παίξει κανένας. Είχε τέτοιες ιδέες περίεργες. Την χορογράφηση πήγαμε τρεις φορές για να το παίξουμε. Τις δύο ο ίδιος θα γράψει, ο ίδιος κόλλαγε. Νευρίαζε, πάνε να φύγουμε, μου λέει.

Κάποια στιγμή λοιπόν ρώτησαν το Χέντριξ, μάλλον από θαυμασμό, του λένε: είσαι το μεγαλύτερο κιθαρίστα στον κόσμο που έχουμε ακούσει. Λέει: ναι, γιατί δεν έχετε ακούσει έναν Έλληνα. Ο Χέντριξ είχε έρθει αρκετές φορές και άγουγε στο Eighth Avenue το Χιώτη. Και εμένα βέβαια θα άγουγε το Χιώτη, τα άγουγε και εμένα, αλλά εκείνον τον ενδιαφέρε πιο πολύ η κιθάρα και το μπουζούκι. Και τον θαύμαζε. Ερχόταν σαν πελάτης. Γιατί είχε ακούσει για το Χιώτη ότι παίζει πολύ ωραία και ερχόταν να τον ακούσει. Ερχόταν και του ψάχνε την κιθάρα, ερχόταν στο πάλκο πάνω την ώρα που παίζαμε και τον κοίταζε, του έλεγε γιατί αυτό εκεί και γιατί αυτά. Τον ρώταγε πράγματα.

0: πρωταγωνιστής του ψυχό, Άντονι Πέρκινς, ήταν ένας ακόμα θαυμαστής του ντουέτου. Χωρίς να θέλω να κολακεύω τους δύο εξαίρετους καλλιτέχνες σας, προτιμώ περισσότερο από τον Μπραμς, τον Χιώτη και τη Λίντα, δηλώνει ο διάσημος ηθοποιός. Ο Χιώτης θα σπεύσει να σχολιάσει. Στην ψυχό ψυχούλα μου ήσουν αμούρλια. Το 1964 οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια χωροεσπερίδα, ο Τζιμ Οχάρα, το δεξί χέρι του Αμερικανού Προέδρου Τζόνσον, ακούει το Χιώτη και τη Λίντα.
1: Ήταν πολύ πολιτική, γιατί το μαγαζί είχε κάποια connections με το Χιώτη και γνωρίσαμε πολύ κόσμο εκεί. Και λέει, θα θέλατε να έρθετε να τραγουδήσετε για τον Πρόεδρο? Ποιος δεν θα ήθελε και ποιος δεν θα λέει, όχι. Και έτσι μετά από λίγο καιρό, λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τον Οχάρα και πήγαμε.

0: Para Πολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας και στην επιμέλεια του ήχου και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής ο Πανάξιος Παναγιώτης Χάλαρης, που το όνομά του έχει άρωμα Αιγαίου. Λοιπόν, είμαστε στο κεφάλαιο Χιώτης. Μανώλης Χιώτης. Πολλά είναι τα θρυλούμενα γύρω από την καριέρα του, ποιος τον έμαθε μπουζούκι, πότε πρωτοξεκίνησε και διάφορα άλλα. Είναι γνωστό ότι γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, η οικογένειά του ήταν από την Πελοπόννησο, από τον Ναύπλιο, έμεινε εκεί μέχρι τα 7, γυρίσανε οικογενειακώς στο Ναύπλιο, όπου μένανε στα προσφυγικά, και μετά ήρθαν στην Αθήνα. Λοιπόν, για να μην λέω εγώ ανακρίβειες που έχουν γραφτεί πολλές, ακούστε τον ίδιο τον Μανώλη τον Χιώτη από μια συνέντευξη του 1968 που του είχε πάρει ο συνάδελφος ο Κουτσουθανάσης, ο οποίος δεν είναι πια ανάμεσά μας, να λέει πώς ξεκίνησε και τέλος πάντων ποιος τον δίδαξε μπουζούκι.
4: Το ξεκίνημά μου ήταν από το συγκρότημα του Μπέζου, του συγχωρημένου του Κώστα, που είχε το συγκρότημα «Τα άσπρα πουλιά».
5: Πού ήταν αυτό?
4: Αυτό ήταν ένα συγκρότημα που ήταν οι Χαβάγες τότε, που λέγανε. Και ήμουνα σαν πρώτος κιθαρίστας του Μπέζου.
5: Από την κιθάρα
4: της. Από την κιθάρα, γιατί όταν το πήγα στο 2 πήγα σαν να μάθω βιολί, να βγω βιολίστας. Αλλά με ξεμιαλίστηκα με την κιθάρα και με τις καντάδες και από εκεί ξεκίνησα, από το Μπέζο το συγκρότημα. Τώρα όταν έπιασα από ζούπι στα χέρια μου, την εποχή εκείνη, δεν μου φάνηκε δύσκολο καθόλου, διότι...
5: Αυτό ποια χρονολογία ήταν?
4: Αυτό ήταν προπολεμικά.
5: Και μου είπες πού ήταν αυτό το συγκρότημα που έπαιζε?
4: Αυτό ήταν συγκρότημα που έπαιζε τα άσπρα πουλιά, έπαιζανε σε δίσκους και κάνανε εμφανίσεις σε θέατρα και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Σε χορούς και τα λοιπά.
5: Και μετά με τον Μπουζούκι, πώς έγινε και ασχολήθηκες?
4: Μετά με τον Μπουζούκι ασχολήθηκα ακούγοντας ένα δίσκο του Μάρκου του Βαβακάρη. Ή μάλλον όταν το άκουσα Μπουζούκι, ας πούμε, σε δίσκο, ήτανε ο Χαλκιάς που γνώρισα στην Αμερική, που είχε γράψει το Μινόρε του Ντεκέ. Δηλαδή, είχε έρθει ένας δίσκος μεγάλος εδώ, όχι από τους 40, τους 78 στροφές, από τους πολύ πιο μεγάλους, αν θυμάσαι, αν έχεις πόλους σου.
5: Ναι, κάτι.
4: Είναι πολύ πιο μεγάλοι, ας πούμε. Και από εκεί πρώτο ξεκίνησε το Μπουζούκι να λασάρεται πολύ. Υπήρχε βέβαια το Μπουζούκι εδώ, αλλά σε δίσκο δεν το είχαμε ακούσει ποτέ. Mm. Από εκεί ξεκίνησε, από το Μινόρε του Ντεκέ του Χαλκιά, που γνώρισα όταν πήγα στην Αμερική την πρώτη φορά. Έτσι ο Διόν φώναξε τότε τον Μάρκο, τον Βαβακάρη, και η συνέχεια είναι αυτή, ας πούμε, από εκεί και πέρα ξεκίνησε το Μπουζούκι. Εγώ όταν άκουσα να πούμε το δίσκο του Χαλκιά, μ' άρεσε πολύ ο ήχος του Μπουζούκι. Όταν πήγα στα χέρια δεν μου φάνηκε δύσκολο πράγμα, ας πούμε.
5: Ναι, αλλά ποιος σε βοήθησε?
4: Κανείς, μόνος μου.

0: βοήθησε κανείς.
1: Κανείς, γιατί ήμουν ορφανός από 12 χρόνια. Μόνος μου σπούδασα, μόνος μου τέτρα στα βιβλία, μόνος μου έκανα διέτερα, μόνος μου αγακιθάρα, μόνος μου έμαθα μουσική, νότες, ενορχιστρώσεις, τα πάντα. Μόνος μου δηλαδή δεν με βοήθησε κανείς σαν, πώς να το πω. Δούλευα από μικρό παιδί και πλήρωνα τις σπουδές μου μόνος μου. Δεν μου βοήθησε κανείς. Δεν είχα κανένα να με βοηθήσει δηλαδή.
0: Ναι, επειδή ας πούμε το μπουζούκι δεν διδάσκεται, ξέρω, δεν υπάρχουν, δεν υπήρχε στα
1: βιβλία. Κοίταξε, ποιος έμαθε. Κανένας δεν έμαθε μπουζούκι. Εγώ έμαθα, μετέφερα την κιθάρα πάνω στο μπουζούκι. Γι' αυτό έκανα, πήρα και το δίπλωμα της τεχνίας που έκανα το μπουζούκι με 4 σχολές, ήταν με 2. Δηλαδή ήταν δίφωνα το μπουζούκι. Είχε 3 κορδές με διαφορά ότι οι 2 ήταν ίδιες. Ήτανε ρε, λα, ρε. Και εγώ έκανα το μπουζούκι με 4 κορδές, το οποίο υπάρχει σήμερα. Και είναι δικό μου έβριμα αυτό το πράγμα. Προσπάθησα να το εξελίσσω και να το δώσω μια άλλη, ας πούμε. Το έβγαλα από εκεί μέσα, από τους δεκέδες και από εκείνα και από εκείνα και από εκείνα.
0: Ναι, καλά. Γι' αυτό λένε ότι είσαι ο αριστοκράτης του
1: τραγουδιού.
0: Με αυτό έχει την έννοια ότι το έβγαλες ακριβώς από εκεί.
1: Από εκεί μέσα.
0: Το τραγούδι. Αλλά τώρα πριν σε ρωτήσω άλλα πράγματα, πες μου η πρώτη σου επιτυχία, ξέρω
1: ποιο. Η πρώτη μου επιτυχία ήταν όταν πήγα στην εταιρεία Κολούμπια, βέβαια έχω και...
0: Εκεί έχεις τα
1: μεγαλύτερα
0: σου, ξέρω.
1: Τα μεγαλύτερα σου, τα πιο πολλά χρόνια από ό,τι έχουν όλοι, ας πούμε, μέσα. Ναι. Και από τον λόγο που πήγα δεν ξεράφη.
0: Αλλά εκεί είναι της παραγωγής, βέβαια, έτσι.
1: Εκεί ήμουν ο μοναδικός που έγινε, ας πούμε, μέχρι τώρα, μπουζοκίστας, διευθυντής και επιμελητής του λαϊκού τραγουδίου, ήμουν διότι ήξερα νότες και μουσική, καταλάβεις τι είναι. Και το πρώτο μου τραγούδι ήταν «Το χρήμα δεν το λογαριάζω, τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω».
0: Το λέει μυθικό της, νομίζω.
1: Όχι, κάναμε και δεύτερη έκθεση. Η παλιά του τα βγάλει ο Στράτος. Ο παλιός Στράτος.

0: τώρα πόσα τραγούδια έχει συνθέσει.
1: Για να μην λένε λόγια που δεν έχουν γίνει.
0: Όχι βιβλίες, τραγούδια ας πούμε.
1: Πάρα πολλά, αμέτρητα.
0: Πάνω από 1000.
1: Μπορεί να είναι και πάνω, μπορεί να είναι και κάτω, μπορεί να είναι και 1500, μπορεί να είναι.
0: Και από αυτά ποια γύρω, πόσα γίνονται στα σουξέ.
1: Πολλά. Τα σουξέ γίνονται κατά εποχές ας πούμε. Ας πούμε γιατί από τον καιρό που ήταν η Μαρίκα Νίνου, που σου λέω ότι εγώ την βρήκα ακροβάτησα, την πήρα από ακροβάτησα γιατί τραγουδάγαμε στο σπίτι του στρατιώτη, ήμουν στρατιώτης τότε.
0: Γιατί μου είχε πει ο κόσμος ξέρει ότι ο Τσιτσάνης την έχει
1: αναφέρει.
0: Ο Παπαϊωάννου στη συνέντευξη μου λέει ότι εκείνος. Η αλήθεια
1: είναι... Τη Μαρίκα Νίνου τη βρήκα ακροβάτησα, όπως σου είπα, στο σπίτι του στρατιώτη. Δηλαδή ήμουνα στην ψυχαγωγία τότε στρατιώτης. Και με ταρακάλεσα να την ακούσω. Και είναι και ό,τι ακούστε με έχω τραγουδάω, ξέρω εγώ κτλ. Και μάλιστα την γέλασα και πάρα πολλές φορές. Και μια ημέρα αποφάσισα γιατί έφερα ένα μπουζούκι στο πανηγύρι το γονοποιείο. Και λέω θα πάω να δω ένα μπουζούκι πιάνω και λέω θέλεις να έρθω. Θέλεις να έρθεις να σε ακούσω. Και την πήγα μάλιστα από μάρτυρα τον Παναγί τον ίδιο. Που την πήγα κάτω και μου λέει κανένα φορά να πηγαίνω. Θυμάσαι τη Μαρίκα που την έφερες εδώ πέρα. Με το έμαθε στο τραγούδι. Και της έδωσα τότε ένα μεγάλο σου ξέρω που το τραγούδισε.
0: Το πρώτο
1: το τραγούδι, πρώτο τραγούδι που έγινε και από τις δύο μεριές έγινε.
0: Ποια ήταν.
1: Αφού μου λες πως είσαι φίλος μου, καλός και έτοιμο να σου πω τα μυστικά μου και μια γυαλιά. Λέγε άστα σου είχε πιτσιπίτσι, μην πειράζεις φίλε το κορίτσι, ένα τραγούδι και έκανε. Και από τις δύο μεριές σου ξέρω. Από εκεί ξεκίνησε η Μαρίκα, σε κέντρο την πήρα κατευθείαν μετά, την πήρα στο Πίγκαλς.
0: Για πρώτη φορά ξεκίνησε.
1: Για πρώτη φορά.
0: Τότε
1: τραγούδισε όλο το χειμώνα μαζί μου στο Πίγκαλς. Από εκεί και πέρα την πήρε ο Τσιτσάνης. Από μένα την πήρε ο Βασίλης. Και έμεινε σαν ντουέτο πλέον.
0: Βέβαια, θα γράψω ότι κακό σα που με αναφέρει ο Ιωάννης.
1: Θα το πει ο Παπαδάκης.
0: Θα το εξηγήσω με στοιχεία.
1: Ο Μανώλης ο Χιώτης την πήρε από ακροβάτσα, την ο Σιτζαντά κτλ.

0: Σουξέ τότε ήταν, εκείνη τη χρονιά ήταν που είχα γράψει, ας πούμε, το χρήμα δεν λογαριάζω, αφού μου λες πως είσαι φίλος μου καλός, ας τα σου και πιτσι πιτσι, πάλι στις τρεις επίλες θες να γεννηθείς, εσύ αιτία που υποφέρω, μην μου ζαλίζεις το μυαλό, εσένα μόνο αγαπώ, βεδουίνα, βεδουίνα. Αυτά ήταν όχι τότε, σου λέω, με ρώτησες προηγουμένως για πόσα σου ξέ. Λέω, εκείνη την εποχή ήταν αυτά τα σου ξέ. Μετά από δύο χρόνια, άλλα σου ξέ.
1: Μια και λέμε για αυτά, ας πούμε, έχεις ξεχωρίσει τα 10 αριστουργήματά σου.
0: Όχι, γιατί όλα είναι παιδιά μου τα τραγούδια. Και όλα τα
1: τραγούδια. Δηλαδή, από αυτά όλα δεν έχεις ξεχωρίσει 10 που να πιστεύεις ότι είναι ολοκληρωμένα τραγούδια.
0: Να σου πω, ένα τραγούδι το οποίο είναι από το 40 το έχω γράψει.
1: Που μείνανε κλασικά, ας πούμε.
0: Που έμεινε κλασικό, ας πούμε. Είναι εσύ είσαι η αιτία που το φέρω. Ένα τραγούδι που είναι τόσα χρόνια και όποτε ώρα το πεις είναι καινούριο. Ας πούμε το Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα. Έχει μείνει κλασικό
1: πλέον.
0: Ή τα ίδια βασιλέματα.
1: Και αυτό.
0: Ή αυτά που λες εγώ τα ακούω Βερεσέα, ο πασαντέμπος σου για να περνάει η ώρα. Μην μου ζαλίζεις το μυαλό, ας πούμε. Το άρεσε στο τηλέφωνο. Αυτά έχουν μείνει εν τεχνιότητα.
1: Αυτά λίγα από τα πολλά.
0: Περασμένες μου αγάπες.
1: Βέβαια, και αυτό.
0: Αφού το θες, ούτε τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στο Μανώλη Χιώτη. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας και στην τεχνική επιμέλεια και την επιμέλεια του ήχου ο Πανάξιος Παναγιώτης, όχι ο Νάξιος, Πανάξιος Παναγιώτης Χάλαρης. Λοιπόν, μπορείτε να μας καλείτε για ό,τι θέλετε, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, ακόμα και παραγγελιές από το ρεπερτόριο του Χιώτη στο 211 10 80 880. Και μπορεί να τον έχουμε τα τραγούδια του Χιώτη, να τα έχουμε όλα στο μυαλό μας συνδυασμένοι με τη Μέρι Λίντα, όμως πολλοί σπουδαίοι τραγουδιστές βγήκαν από τα χέρια του, όπως ας πούμε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Για να ακούσουμε, Παναγιώτη.

κοριτσάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Μιμήτω τον Τζαουσάκη. Τον Τζαουσάκη. Και κάποια στιγμή γνωρίστηκε με τον Χιώτη. Η Κολούμπια του λέει του Χιώτη, κάνε τραγούδια για τον Καζαντζίδη. Και όταν του λέει, τι είναι αυτά, του λέει, τραγουδά σαν τον Τζαουσάκη. Και του έδωσε το πρώτο τραγούδι, Η κοινωνία με κατακρίνει. Δεν ήθελε ο Καζαντζίδη να το πει, γιατί του λέει, και τι θα κάνω εγώ έτσι, θα νομίζουν ότι είμαι αδελφή. Αν τραγουδήσω έτσι με τη φωνή και κάνω αυτά. Του λέω, Χιώτη, τραγούδα έτσι όπως σου λέω εγώ και ας πούνε αδελφή. Και όντως το τραγούδισε και ήταν καταπληκτικό.

Μετά είπε το απόψε φύλαμε, που και αυτό ήταν από τα ωραίότερα τραγούδια της εποχής εκείνης, και πήρε φόρα ο Καζαντζίδης πλέον και έβαλε τεχνική και τραγουδούσε όπως τραγούδισε εκ των υστέρων.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά, ακούτε την εκπομπή ημερολόγια καταστρώματος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Οπρέκας, στην τεχνική επιμέλεια και την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής ο Παναγιώτης Χάλαρης. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε για ό,τι θέλετε, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, ακόμη και παραγγελίες γύρω από το ρεπερτόριο του Χιώτη στο 211 10 80 880 και είναι μια ευκαιρία να ακούσετε τη φωνή της γλυκόλαλης κυρίας Σάντι Σαχίνη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο προσωπικά του Μανώλη Χιώτη. Είναι γνωστό πως έκανε 3 γάμους στη ζωή του και απέκτησε 2 παιδιά. Ο πρώτος γάμος ήταν με την Ζωή Νάχη. Ζωή Νάχη παραμένει θαλερή περίπου στα 92-93 της χρόνια. Η Μέρι Λίντα, θρυλική η σχέση τους, όπως και ο χωρισμός τους, και τα τελευταία μόλις 3 περίπου χρόνια της ζωής του με την Μπέμπα Κυριακίδου. Ας δούμε λοιπόν πως βίωσαν τον έρωτα με τον Μανώλη Χιώτη, η Ζωή Νάχη και η Μέρι Λίντα.

Ήμουν πολύ μικρή όταν άκουγα τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη και τα τραγουδούσα στο θέατρο. Τότε μου άρεσε ο Άλαν Λαντ και τον θαύμαζα στις ταινίες που τον έβλεπα και έμοιαζε σε αυτόν και κατά κάποιον τρόπο είχε γίνει το είδωλο των παιδικών μου χρόνων. Ξαφνικά, σε ηλικία πια 14 χρονών, το 1953, γνωρίζω τον Μανώλη τον Χιώτη από κοντά. Είχε έρθει σε μια τιμητική του Κώστα Χατζηχρίστου, που τότε ήμασταν ντουέτο στο Μισούρι του Πειραιά. Σε λίγες μέρες μου πρότειναν να πάω να παίξω, να συμπροταγωνιστήσω σε μια ταινία «Μητέρα στο Βούρκο». Η τύχη το έφερε να έχει γράψει τη μουσική ο Μανώλης ο Χιώτης. Ο έρωτάς μας ήταν Κεραυνοβόλος. Με ζήτησε αμέσως από τη μητέρα μου, η οποία δεν δέχτηκε φυσικά καμία συζήτηση, γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή και μοναχοκόρη. Εγώ όμως που ένιωθα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τον Μανώλη, γιατί στο πρόσωπό του έβλεπα τον αδελφό, τον πατέρα, τον αγαπημένο, δέχτηκα που μου πρότεινε να κλεφτούμε. Μετά 3 μήνες έγινε ο γάμος μας. Και σε λίγο γεννήθηκε το πρώτο μας παιδί, η κορούλα μας η Μαρία. Αρχίσαμε τις ηχογραφήσεις και το ένα σου ξέφερνε το άλλο. Άρχισα πια να τραγουδάω στο στυλ το δικό του, μια και η επιθυμία του ήταν να φύγω από το θέατρο. Σε λίγο φύγαμε για την Αίγυπτο. Επιστρέφοντας από εκεί, εργαστήκαμε στην Τριάνα του Χιλά. Όπου και εκείνον τον καιρό φέρνω στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι μας, το γιο μας το Διαμαντή. Μετά πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη. Από όπου περνούσαμε χαλούσε ο κόσμος. Είχαμε γίνει πια το αγαπημένο ντουέτο σε όλο τον κόσμο.

και δεν έζησα πολλά χρόνια μαζί του. Εν τούτης, ήταν σαν να έζησα μια ολόκληρη ζωή. Ξαφνικά, οι δρόμοι μας χώρισαν. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Ούτε καν το είχαμε διανοηθεί. Δεν του κράτησα κακία γι' αυτό. Γιατί στο χωρισμό αυτό δεν έφταιξε. Ούτε εγώ, μα ούτε εκείνος. Έπαιξε και σε μας εδώ το μεγαλύτερο ρόλο του ο τρίτος άνθρωπος που δεν αντέχει να βλέπει ανδρόγυνα ευτυχισμένα.

Κάποια στιγμή με φωνάζουν να κάνω πρόγραμμα στο Pingles. Ήταν ένα κέντρο κάτω από το Ροζικλέρ, στην Πατησίων. Το γνωστό Pingles, μεγάλο κέντρο την εποχή, και είναι το καλύτερο. Και εκεί είναι ο Χιώτης, ορχήστρα. Μαέστρος ο Χιώτης, αυτός είχε το συγκρότημα. Μητσάκης Γιώργος. Τάκης Μπίνης. Λεμονόπουλος. Ο Γιώργος Γοζαδίνος και ο Μπέμπης, Δημήτρης ο Μπέμπης. Μιλάμε για σπουδαία αστέρια, όλη τους μεγάλη μουσική. Και πάω εγώ και μου δίνει ο Χιώτης να τραγουδήσω για πρώτη φορά λαϊκά τραγούδια, να μου λείπουν οι διντίδες οι μοντέρνοι, θέλω άντρα, να πάει, ναι, και να δέρνει, και το καφεδάκι. Συχνά τα βράδια μοναχή με παρατάς και μαλεσγόμενες γυρίζεις.

0: Φόρουσα ένα παντελονάκι μπλε με ένα ζωναράκι κόκκινο και ένα πουκαμισάκι άσπρο και έκανα το μαγκάκι. Δούλεψα λοιπόν όλη τη σεζόν εκεί. Ήμουνα τότε 10 ετών. Και με ξαναφωνάζουν και τη δεύτερη χρονιά τον άλλο χειμώνα.
1: Πλέον λίγο στα 11.
0: Το ίδιο σχήμα. Και ένα βράδυ έλεγε ένα τραγούδι ο Χιώτης που μου άρεσε πάρα πολύ, την Αραμπέλα. Δεν είναι γνωστό, είναι παλιό τραγούδι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον απόδειο πάνω στο άλλο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω: Κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα? Λέω: Μου πεις ότι με αγαπάς? Λέω: Σ' αγαπάω. Λέει: Όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ. Λέω: Σ' αγαπώ. Παιδάκι μου, να δούμε.
1: Αυτό, παιδάκι.
0: Από εκείνο το βράδυ κάτι σαν να κόλλησε. Μ' άρεσε πολύ βέβαια. Ήτανε το πρώτο καρδιοχτύπη, ξέρω εγώ πώς έγινε, δεν ξέρω τι.
1: Κάτι συνέβη, ένας άνεμος μέσα σε αυτούς.
0: Ναι, κάτι. Με το σ' αγαπώ. Από εκείνο το βράδυ ερχόταν στο καμαρίνι και άφηνε το παλτό του. Ένα καμιλό παλτό, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Δινόταν πολύ ωραία πάντα ο Γιώργης. Χτύπαγε και έλεγε: Αραμπάς, περνά. Περνά, του λέγα. Και εγώ πήγαινα πίσω από το παλτό του, τυλιγόμουν με το παλτό και νιώθα τόσο ωραία που μ' αγκάλιαζε το παλτό του, που δεν ήθελα να βγω από μέσα.

0: συνέχισα να δουλεύω στο πήγκαλ στους χειμώνες. Και κάποια στιγμή πήγαινα στα αγγλέζικα και μου λέει, ποια ώρα πας στα αγγλέζικα? Το είπα 12 η ώρα, ξέρω εγώ. Μου λέει, να φύγεις από τα αγγλέζικα, να πάμε σινεμά. Εγώ τώρα ήθελα, αλλά φοβόμουν κιόλας. Τι θα πω στη μαμά μου, τι θα γίνει? Λέω, πάμε, αλλά φοβάμαι τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Μου λέει, πάμε στο Σινεάκ.
1: Που πήγαιναν παιδιά.
0: Για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν είχα πάει. Και με πάει στο Σινεάκ.
1: Και τι βλέπετε, δηλαδή, τα...
0: Κινούμενα σχέδια και τέτοια.

0: Όταν έφυγα και πήγα στο σπίτι, η μαμά μου είχε κάνει έλεγχο να δει είμαι στο δάσκαλο για τα αγγλέζικα. Και όταν τη λέει ο δάσκαλος δεν ήτανε, άρχισε η ανάκριση στο σπίτι που ήσουνα. Και τότε έφεγα το ξύλο που λέμε.
1: Χοντρό ξύλο.
0: Χοντρό ξύλο.
1: Γερμανικό.
0: Και βέβαια έμαθε ότι ήμουν με το Χιώτη, γιατί αναγκάστηκα να πω που ήμουνα. Ο Χιώτης δε προσπάθησε και έγινε φίλος με τον πατέρα μου πολύ. Είχαμε μια ταρατσούλα εκεί στο σπίτι και καθόντουσαν και πίνανε ουζάκια μαζί. Κάναν πολύ παρέα. Του άρεσε να του μιλάει ο πατέρας μου. Και είχαν γίνει φίλοι.
1: Ο Χιώτης βέβαια, το μυαλό του είχε πάει πια πονηρεμένος άνθρωπος.
0: Μου έλεγε, άμα μου φτάσει μέχρι εδώ, θα σε παντρευτώ. Και έτσι έγινε βέβαια.

0: γνωρίζει.
1: Κάποια στιγμή ο Χιώτης, δεν ξέρω πώς και τι, παντρεύεται με τη φίλη μου τη Ζωή Νάχη.
2: Ήταν φίλη σας η Ζωή Νάχη?
1: Γνωριζόμασταν από το θέατρο από το Μισούρι, παίζαμε μαζί και σε διάφορες εμφανίσεις που είχαμε πάει παντού και δουλεύαμε μαζί. Εγώ. Τι τα θέλετε?
2: Τα βάψατε μαύρα?
1: Μόλις μου λέει ο μάμου, ο καλός σου παντρεύεται. Τα βάψα μαύρα, δεν λέτε τίποτα. Να σκοτωθώ ήθελα, να πεθάνω. Κοπάνισα ένα ποτήρι με γυαλιά, γιατί είχα ακούσει ότι αυτοκτονούν με τα γυαλιά. Να τα πιω και με προλάβανε την τελευταία στιγμή.

παντρεύεται το χιό της. Αρχίζω εγώ και πάω στην Κωνσταντινούπολη, στο Κάιρο μένω 6 μήνες, στην Κωνσταντινούπολη 6 μήνες, γιατί έπιασα πολύ εκεί, χαλούσε ο κόσμος με το μικρό που λέγανε. Δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Όπου υπήρχε δουλειά έτρεχα.

0: Είσαστε ερωτευμένοι τότε, παντρεύετε τη ζωή να έχει, κάνει δύο παιδιά. Πώς μύγεται ερωτικά?
1: Έχω κάνει εγώ ήδη κάποιες επιτυχίες. Έχω τραγουδήσει και το Απόψε Φύλαμε και πούλησε πάρα πολύ και με μένα. Δουλεύω στην Κομπαρσίτα με τη Ζωζό της Σαπουτζάκη μαζί, με το Σουγιούλ, με τον Ίκαρο. Και κάθε βράδυ περνούσα από τον Μπαράκι, από την Ίωνος. Γιατί πάντα συναντιόμασταν εκεί οι τραγουδιστές. Για να πάω στη δουλειά στην Κομπαρσίτα. Και ένα βράδυ βλέπω το Χιώτη, κάθεται όπως κάθεστε εσείς έτσι. Και με το κοπολογάκι.
2: Ναι.
1: Και δίπλα του είναι ο Γιάννης ο Τατασόπουλος. Έχει έρθει από την Αμερική
2: μάλιστα
1: τότε, επίσκεψη. Και ήταν φίλοι και κάθεται απέναντί του. Και μόλις με βλέπει με το ταξί και κατεβαίνω, μου λέει: Πού πας εσύ? Είχαμε να ειδωθούμε. Τι να σας πω, χρόνια δεν είναι.
0: Σας θυμήθηκε
1: δηλαδή
0: χρόνια αμέσως?
1: Πώς με ήξερε? Αφού ήμουν γνωστή πια τραγουδίστρια.
0: Από το χτύπο της καρδιάς ή από το.
1: Μπορεί. Και μου λέει: Πού πας εσύ? Λέω: Στη δουλειά. Στην Κομπαρσίτα. Α, μου λέει: Κάτσε, μην φύγεις. Θα φύγουμε μαζί. Πού να πάμε μαζί του? Θα σε πάμε εμείς, μου λέει, στην Κομπαρσίτα. Με το Γιάννη. Α, χαιρέτησα και το Γιάννη, βέβαια. Φίλοι χρόνια, πληρώνει το λογαριασμό και έρχονται στο ταξί. Του λέω: Καλά, η ζωή που είναι? Μου λέει: Η ζωή, χωρίσαμε. Λέω: Χωρίσατε, τι χωρίσατε, σιγά τώρα, θα μαλώσατε. Όχι, μου λέει: Τελείωσε αυτό. Εγώ στεναχωρήθηκα, γιατί λέω: Αν μάθει η ζωή ότι ήρθε, θα στεναχωρηθεί. Γιατί ναι, ήμασταν συνάδελφοι, όπως και να το κάνεις, και φίλοι από τη δουλειά. Δεν ξέρω τι να πω, τυχερά είναι όλα. Είχα φτάσει και μέχρι εδώ πλέον. Και μου λέει: Πήγαμε στην Κομπαρσίτα. Έκατσε, έφαγε με τον Γιάννη, τελείωσα εγώ. Μου λέει: Κάτσε, θα καθίσουμε να πιούμε καφέ στη Γαλλία. Ξέρω εγώ, γιατί υπήρχε ένα
0: μάθημα. Και
1: εκεί θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Και με πάει, του ξυπνάει στο σπίτι πρωί-πρωί και λέει: Θέλω τον πατέρα σου, μου λέει, να δω, τον Κυραλέκο. Και μιλάει στον Κυραλέκο και του λέει: Εγώ από σήμερα θα είμαι με τη Μέρη μαζί. Του λέει: Παιδί, είσαι παντρεμένο, έχει παιδιά. Τη Μέρη.
0: Πώς?
1: Ήταν τα ίσια και το έλεγε η καρδούλα του. Από σήμερα του λέει είναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: θα σας παραξένεψε αυτό το τραγούδι. Είναι η Άντζελα Δημητρίου από μια ταινία, βιντεοτενία, στα μέσα της δεκαετίας του 80, με τίτλο «Άντζελα ο πειρασμός», που είχε γράψει το σενάριο και ο Γιώργος ο Λαζαρίδης. Λοιπόν, η μουσική σε αυτό το τραγούδι είναι του Διαμαντή του Χιώτη, του γιού του Χιώτη, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην Αμερική και από ό,τι μαθαίνω διαπρέπει παίζοντας με τον μπουζούκι μπλούζ. Η κόρη του Μανώλη Χιώτη και τη Ζωή Νάχη, η Μαρία, δυστυχώς πέθανε από καρκίνο πριν από 14-15 χρόνια. Να πω εδώ ότι τα ηχητικά που ακούσαμε, την αφήγηση τη Ζωή Νάχη, ήταν από την εκπομπή του σπουδαίου Παπαστεφάνου, του Γιώργου του Παπαστεφάνου, και η αφήγηση της Μέρης Λίντα από την εκπομπή «Συναντήσεις» με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ο χωρισμός της Λίντα με τον Χιώτη έχει γύρω του έναν μύθο ή πολλούς μύθους. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Το γνωστό είναι ότι μετά από την περιοδία στην Αμερική χώρισαν εκεί. Τέλος πάντων, είναι πολλές οι εκδοχές για το λόγο του χωρισμού, και μετά μέχρι και το τέλος της ζωής του δεν ξανασυναντήθηκαν οι τρεις. Ο Χιώτης, τρίτο γάμο είπαμε, παντρεύτηκε τη Μπέμπα την Κυριακίδου, κάθισε μαζί της 3 χρόνια, τόσα πρόλαβε, και μετά και οι τρεις χείρες του, ας το πούμε έτσι, συναντήθηκαν στο νεκροταφείο, και ύστερα είχαν βεβαίως και διάφορες για τα κληρονομικά, κυρίως σε ένα εξοχικό εκεί στην Νέα Μάκρη. Εν τη αυτή περιπτώσει, επειδή πολλά λέγονται για την καταγωγή του Χιώτη, για τους γονείς του, για τον πατέρα του που σκοτώθηκε, τον καθάρισαν κάτι νταΐδες, ας ακούσουμε από τα αργολικά νέα. Είναι μια αφήγηση του 2015, μιλάει ο κύριος Άγγελος Σπαγιώδης, ο οποίος ήταν γιος του Βασίλη Σπαγιώτης, ο οποίος έμαθε μπουζούκι τον Χιώτη κατά τον αφηγητή. Εδώ θα τον ακούσουμε να μιλάει για το περιστατικό με τη δολοφονία του Διαμαντή Χιώτη, του πατέρα του Μανώλη. Πάμε, Παναγιώτη μου.
1: Ο πατέρας του είχε γυναίκες. Συγκεκριμένα στο κτίριο, ας το πούμε, του Κανέλη, το οποίο αυτό μαγαζάκι σήμερα ονομάζεται το Οργανάκι. Σήμερα είναι ταβέρνα. Λοιπόν, είναι επί της Ασκληπιού, πηγαίνοντας για το στρατόπεδο, στρίβουμε δεξιά τον δρόμο της Αγίας Μονής, εκεί γωνία. Εκεί ο πατέρας του είχε γυναίκες. Λοιπόν, η δε μάνα του Μανώλη ήταν προγιώτησα. Το όνομά της τη λέγανε Μαρία. Επώνυμο πρέπει να λεγότανε Αντωνοπούλου ή Πλάτανου, κάτι τέτοιο, η μητέρα του. Η οποία λοιπόν, η μητέρα του Μανώλη, η Μαρία, ήταν τσατσά στις γυναίκες. Λοιπόν, με τσιγαρινίκη, η Μαρία, την οποία λόγω ότι ήταν και λίγο σαν τσαμπουκάς, ας το πούμε, τη λέγανε Μαριό, την μάνα του Μανώλη. Λοιπόν, μετά από εκεί, τέλος πάντων, πήγανε κάπου αλλού και αργότερα φύγανε για Αθήνα η οικογένεια μου. Λοιπόν, και είχαν πάει στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν, επί της Αγίου Κωνσταντίνου, αριστερά ένα υπόγειο, δίκασε ο πατέρας του, δίκασε ένα ουζεροταβέρνα. Εκεί.
2: Εκεί τον σκοτώσανε. Εκεί τον σκοτώσανε τον πατέρα, ναι, του Χιώτη.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν, ένα βράδυ, δεδομένου δε ότι τότες αρκετά μαγαζιά, μεταξύ αυτών και ο Μπαρμαδιαμαντής, ο πατέρας του Μανώλη, συνηθίζανε σε ταβεντούρες εγώ να έχουν μια ζωντανή, ας πούμε, μουσική. Και εκεί ο πατέρας του είχε κάτι μπουζουκάκια στο μαγαζί αυτό. Οπότε ένα βράδυ αρρώστησε ο επικεφαλής, ας πούμε, της ορχήστρας, στην Μπουμπέση. Λοιπόν, και γυρίζει ο Μπαλέος και του λέει, πατέρα, του λέει, θα παίξω εγώ. Αν δεν διαβολώ, ρε, του λέει, θα παίξεις, τι θα παίξεις εσύ, του λέει, ο πατέρας του. Και όπως είναι εγώ, του λέει, θα παίξω εγώ, του λέει, κλπ. Τελικά μέσα στα πολυλογό, πράγματι το βράδυ παίζει ο Μπαλέος. Την άλλη μέρα όμως εκεί στους κύκλους του μπουζουκιού στην Αθήνα, οι μεγάλοι τότε μπουζουξίδες, παπακάλιδες και διάφοροι, μεταξύ τους, άρχισαν το κουτσομπολιά και λέγανε, ρε, αν άκουγες ένα κουσταρχείο εχθές το βράδυ, τι μπουζούκι έπεσε, ατρελαθείς, ρε, του λέει. Ένα φαινόμενο, του λέει, τι είναι αυτό πράγματα. Λοιπόν, από τότε δε του κολλάνε και κάποιο παρατσούκι του Μπαλόρι. Ψέματα όλα αυτά, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο δε Διαμαντής Χιώτης ήταν ένας άντρας, δύο παιδιά. Με πλατάρες, ο οποίος πριν φύγει από την Αθήνα, ο προφορούσε κλπ. Δεδομένου δε ότι ήταν και μπράβος του Μπουτζοίδη. Μπουτζοίδης ήταν πρόεδρος βουλής τότε. Λοιπόν, και είχε γίνει και ένα έγκλημα εκεί όταν είχαν γυναίκες, είχαν πάει τρεις φίλοι, εδώ στο Ράφιο, είχαν πάει τρεις φίλοι, μεταξύ αυτό ήταν ένας λεγόμενος Μαρουλής από το Άργος, Μαρουλής, ένας από την Άργια Κοκορομίτης και κάποιος άλλος, δεν θυμούμαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και αυτοί κουβέντα στην κουβέντα, παραξηγηθήκανε με το Διαμαντή του Χιώτη. Οπότε ο Διαμαντής μπαίνει μέσα στο αυτό το μαγαζάκι που είχε και μπαίνει τον περίστροφο και σκότωσε τον Αργίτη, τον Μαρουλή, εκεί. Και αργότερα φύγανε για Αθήνα. Δεδομένου δε η εφημερίδα η οποία έχω λέει το γεγονός αυτό και μεταξύ των άλλων. Γράφει ότι ο Διαμαντής ο Χιώτης μετά αυτό το περιστατικό παρουσιάστηκε στην αστυνομία. Αυτό μόνος του. Και από εκεί πέρα δεν αναφέρει τι απέγινε. Τίποτα, δεν ξέρουμε. Δικάστηκε, δεν δικάστηκε, τι έγινε, δεν ξέρω. Λοιπόν, αργότερα βέβαια έφυγε η Αθήνα. Εκεί στο μαγαζί, στο καφενείο που είχε της Αγίου Κωνσταντίνη, μπήκανε δύο τύποι μια μέρα. Λοιπόν, ο οποίος ένας ήταν παλικάρι, ψηλό παιδί κλπ. Και ο άλλος ήταν πάρα πολύ ένα μικροσκοπικός άλλο. Φίλος. Οπότε αυτός ο Κοντούλης είχε βγάλει το σακάκι του και πλησιάζει το Διαμαντή, ο οποίος Διαμαντής δεν μπορούσε να τον δαμπάσει εύκολα, ήταν φοβερός άντρας. Και πλησιάζει το Διαμαντή, έχει βγάλει το σακάκι του και τον πλησιάζει κοντά, και σε κάποια στιγμή που τον έχει πλησιάσει πολύ κοντά, του λέει πιάστο και του πετάει το σακάκι. Ο άλλος Διαμαντής, ανύποπτος, άλυσε τα χέρια του να πιάσει το σακάκι. Δεδομένου ότι ήταν στο μισό μέτρο. Και τη στιγμή εκείνη που τα χέρια του κρατάνε το σακάκι, ο νεαρός αυτός έχει βγάλει ένα μαχαίρι και τρυπάει στην κοιλιά του Διαμαντή. Στρίβει το μαχαίρι, τέλος πάντων κλπ. Έτσι σκοτώθηκε ο Διαμαντής ο Χιώτης. Τον οποίο και φέρανε στο Ναύπλιο, στο νεκροταφείο εδώ. Είχα πάει στο μνήμα του Διαμαντή Χιώτη, ο οποίος του είχαν βάλει ένα ξύλινο σταυρό και πάνω στο σταυρό του είχαν μία φωτογραφία του καθισμένο σε μία καρέκλα, ο οποίος έπεσε κομπολόι, ο Διαμαντής ο Χιώτης.
2: Άρα το περιστατικό αυτό στο Ναύπλιο δηλαδή είχε τη συνέχεια της βεντέτας στην Αθήνα και έγινε αυτό το πράγμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά. Οδεύαμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στη ζωή και τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη. Να επαναλάβω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Οπρέκας. Σήμερα στην επιμέλεια του ήχου και την τεχνική επιμέλεια ο Πανάξιος Παναγιώτης Χάλαρης και στο τηλεφωνικό κέντρο η γλυκόλαλη κυρία Σάντι Σαχίνη, η οποία μου έφερε εδώ δύο σημειώματα και αφιερώνω λοιπόν το υπόλοιπο και την εκπομπή που προηγήθηκε στον Νίκο από τον Τράφη και στη Μέρη και τον Παντελή από την Αρεόπολη. Σε αυτό το σημείο, Παναγιώτη μου, θα ήθελα να βάλουμε τη συνέχεια ή μάλλον την αρχή της αφήγησης του Άγγελου Σπαγιώτη, ο οποίος είναι ο γιος του Βασίλη Σπαγιώτη, που κατά τον αφηγητή είπαμε φέρεται να είναι ο δάσκαλός του.
4: Στα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο ίδιος, και από εκεί λοιπόν ξεκινάμε και μου λέει πες μου πού και πού θα πάμε. Γιατί δεν θυμόταν, είχαν περάσει τόσα χρόνια. Δεν θυμόταν λοιπόν ότι έτσι και έτσι. Πάστε τόσο πήγαμε και σε κάποια στιγμή πήγε ραντί, το άνοιξα εγώ βέβαια, και πήγε ραντί στο Καλυβάκι όπου μεγάλωσε. Το οποίο Καλυβάκι αυτό είναι όπως ήταν και τότε, σήμερα. Λοιπόν, η πόρτα είναι η ίδια, μια παλιά ξύλι, με ζεμπερέκια και. Τη στιγμή λοιπόν που πάει να μπει στο Καλυβάκι, θάτησε. Ήταν πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Οπότε πετάγεται η Λίντα από τα παραπέρα και του λέει, έλα ρε μανιά μούλια, όπου τη βλέπεις ότι όλο φλές και όλο δακρύσεις, του λέει. Τον εστεραχώρησε αυτή η φράση της Λίντας. Οπότε γυρίζει πίσω και της λέει, εσύ της λέει, δεν ξέρεις τι έχει γίνει εδώ. Πραγματικά η Λίνα το σεβάστηκε αυτό και δεν ξαναμίλησε, δεν το ξαναπήραξε. Τέλος πάντων, μπήκαν μέσα και σχεδόν τα μάτια του ήταν δακρυσμένα συνέχεια. Και μου έλεγε, εδώ η γιαγιά η κυραλέγη, η γιαγιά ήταν μάνα του πατέρα μου, η οποία είχε κάνει 17 παιδιά, η γιαγιά. Βγαίνουμε λοιπόν απ' έξω. Οπότε λέει του Καζαντζίδη, του λέει, συγγνώμη, της Λίντας, της λέει, Μέρη, πήγαινε πίσω στον δρόμο που είχαν τα αυτοκίνητα να μου φέρεις το μπουζούκι. Πράγματι, γίνεται χωρίς κανένα. Πήγε πίσω, πήρε το αυτοκίνητο, μου το έδωσε. Οπότε λοιπόν πήρε ο Μανώλης το μπουζούκι και λέει, Στέλιο, του Καζαντζίδη και της Μαριλέλας, ελάτε εδώ κλπ. Τέλος πάντων, μαζευτήκανε κοντά, οπότε γυρίζει και λέει, παιδιά, τώρα θα κάνουμε ένα μνημόσυνο για τον δασκαλό μου, τον Παπαβασίλη τον Σαγγιώτη. Και αρχίσανε οι παιδιές και τα τραγούδια πάνω από μισή ώρα. Δηλαδή έγινε χαμός, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναζήσει, ούτε μπορώ ποτέ να το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Μέχρι κάτι γείτονες εκεί από τα χωράφια, ακούγοντας αυτό το και ήρθανε παρακάτω σε εμάς εκεί στους παίξεις να μην. Λοιπόν, τελείωσε αυτό το πράγμα, οπότε τώρα σε κάποια στιγμή ο Μανώλης μου λέει, Μιχαλάκη, εδώ στην Μουριά, υπάρχει Μουριά ακόμα, είναι 100 χρονοδέντρο και εδώ μου λέει στην Μουριά, ένα μεσημέρι, παίζαμε με τον Παγκοβάση, δερομένο του πατέρας μου. Όταν το είδε το παιδί, ήταν 9 χρονών το Μανώλη, ο οποίος έρχονταν εκεί πάνω στα σπίτια τα δικά μας και έπεσε το παιδί για τσιτζίρια τα παιδικά χρόνια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι το Μανώλη, ο οποίος χωρίς να το ξέρει το παιδί, είχε κόψει ένα κολοκύθι από αυτά τα μακριά κολοκύθια το είχε κόψει στη μέση, είχε βάλει ένα ξύλο, είχε βάλει σύρματα, δείχνει ότι αυτό είναι μπουζούκι. Το ίδιο ο πατέρας μου το παιδάκι, το κοντά πανταλουδάκι, για χρόνο ήταν. Το ίδιο με το κολοκύθι που είχε κόψει και βάλει τα σύρματα, είχε κάνει δηλαδή ένα μπουζούκι, ας το πούμε πράχυρο, του είχαν εντύπωση αυτά. Κουβέντα στην κουβέντα λοιπόν, μ' αρέσει η μαμά μας είναι το μπουζούκι και το πήρε μαζί του το παιδάκι και το κράτησε μερικά χρόνια, δεδομένου δε ότι εκεί κοιμότανε. Η γιαγιά το μεγάλωσε το παιδί, το μπαλόνι. Και παράλληλα έλεγε η γιαγιά σε διάφορους ανθρώπους που τις λέγανε διάφορα πράγματα, έλεγε η γιαγιά ότι δεν βαριέσαι, τι 17, τι 18 με το μπαλόνι, ας πούμε τα παιδιά. Λοιπόν, τα οποία παιδιά όλα αυτά σχεδόν κοιμόντουσαν κάτω σε χώμα είχε το δωματιάκι, υπάρχει το δωματιάκι έτσι όπως ήταν, με χώμα. Λοιπόν, και μου λέει τώρα ο Μανώλης, εδώ μου λέει στην Μπουριά, ένα μεσημέρι, πέσε με τον Μπαμπασίλη, γιατί του είχε το μπουζουκάκι και το παιδί το έπαιρνε μαζί του σιγά σιγά σε γάμους, πανηγύρια και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πέσαμε μου λέει και σε κάποια στιγμή ο Μπαμπασίλης πιάνει από τα αυτή το Μανώλη, με πιάνει μου λέει από τα αυτή και μου κάνει ένα τράναγμα που νόμισα μου λέει ότι μου έφυγε το κεφάλι. Τέτοιο πόνο ένιωσα. Γιατί είπαμε ότι λέει ότι είχε δίκιο. Για πες μου το λέει, τι έγινε. Το πιάει από τα αυτή και του λέει, τραβώντας τον, του λέει, ρε Τσογλάνα, τι σου έχω πει εγώ, δεν σου έχω πει το μπουζούκι θα το κρατάς όχι. Εγώ μου λέει το μπουζούκι, το κράταγα χαμηλά. Αλλά μου εξήγησε αργότερα γιατί έκανε αυτή την κίνηση. Γιατί γυρίζει και του λέει, παρολάκια μου, εσύ θα γίνεις μεγάλος καλλιτέχνης. Και αύριο που θα πηγαίνεις σε ταβερνούλες, σε κέντρα κλπ. Εκεί πάνε άνθρωποι του μεροθάνατου να πιούν ένα φρασάκι, να ξεχάσουν τον πόνο τους, τη στεναχώρια τους. Και εκεί λοιπόν εσύ θα πηγαίνεις περπατώντας στις παρέες, στα τραπεζάκια, να παίζεις κάτι ώστε οι άνθρωποι να ξεκλαίνουν, να ξεχνάνε τα μαζαρά τους. Δεν μπορείς λοιπόν να πηγαίνεις με το μπουζούκι χαμηλά. Το μπουζούκι πρέπει να το έχεις όρθιο περπατώντας. Γι' αυτό του λέει σου έκανα αυτή την κίνηση. Δεν μίλησα μιλιά μου λέει γιατί κατάλαβα είχε δίκιο ο Μωρό Βασίλης.

Ένα βράδυ λοιπόν έρχεται ο Λαμπρόπουλος και λέει: παιδιά, θέλω να σας μιλήσω. Λέει: Μανώλη, έχει έρθει από το Παρίσι ένας νέος άνθρωπος, μουσικός, νομίζω ότι θα κάνει ιστορία στην Ελλάδα. Είναι πολύ σπουδαίος μουσικός και θα ήθελα να συναντηθείτε μαζί του, γιατί ίσως υπάρχει πολύ ενδιαφέρον να κάνετε πολύ ωραία πράγματα μαζί. Και την άλλη μέρα μας έδωσε ραντεβού στη Λυκούργου που ήταν τα γραφεία και είχε ένα στούντιο επάνω και εκεί γνωρίσαμε το Μίκη. Έπαιξε κάποια τραγούδια στο πιάνο να δει αν ενδιαφέρεται ο Χιώτης. Και λέω: ο Χιώτης βεβαίως και ενδιαφέρομαι και είναι πολύ σπουδαία.

0: πραγματικά στο λαϊκό τραγούδι τον μίησε κατά κάποιο τρόπο ο Χιώτης.
1: Όχι, το λέει.
0: Το βοήθησε πάρα πολύ και είναι προς τιμήν του που το λέει. Είναι σπουδαίος άλλωστε, δεν χρειάζεται αυτό για να είναι σπουδαίος.
1: Δεν έχει ανάγκη ο Μητυλιάδης.
0: Βεβαίως. Όπως τη Ροδιά, η εισαγωγή είναι του Χιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Και πολλά άλλα. Ζεμπέγικα που τα έβαλε, τον επιτάφιο που είπαμε, τον έβαλε στο ρυθμό τα ορισμένα τραγούδια που τα έβαλε. Ζεμπέγικα και
1: βέβαια.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Τυχαίο δεν είναι τίποτα.
0: Πρέπει να αξίζει κάποιος. Και ο άνθρωπος άξιζε και αξίζει. Και ελπίζω για πολλά ακόμα χρόνια να τον έχουμε.
1: Και σας αγαπάει και πολύ ο.
0: Και εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Και ο Χιώτης τον αγαπούσε πάρα πολύ.

0: συνεργασία κλασικών και λαϊκών αντιμετωπίστηκε αρχικά με καχυποψία.
1: Μπαίνει μέσα ο Ιώτης, φρεσκοξυρημένος, πολύ, πολύ ευτυχής που θα έπαιζε επιτέλους με μια συμφωνική ορχήστρα και με Λίντα από πίσω, και αυτή πολύ ευτυχής. Ακουμπάει πάνω στο πιάνο το μπουζούκι του, το βγάζει, το καθαρίζει, το έκανε έτσι κλπ. Φαινόταν ο άνθρωπος που ήταν αισθάτα. Εκεί στο πιάνο τον Αλαφά και εγώ τον Καμάρουνα, σηκώνεται ο έφορος των μουσικών και λέει, κύριε Μίκη, λέει, τι θα κάνει εδώ ο κύριο Χιώτης. Εσύ παίζανε στο ίδιο κέντρο με το Χιώτη το βράδυ. Βάζανε λεφτά με το Χιώτη δηλαδή αυτή. Λέω, είναι σολίστ. Λέει, αν είναι έτσι, εμείς δεν δεχόμαστε να παίξουμε μαζί του.
2: Τι μουσική ήταν αυτή που αρνηθήκανε οι Βεντέτες με το Φασαμέν.
1: Εγώ είπα, όταν είδα σε χειστάσου εγώ, τι γίνεται εδώ. Το βράδυ θα παίξει μαζί του. Άλλο το κέντρο, άλλο εδώ. Εδώ κάνουμε τέχνη. Κάτω, και αυτός δεν κάνει τέχνη.
0: Το κοινό όμως δικαίωσε την επιλογή. Το μπουζούκι παίρνει τη θέση που ανήκει στη φλογέρα και τη λύρα. Ο Μίκης θέλει να αναγάγει το μπουζούκι σε εθνικό όργανο εκφράσεως της λαϊκής ψυχής, γράφουν οι εφημερίδες.
1: Ήταν ο πρώτος νομίζω που είχε το ηλεκτρικό μπουζούκι και νομίζω ότι ό,τι και να λένε, ακούγοντας τώρα τους παλιούς δίσκους, βλέπει κανείς ότι έχει μια καθαρότητα τύπου, μια... ό,τι έκαναν τώρα οι καινούργοι, όλα τα μηχανήματα δεν έφτασαν στο έψος εκείνων των ηχογραφήσεων που οφείλονται εμπολής και στον Χιώτη.
3: Ο Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Τραγουδιστές. Η Μαρινέλα. Ο Καζαντζίδης. Ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσης. Υπό τη διεύθυνση σε τραγούδια του Μίκη. Μοναδικό μπουζούκι όρθιος. Ο Μανώλης ο Χιώτης.
4: Σαν σουλίστας συμμετέχει ο Μανώλης Χιώτης.
1: Φυσικά σιγά σιγά ο Χιώτης, επειδή ήταν πολύ, όπως είπα, πολύ, πάρα πολύ μουσική φύση, ιδιοφία θα λέγαμε, ήταν μέγας δεξιοτέχνης, μου έκανε εντύπωση πως αλλάζαμε τους τόνους, μπορούσα να πούμε μη μαζόρε αμέσως, ρε μαζόρε αμέσως, ή τα ακόρντα αυτά, και είχε μια τεράστια ευχέρεια σε αυτοσχεδιασμούς. Αλλά όταν έμπαινε στο στούντιο μέσα, ήταν ακριβής σαν ένας μετρονόμ, δηλαδή ακριβής.

είναι Μιχάλης και όχι Άγγελος, όπως συνήθως λάθος τα λέω. Και βεβαίως μετά ενσωματώθηκε και το ηχητικό που αφορούσε την συνεργασία του Μίκη με τον Μανώλη Χιώτη. Αυτό το ηχητικό τελειώνει με αυτό το τραγούδι, το «Σε πότισα, Ροδόστα μου», γιατί έχει μια μικρή ιστορία. Όταν ήταν φυλακισμένος στην εξορία, φυλακισμένος εδώ στην Αττική για πολιτικούς λόγους ο Μίκης, ξαφνικά βλέπει μια κουστοδία ανθρώπων που τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι, το «Σε πότισα, Ροδόστα μου». Και μέσα στο, σε αυτή την ομάδα ξεχωρίζει το Μανώλη το Χιώτη, που είχε πάει έξω από τη φυλακή για να τον παρηγορήσει με αυτό το τραγούδι, συνελήφθη, έφαγε ξύλο, τέλος πάντων. Κάπου εδώ λοιπόν θα τελειώσουμε, Παναγιώτη, έτσι δεν είναι, με ένα μικρό φόρο τιμής σε μια άλλη συνεργάτηδα του Μανώλη Χιώτη, την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, η οποία πήγαινε στο καμαρίνι του και επειδή κάπνιζε συνέχεια την έβριζε και της έλεγε «Ευτυχία σου, μην πετάς τις τάχτες», και καημένη λέει, άνοιγε το τσαντάκι τουκ, τουκ, τουκ, και πετούσε τις τάχτες μέσα στο τσαντάκι. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τα θρυλικά. «Ηλιοβασιλέματα», ένα τραγούδι που αρχικά η στίχη υπέγραψε στο δίσκο του στίχους ο Μανώλης ο Χιώτης, αλλά μετά αποκατέστησε την αλήθεια. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα από αύριο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήρισεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλά με το γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταλένα, κασέρι, σταρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια θέλει στη μαντάμ και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
10: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάη και εμείς αναζητούμε το καλοκαίρι που εδώ που τα λέμε δεν έχει κάνει ακόμα την απόλυτη εμφάνισή του. Ψάχνουμε λοιπόν τις μουσικές μας, τις αγάπες μας για ένα ακόμα καλοκαίρι που με τον ερχομό του Ιούνι θα πρέπει να το νιώσουμε περισσότερο. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου με τα καλοκαιρινά του ρούχα. Αυτό το απόγευμα θα θυμηθούμε παλιά καλοκαίρια ή και πιο κοντινά. Πάντως θα είναι τα καλοκαίρια της ζωής μας που έγιναν φωτογραφίες για να μπουν σε αυτό το άλμπουμ που ξεφυλίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέσα στις αγάπες του καλοκαιριού ήταν και ένα σπίτι με μια μηλιά στον κήπο και με μια ζωγραφιά στην πόρτα του. Καλησπέρα σας.

Κοστούλα Μητροπούλου και Λουκιανός Κυλαϊδόνης από την πόλη μας ήταν η Δίκημο Σχολείου που τραγούδησε αυτές τις υπέροχες εικόνες για το σπίτι του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτό το δίσκο υπήρχε και ένα άλλο καλοκαιρινό τραγούδι, αυτή τη φορά με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.

σχέδια για κάθε καλοκαίρι που έρχεται, σχέδια που άλλοτε μας βγαίνουν και άλλοτε δεν μας βγαίνουν. Και αυτό το καλοκαίρι ήταν από την πόλη μας, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και της Κοστούλας Μητροπούλου. Μένουμε σε κλίμα καλοκαιρινό. Πάμε σε εκείνο το καλοκαιράκι του Σπύλιου Μεντή.

0: Πολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, του Μίμη Πλέσα και του Αλέκου Σακελάριου από την ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα» με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Και εμείς, περιμένοντας ένα ακόμα καλοκαίρι, ξεφυλίζουμε τις σελίδες του άλμπουμ της ζωής μας και αναπολούμε.

Γοργόνες και Μάγκες, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας και ξανά ο Δάκης, που στην ταινία αυτή δεν εμφανιζόταν, ανταυτού βλέπαμε τη Μέρη Χρονοπούλου και το Λάκη Κομνηνό να μας χαρίζουν υπέροχα και δροσερά καλοκαιρινά πλάνα κάπου εκεί στην Ίδρα, αν θυμάμαι καλά, που γυρίστηκε η ταινία. Το επόμενο τραγούδι έχει σχέδια και για το άλλο καλοκαίρι.

Είστε πάντοτε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο σημερινό άλμπουμ του Σαββάτου ξεφυλίζουμε σελίδες και βλέπουμε καλοκαιρινές φωτογραφίες, κυρίως ερωτικές σκηνές με ζευγάρια σε παραλίες πιασμένα χέρι-χέρι και άλλα τέτοια κινηματογραφικά. Σχέδια για το επόμενο καλοκαίρι έχει και το επόμενο τραγούδι, Νίκος Μωραΐτης, Papercut και Δήμητρα Γαλάνη.

τώρα, τι άφησε το καλοκαίρι που έφυγε σχεδόν πριν από ένα χρόνο? Τίποτα δεν άφησε. Μόνο τραγούδια που διατηρούν ζωντανές τις μνήμες μας, τραγούδια όπως αυτό που έρχεται. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Οδυσσέας Ελίτης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και Ελευθερία Αρβανιτάκη από τα τραγούδια για τους μήνες.

Όλοι θυμόμαστε κάποιο καλοκαίρι που ήταν το πιο σημαντικό στις ζωές μας, με ώρες αγάπης, με ώρες δροσιάς. Σειρά της Αρλέτας να διηγηθεί τη δική της καλοκαιρινή ιστορία και εσείς μείνετε κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

Ιστορίες καλοκαιριού στο άλμπουμ του Σαββάτου και νομίζω πως το καλύτερο καλοκαιρινό τραγούδι με τις πιο γλαφυρές περιγραφές το είχε γράψει ο Διονύσης Σαββόπουλος εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 στο πολυσυζητημένο Κούρεμα.

Αλλάζουμε κλίμα, αλλά κρατάμε πάντοτε το καλοκαίρι κοντά μας. Στείνουμε αυτή στις ιστορίες που έχουν να μας διηγηθούν τα τραγούδια και συχνά πυκνά ταυτιζόμαστε. Ας γυρίσουμε άλλη μια σελίδα στο άλμπουμ της ζωής μας και να πάμε παρακάτω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για το καλοκαιράκι ο λόγος και από το Γιάννη Πάριο, που έχει ταυτιστεί εδώ που τα λέμε με αυτό το θέμα, διότι τις θάλασσες του καλοκαιριού τις έχει χιλιοτραγουδήσει. Πάμε σε ένα ακόμα καλοκαίρι από τα παλιά, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Κώστας Μοκοβίτης τραγουδά το καλοκαίρι το μορτάκι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Άκου Δασκαλόπουλου.

Μάη σχεδόν τελείωσε και εμείς εδώ τραγουδάμε ήδη για το καλοκαίρι. Κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα, αλλά μην απομακρύνεστε γιατί έχουμε και τη δεύτερη ώρα μας. Για τα καλοκαίρια που έφυγαν, αλλά και για τα καλοκαίρια που θα έρθουν.

Φίλοι μου, καλησπέρα σας, όπως είπαν και ο Γιάννης Νικολάου με τον Παντελή Θαλασσινό, οι πάλε ποτέ λαθρεπιβάτες. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το άλμπουμ του Σαββάτου και το ξεφυλίζετε ταυτόχρονα για τις απαραίτητες αναμνήσεις. Να μια ακόμα ανάμνηση με τους Olympians. Καλώς ορίσατε, ελάτε να πάμε παρέα για μία ώρα ακόμα.

Στο ίδιο κλίμα θα μείνουμε. Πριν ήταν οι Olympians, τώρα θα έρθει ο Νίκος Αντωνίου για μια ακόμα καλοκαιρινή ανάμνηση. Ελάτε κι εσείς κοντά μας να θυμηθούμε τα καλοκαίρια μας. Χαιρετισμούς να στείλουμε εντός και εκτός συνόρων. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και τα καλοκαίρια μας σε ρόλο πρωταγωνιστικό για αυτό το απόγευμα.

Ο υπέροχος Νίκος Αντωνίου, ο οποίος είχε πάρει και το βραβείο του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το παρόν άσμα. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο, πιο καλοκαιρινό, δεν γίνεται.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτή ήταν η Zigzag από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Αυτή την αγάπη του καλοκαιριού την ακούγαμε στις μαύρες απογοητεύσεις μας σε εκείνα τα χρόνια. Καλοκαιρινά ραντεβού που ήρθαν και παρήλθαν. Καλοκαιρινά ραντεβού σε δυτικές συνοικίες.

Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με τους Φατμέ κυκλοφόρησαν ένα αμιγώς καλοκαιρινό τραγούδι που έφτασε να γίνει μέχρι και διαφήμιση παγωτού. Θυμάστε εκείνο το καλοκαιράκι στην Ακρογιαλιά?

Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν τα πήγαιναν καλά με το καλοκαίρι ή τουλάχιστον τα έσπασαν από κάποια περίοδο και μετά. Θυμάμαι την Αφροδίτη Μάνου σε ένα γλυκύτατο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Με το καλοκαίρι μάλωσα».

Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια με αναφορές και εικόνες καλοκαιρινές ήταν το «Ωραίο καλοκαίρι» του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα από τη μοναξιά του Σκηνοβάτη, τραγουδάρα. Έτσι, τραγουδάρα από κάθε άποψη, ακόμα και από άποψη διάρκειας. Ένα εξάλεπτο τραγούδι που όταν πλησίαζε προς το τέλος του θέλαμε άλλα 6 λεπτά. Μαζί με τους Κατσιμιχαίους ήταν και ο Πασχάλης.

Τραγούδια από αυτά που δεν ξεχνά κανείς εύκολα, το ωραίο καλοκαίρι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα και με μικρή συμμετοχή του Πασχάλη Αρβανιτίδη. Πάμε στη Χριστιάνα του 1982. Συνεργασία με Σταμάτη Κραουνάκη και Ελίνα Νικολακοπούλου. Το καλοκαίρι θα έρθει στην ταράτσα του Vox, στα σκαλιά του Εκράν. Κάπου θα το βρούμε και κάπου θα μας βρει.

Όμορφες εικόνες κινηματογραφικές εν αναμονή του θέρους, υπάρχουν όμως και τα δύσκολα καλοκαίρια, αυτά που μοιάζουν με χειμώνα. Ο Χρήστος Θηβαίος, ως μυστήριο τρένο, συνεργάστηκε κάποτε με τον Γιώργο Ανδρέου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για το καλοκαίρι η σημερινή μας εκπομπή, ένα άλμπουμ που σιγά σιγά πλησιάζει προς το τέλος του και που ετοιμάζεται να ξαναμπεί στο ράφι τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάη, και όσο προχωράει η ώρα θα υποδεχτούμε και τη νύχτα καλοκαιριού όπως την απολαύσαμε μόλις με τον Γιάννη Βογιατζή. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος μας σε κλίμα καλοκαιρινό, άσχετα με το τι καιρό κάνει έξω από το στούντιο. Θερμές ευχαριστίες για την παρέα σας, θερμές ευχαριστίες στο Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας και μας χαιρετά βεβαίως, από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε καλά και αύριο πάλι.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Αυτές τις μέρες προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες το Complete Unknown του James Mangold. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σύμπησε και 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ανάμεσά τους και για τη Μόνικα Μπάρμπαρο και για τον Έντουαρντ Νόρτον, αλλά και για τον πρωταγωνιστή, τον Τιμωτέ Σαλαμέ, ο οποίος και τραγουδάει και υποδύεται τον 19χρονο Ρόμπερτ Ζίμερμαν, εν έτη 1961, ο οποίος καταφθάνει από τη Μινεσότα στη Νέα Υόρκη με μια κιθάρα για να συναντηθεί με τους θρύλους της folk μουσικής Woody Guthrie και Pete Seeger και να ανοίξει το δρόμο για τη μεταμόρφωσή του σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς και ποιητές του προηγούμενου αιώνα, ο λόγος για τον Bob Dylan. Ο ίδιος ο Τιμωτέ Σαλαμέ τραγουδάει τα τραγούδια του Bob Dylan, όπως και αυτό που μόλις τελείωσε, πρώτης τάξης αφορμή να θυμηθούμε έργα και ημέρες του σπουδαίου μουσικού, του σπουδαίου ποιητή, όχι με τη φωνή του, με τις φωνές άλλων, τραγούδια του Bob Dylan, τραγούδια για τον Bob Dylan, ως τις 12 εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα!

Ως εναλλακτικό western χαιρετίστηκε στην εποχή του το Pat Garrett and Billy the Kid, πίσω στο 1973, για αυτή την ταινία έγραψε ο Bob Dylan το Knocking on Heaven's Door. Οι διασκευές αμέτρητες, ίσως οι πιο πετυχημένοι των τελευταίων χρόνων. Αυτή που έρχεται από το 1990, από το συγκρότημα των Guns N' Roses. Το ηχογράφησαν για την ταινία Days of Thunder με τον Tom Cruise. Το ξαναηχογράφησαν, παρόμοιο, λίγο μετά, για το δίσκο τους Use Your Illusion 2. Είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι 1965 και ο Dylan, μετά από μια συνάντηση με τους Beatles, καθώς λέει ο μύθος, ανακαλύπτει τον ηλεκτρικό ήχο και αφήνει πίσω του τη folk μελωδία, την ησυχία, την κιθάρα, προς μεγάλη απογοήτευση των φανατικών θαυμαστών του, προς μεγάλη χαρά των νέων του. Κάπου εκεί είπε να γράψει και να κυκλοφορήσει αυτό το εμβληματικό, το Like Rolling Stone, σαν να το ζήταγε. Έπρεπε να το πούν και οι Rolling Stones κάποτε. Το είπανε στα χρόνια του 90.

Και το επόμενο μετράει κάμπο στις εκτελέσεις. Έρχεται από το 1963 με ακουστικό ακόμα ήχο, με ακουστική κιθάρα, από το δίσκο The Free Willing Bob Dylan. Με συμβολικές εικόνες, μιλάει για βάσανα, μιλάει για μόλυνση, μιλάει για πόλεμο, για μια σκληρή βροχή που έρχεται. Εμείς θα σταθούμε στην εκτέλεση του Brian Ferry από το 1973. A hard rain's gonna fall.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Από το 1967 έρχεται το I'll Be Your Baby Tonight, μεγάλη επιτυχία το 1990 για τον Βρετανό Robert Palmer σε συνεργασία με τους UB40. Είναι νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 και ακούμε τραγούδια του Bob Dylan, διασκευασμένα από άλλους καλλιτέχνες, με αφορμή την προβολή της ταινίας A Complete Unknown αυτές τις μέρες στις αίθουσες και τις 8 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε για τα βραβεία Όσκαρ. Ένα πορτρέτο του μεγάλου καλλιτέχνη και πώς αυτός συνεχίζει να επανεφευρίσκει τον εαυτό του και να παραμένει ένας απόλυτα άγνωστος, όπως λέει και ο τίτλος. Διασκευή από το 1987 η επόμενη, από τους Βρετανούς Suzy and the Banshees, το τραγούδι που προήλθε από τη συνεργασία του Dylan πίσω στο 1967 με τους Καναδοαμερικανούς The Band, This Wheels on Fire.

Από το 1965 έρχεται το It's All Over Now Baby Blue, ηχογραφημένο με μια κιθάρα, ένα μπάσο, μια φυσαρμόνικα και μια φωνή. Αυτά και μόνο. Και με συμβολισμό και ποιητικό λόγο και διάθεση. Μέχρι σήμερα εικάζει κόσμος και θαυμαστές του Bob Dylan ποιος πια μπορεί να είναι ο ή Baby Blue του τίτλου. Άλλοι λένε ότι είναι Joan Baez, άλλοι λένε ότι είναι δύο folk τραγουδιστές τραγουδοποιοί της εποχής, ο David Blue και ο Paul Clayton, άλλοι λένε ότι ο Dylan αποχαιρετά το παλιό του ακροατήριο. Γύρευε. Εδώ στην εκτέλεση της πρόσφατα χαμένης Marianne Faithfull από το 1971.

Ιστορικό και το επόμενο και με πολλές επανεκτελέσεις. Αυτή που θα ακούσουμε ίσως η πιο διάσημη των Αμερικανών Birds από το Los Angeles της Καλιφόρνια. Επιρροές, όπως λένε οι γνώστες, από την ποίηση του Αρθούρου Ρεμπό αλλά και από την κινηματογραφία του Φεντερίκο Φελίνη, ίσως και κάποιες αναφορές στη χρήση παρεστησιογόνων της εποχής όπως το LSD, μια επίκληση στη μούσα, το Mr. Tambourine Man.

Οι θαυμαστές και οι μελετητές του Bob Dylan είναι σίγουροι σε ποια απευθύνεται το It Ain't Me Babe από το 1964. Είναι, λέει, για ένα κορίτσι του της εποχής και καλλιτέχνητα και η ίδια, η Σουζ Ρότολο. Εμείς στην εκτέλεση της Νάνση Σινάτρα θα το ακούσουμε πίσω στο 1966. It Ain't Me Babe.

Το 1978 ο εβραϊκής καταγωγής Bob Dylan ανακάλυψε το χριστιανισμό και ξαναγεννήθηκε πνευματικά σύμφωνα με τους γνώστες. Έτσι έγραψε μια σειρά από τραγούδια, ανάμεσά τους και το Every Grain of Sand του 1981. Ένας μύθος λέει ότι είχε κατά νου τη φωνή της Νάνας Μούσχουρη να το ερμηνεύσει πρώτη. Την πρόλαβε για λίγους μήνες. Το είπε πρώτος το 1981, η Νάνα Μούσχουρη ακολούθησε το 1982 στο Every Grain of Sand.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

Εκκλησιαστικούς ύμνους είχε κατά νου ο Bob Dylan όταν έγραφε αυτό, το I Shall Be Released. Μιλάει για απελευθέρωση, μιλάει για λύτρωση. Ταιριαστεί απολύτως η εκτέλεση της Νίνα Σιμών από το 1969, νύχτα Σαββάτου, στα παραπολιτικά στους 90,1, με τις μουσικές και τα τραγούδια του Bob Dylan, από άλλους ως επιτοπλίστων. Ένα από τα εμβληματικά του, ένα από αυτά που ανοίξαν το δρόμο, ένα από αυτά που τον έχρισαν ποιητή μιας ολόκληρης γενιάς, ένα από αυτά που μιλούσε για αλλαγή. The times they are changing, εδώ στην εκτέλεση των Simon & Garfunkel από το 1964.

Πριν από λίγους μήνες παρακολουθήσαμε σε τηλεοπτική ψηφιακή πλατφόρμα ένα ντοκιμαντέρ για το πώς ηχογραφήθηκε πριν από 40 χρόνια ακριβώς το ιστορικό φιλανθρωπικό τραγούδι «We are the world» του Michael Jackson και του Lionel Richie με πλειάδα γνωστών καλλιτεχνών της εποχής υπό τη διεύθυνση του Quincy Jones. Εκεί λοιπόν υπήρχε το αστείο στιγμιότυπο όπου ο σπουδαίος Stevie Wonder προσπαθεί να δείξει σε έναν αμήχανο Bob Dylan πώς να τραγουδήσει το τραγούδι του σαν να είναι ο Bob Dylan. Το 1965 τα πράγματα ήταν αλλιώς. Ένας πιτσιρικάς και όλο σεβασμό Stevie Wonder τραγουδάει το άλλο μεγάλο τραγούδι του Bob Dylan, αυτό που απευθύνει ερωτήσεις και αφήνει τις απαντήσεις στον άνεμο. Διφορούμενος ο στίχος, διπλή η έννοια, σαν να σου λέει ή ότι οι απαντήσεις είναι τόσο προφανείς ή ότι είναι άπιαστες, ακριβώς όπως ο αέρας. Blowing in the wind.

Μετρημένες στα δάχτυλα οι ελληνικές εκτελέσεις σε τραγούδια του Bob Dylan, μία από αυτές για το φινάλε της πρώτης μας χώρας, το Blowing in the Wind που μόλις τελείωσε, αλλά στην εκτέλεση του Θανάση Γκαϊφίλια, από ζωντανή ηχογράφηση, από το κύτταρο, πίσω στο 2010. Αυτά που ρωτάς, τα παίρνει ο Βοριάς. Σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Περισσότερος Bob Dylan, μέχρι τις 12.

Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1. Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Ένα ακόμα από τα μεγάλα τραγούδια του Bob Dylan, το Lay Lady Lay. Ο ίδιος το ηχογράφησε πίσω στο 1969, την ίδια εποχή και η εκτέλεση της Cher που μόλις ακούσαμε. Λένε ότι γράφτηκε για τις ανάγκες της ταινίας «Ο καουμπόι του Μεσονυκτίου» με τον John Voight και τον Dustin Hoffman, αλλά δεν ολοκληρώθηκε εν καιρός για να συμπεριληφθεί στην ταινία. Μία συνέντευξη της εποχής που είδε το φως πολύ πρόσφατα του ίδιου του Bob Dylan λέει το απίστευτο, ότι ο καλλιτέχνης έγραψε το τραγούδι έχοντας στο μυαλό του πια την Barbara Streisand και ήθελε μάλιστα να το ηχογραφήσει ντουέτο μαζί της. Έργα και ημέρες του νομπελίστα, του ποιητή της γενιάς της αμφισβήτησης, της γενιάς των κοινωνικών αγώνων, του Robert Zimmerman ή Bob Dylan, με αφορμή την προβολή της ταινίας The Complete Unknown, υποψήφιας για 8 Όσκαρ, εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, στη νύχτα του Σαββάτου. Καλησπέρα και πάλι.

Τραγούδι του 1997, το Make You Feel My Love, και όμως μετράει ήδη πάνω από 400 επανεκτελέσεις. Μεταξύ άλλων το έχουν πει ο Michael Bolton, ο Neil Diamond, ο Boy George, ο Brian Ferry, η Kelly Clarkson, η Pink και η Adele που μόλις ακούσαμε, μέσα από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο. Είναι ο Νίκος Πισπίκης στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ο βασιλιάς, ο Elvis. Όταν τον πρώτο άκουσε, λέει ο Bob Dylan, σύμφωνα με συνεντεύξεις του, ένιωσε σαν να βγήκε μόλις από τη φυλακή και σιγουρεύτηκε, λέει, ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αφεντικό κανενός. Τραγούδι του Bob Dylan που ηχογράφησε ο Elvis πίσω στο 1966, Tomorrow is a long time.

Από τα ελληνικά αγαπημένα του Bob Dylan, μέσα από το δίσκο Desire του 1976, το One More Cup of Coffee, λένε ότι ο τραγουδοποιός το εμπνεύστηκε από μια επίσκεψή του στην Νότια Γαλλία και συγκεκριμένα σε έναν καταβλισμό τσιγκάνων, εκεί όπου ακόμα και ο θάνατος είναι γιορτή. Αμέτρητες επανεκτελέσεις, από τους White Stripes μέχρι τον Tom Jones. Εμείς διαλέξαμε ίσως την πιο πρωτότυπη, πίσω στο 2003, η Sertab, με φρέσκια τη νίκη της στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Τραγουδάει έτσι το One More Cup of Coffee.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: 2000 στρογγυλά προβλήθηκε στις αίθουσες η δραματική κόμεντι Wonder Boys του Curtis Hanson με τον Michael Douglas στο πρωταγωνιστικό ρόλο ως ένας συγγραφέας, επίδοξος συγγραφέας, ο οποίος διδάσκει στους φοιτητές του δημιουργική γραφή, ενώ ο ίδιος το βρίσκει πολύ, μα πολύ δύσκολο να ολοκληρώσει τη δεύτερη νουβέλα του, Oscar τραγουδιού για τον Bob Dylan και μια δικαίωση εκ των υστέρων για το Things Have Changed. Εμείς το ακούσαμε στην εκτέλεση της Rhythm and Blues τραγουδίστριας Betty Lavette, νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τις μουσικές και τα τραγούδια του Bob Dylan. Από άλλους, ερχόμαστε στα δικά μας. 1967 υπογράφει και ηχογραφεί ο Bob Dylan το Wicked Messenger, επηρεασμένο από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Παροιμίες Σολομώντος. 1972 ο Διονύσης Σαββόπουλος το κάνει ελληνικό. Στο βρώμικο ψωμί, Άγγελος Εξάγγελος.
1: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά.

Για αυτό που έρχεται, ο ίδιος ο Bob Dylan έχει δώσει πολλές διαφορετικές εκδοχές σε σχέση με την πηγή της έμπνευσης. Σε μία συνέντευξη είχε πει ότι ήταν επιβάτης σε τρένο από το Μεξικό στο Σαν Διέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ένας ηλικιωμένος επιβάτης, του έκανε τόση πολύ εντύπωση που το αφιέρωσε ένα ολόκληρο τραγούδι. Σε άλλη περίσταση είπε ότι το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον ηθοποιό Harry Dean Stanton, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στην ταινία του Sam Peckinpah, Pat Garrett and Billy the Kid, του 1973. Αλλού άλλη εκδοχή, ότι είναι για δύο ανθρώπους που είναι μαζί, απλά επειδή δεν αντέχουν να είναι μόνοι. Σε κάθε περίπτωση, οι Big Slacks το διασκεύασαν στο δίσκο Stilvey του 1998, Senior.

0: κι η ζωή με θέλει αλλιώς.
1: Διονύσης Σαββόπουλος συναντά Bob Dylan και στο επόμενο από τον Μπάλο το 1971. Ο λόγος για το All Along the Watchtower. Μεγάλη επιτυχία στη διασκευή του Jimi Hendrix. Στην Ελλάδα το πρωτοέπιασαν στα χέρια τους και στο στόμα τους η MGC του Δημήτρη Πουλικάκου λίγα χρόνια νωρίτερα. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Πουλικάκο, ο Διονύσης Σαββόπουλος ζήτησε τη δική τους μετάφραση στους στίχους του Bob Dylan, τους προσάρμοσε και έτσι προέκυψε ο Παλιάτσος και ο Ληστής. Εμείς το ακούμε από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα από ζωντανή ηχογράφηση του 1992.

Λέγαμε νωρίτερα για τη στροφή του Bob Dylan στο χριστιανισμό, ίσως στα τέλη της δεκαετίας του 70. Έτσι προέκυψε ο δίσκος Slow Train Coming του 1979. Εκεί ο Dylan τα έβαζε με τον εαυτό του, με τον εγωισμό του, με τους φίλους του, με τον ΟΠΕΚ, με τους φαύλους ηγέτες, με την αδικία, την απληστία, τη φτώχεια, την υποταγή στο συμβιβασμό και την υποκρισία, ακόμα και τη θρησκευτική υποκρισία. Το τραγούδι που βάφτισε το δίσκο, το Slow Train, είπε να δανειστεί ο Φίβος Δελιβοριάς πίσω στο 2003 και να το αποδώσει στα ελληνικά. Αυτό είναι το τρένο στην κορυφογραμμή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

Μια ανάσα πριν τις 12, είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1 με τις μουσικές και τα τραγούδια του Bob Dylan. Αυτό ήταν ένα τραγούδι για τον Bob Dylan από τον David Bowie και το 1971 μέσα από το δίσκο Hunky Dory. Εκεί όπου χαρακτηριστικά στο στίχο ο Bowie αναφέρει ότι όταν πρωτοάκουσε τη φωνή του Bob Dylan ένιωσε σαν να τον τρίβει γυαλόχαρτο. Συνέχεια 1975 και μια σπουδαία τραγουδίστρια, η Joan Baez, σύντροφος του Bob Dylan στα πρώτα χρόνια της καριέρας του και στην ουσία ο άνθρωπος που τον ανέδειξε. Αναφέρεται σε ένα τηλεφώνημα που της έκανε ο Bob Dylan 10 χρόνια μετά το τέλος της σχέσης τους στο 1975 και τις αναμνήσεις που αυτό ξύπνησε. Τίτλος τραγουδιού και δίσκου για διαμάντια και σκουριά, Diamonds and Rust.

Α, αυτό ήταν. Θανάσης Αθανασόπουλος και Νίκος Πισπίκης φρόντισαν τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια από τη μεγάλη, τη μυθική καριέρα του τραγουδοποιού, του ποιητή, του Μπομπ Ντίλαν. Φινάλε με κάτι δικό μας. Ελληνικά τραγούδια με αναφορές στον Μπομπ Ντίλαν θα μπορούσαν να γεμίσουν ολόκληρο δίωρο. Εμείς θα σταθούμε σε ένα από το 1978. Ο Αντώνης Βαρδής υπογράφει τη μουσική, ο Πάνος Φαλάρας στους στίχους, για τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Αυτό που λέει με νικοτίνη δυνατή και τον Μπομπ Ντίλαν και τους ρεμπέτες στα παλιά γραμμόφωνα. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά. Για και χαρά.

σκαρφαλωμένος πάντα πάνω στο πάλκο του, σε δικιά του τη γαρέκλα, πάντα ιδιαίτερη, με μια κιθάρα τεράστια. Το γυαλί, απαραίτητη συντροφιά. Και το κουστούμι, το λίγον τι ξεπερασμένο, κάπως ντεμοντέ, ακόμα και η γραβάτα, αποτελούσαν τα απαραίτητα. Μιλάμε για τον Πάνο τον Καβαλά, τον κύριο Πάνο. Δεύτερο λοιπόν αφιέρωμά μας σε ένα τραγουδιστή που όπως τον χαρακτήρισε ο Μίκης ο Θοδωράκης, ήτανε μια ξεχωριστή φωνή και μόνος του αποτελούσε σχολή μέσα στο λαϊκό τραγούδι όλων των εποχών. Και έτσι είναι. Με τον Πάνο τον Καβαλά το λαϊκό τραγούδι έκανε το επόμενο βήμα του. Χωρίς να προδίδουμε πουθενά την ομορφιά του ρεμπέτικου, ήρθε η ώρα των μεγάλων φωνών. Είναι εκείνες οι φωνές που τις χαρακτηρίζει αρτιότητα. Όπως έλεγε ο Βασιλιάδης ο Τσάντας, ήταν τέλειος. Μια φωνή πεντακάθαρου βαρύτονου, από εκείνες που δεν μπορείς να τις βρεις. Και που μέχρι τότε το λαϊκό τραγούδι δεν είχε ακόμα φιλοξενήσει. Η ώρα των μεγάλων βαρύτονων ερχότανε με το χάραμα της δεκαετίας του 50. Και ξεκινάει από τον Καβαλά και πάει στον Καζατζίδη και ακολουθεί ο μεγάλος ο Στράτος ο Διονυσίου. Ο ένας μετά τον άλλον. Με χαρακτηριστικό στοιχείο μια φωνή γεμάτη. Αλλά και με τα πάνω της και με τα κάτω της που λέμε. Και την μπασαδούρα του και τα τενορίσιμα. Πάνος Καβαλάς και ο γιος του, μας λέει ο πατέρας μου, δεν ήταν ούτε χάρτινος ούτε γυάλινος. Ήταν αυτό που ήταν. Αυτά μας λέει ο Γιάννης ο Καβαλάς, προσδιορίζοντας με 5 λέξεις το ήθος και το είναι του πατέρα του. Οι συνεδεύξεις του στα ΜΜΕ σχεδόν ανύπαρκτες. Παρ' όλα αυτά, μαζί με τη συνεργάτη μου, την Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου, το ψάξαμε και μάθαμε πιο πολλά και απαρκετά για το μεγάλο Καβαλά.

Ο Πάνος Γαβαλάς γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 1926 στην Αθήνα. Οι γονείς του ήταν νησιώτες. Ο πατέρας του καταγόταν από τη Φολέγανδρο και η μητέρα του από την Ικαρία. Στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής έμαθε να φτιάχνει παπούτσια. Ενώ παράλληλα έκανε ακόμη πολλές δουλειές του ποδαριού για να επιβιώσει. Την ίδια εποχή έμαθε φυσαρμόνικα και έκανε καντάδες στα σοκάκια της Κεσαριανής. Ενώ αργότερα, ενταγμένος στο εφεδρικό Ελλάς, ψυχαγωγούσε τους συναγωνιστές του. Το 1947, σε ηλικία 21 ετών, παντρεύτηκε τη Ζωή Μουστάκη και σύντομα απέκτησε το γιο του, ενώ αργότερα έκανε και μία κόρη. Επίσης, άνοιξε και τσαγκαράδικο στην Κεσαριανή. Περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 50, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο πάλκο, στην αρχή ως μπουζουξής και κατόπιν ως τραγουδιστής. Περίπου την ίδια εποχή γνώρισε και το συνθέτη Γεράσιμο Κλουβάτο, ο οποίος το πήγε για πρώτη φορά στην Κολούμπια. Όμως οι πρώτες του προσπάθειες για να μπει στη δισκογραφία γνώρισαν παταγώδη αποτυχία. Τα πρώτα 7 τραγούδια που είπα σε δίσκο, έλεγε ο ίδιος, δεν έπιασαν και με πετάξανε 1,5 χρόνο έξω από την εταιρεία. Από την Κολούμπια στην Οντεόν και ύστερα ξανά στο ίδιο ταξίδι χωρίς καμία επιτυχία και πάλι. Στο τρίτο του πέρασμα από την Οντεόν και ενώ ήταν έτοιμος να τα παρατήσει, έγινε επιτυχία το σιγανό ψυχάλισμα. Ήταν η εποχή κατά την οποία, ύστερα από την κλασική περίοδο του ρεμπέτικου, με πιο χαρακτηριστικό τραγουδιστή τον πρόδρομο Τσαουσάκη, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους νεότεροι τραγουδιστές, οι οποίοι διαμόρφωναν σιγά σιγά το δικό τους ύφος. Ο Καζαντζίδης και ο Γαβαλάς ήταν ανάμεσα στους πρώτους. Μάλιστα, κατά μία εκδοχή ηχογράφησαν τα πρώτα τους τραγούδια σχεδόν ταυτόχρονα. Βέβαια, η αναγνώριση του δεύτερου καθυστέρησε περισσότερο. Από την εποχή που κυκλοφόρησε το σιγανοψυχάλισμα και πέρα όμως, άρχισε να δρομολογείται μια μεγάλη καριέρα που διήρκησε περισσότερο από 30 χρόνια. Μέχρι το 1961 συνεργάστηκε με την Οντεόν. Η Γλάρη, σε μουσική του Νίκου Μεϊμάρη, γειτονά του Κουρέα στην Κεσαριανή, το Φεύγω γεια σου, η Μάγισσα Θεσσαλονίκη, όπου έκανε τις πιο επιτυχημένες εμφανίσεις του, όταν πλέον ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, αλλά και το «Μένα με λένε Περικλή», «Θα βρω μουρμούρι μπαγλαμά» ή το «Στάσου στο 14» του Απόστολου Καλδάρα, είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια εκείνης της πρώτης επταετίας της διαδρομής του. Από τις αρχές του 1962, ενώ είχε πλέον καθιερωθεί, μεταγράφηκε τότε στην Κολούμπια. Ακολούθησε μία ακόμη χρυσή πενταετία. Αν δει κανείς τον κατάλογο με τις ηχογραφήσεις του αναχρονιά, θα διαπιστώσει ότι σχεδόν το 40% του συνόλου των ηχογραφήσεών του πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1962-1965. Συνεργάστηκε με τους Τσιτσάνη, Χιώτη, Απόστολο Καλδάρα, Μπάμπη Μπακάλι, Βασίλη Καραπατάκη, Στέλιο Χρυσίνη. Την ίδια περίοδο και μέσα από τραγούδια που ερμήνευε ο ίδιος αναδείχτηκαν ο Γιάννης Καραμπεσίνης και ο Βασίλης Βασιλιάδης, ενώ πολλούς στίχους των τραγουδιών που ερμήνευε τους υπέγραφε ο ίδιος.

Φιλιέσαι με, όσο με μαλώνεις. Μην αγάπη μου κοντά μου, άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Δεν με πονάς. Όλα αυτά τραγούδια τα οποία τα έκανε επιτυχία στην ευλογημένη περίοδο, 62-65. Αυτά λοιπόν μαζί με το όνειρο δεμένο του Ξαρχάκου και το κάθε λιμάνι και καημός του Κατσαρού είναι τα πλέον εμβληματικά τραγούδια αυτής της περίοδου. Το ίδιο ισχύει και στη Λόλα του Τίνου Δημόπουλου και το Κάθαρμα του Κώστα του Ανδρίτσου. Τις δύο κορυφές από τις λίγες βέβαια παρουσίες του στον ελληνικό κινηματογράφο, που τότε αποτελούσε το κύριο μέσο προβολής. Στα τέλη του 61, στο Σκοπευτήριο, το μετάπιτα χάραμα της Χετζαριανής, συναντήθηκε για πρώτη φορά με τη μόνιμη αργότερα συνεργάτηδά του, στο πάλκο και στην ηχογράφηση, Ρέα Κούρτη. Τα πρώτα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν και ηχογραφήθηκαν στην Οντεόν ήταν το «Αθήνα» και ο «Κεραντώνης» του Μάνου του Χατζηδάκη. Και τα δύο ήταν δικές του εκτελέσεις. Το 1962 άρχισαν να ηχογραφούν μαζί για την Κολούμπια, ενώ από τις αρχές του 1963 έγιναν ντουέτο και στο πάρκο Τριάννα του Κοινά και στο Τζίμι του Χόντρου και στο Βαλιρικό και στο Πανόραμα και στη Βεντέτα. Το 1966, σε συνεργασία με τις άλλες κορυφαίες λαϊκές δυνάμεις του καιρού του, αποφάσισαν να πάρουν την καλλιτεχνική αλλά και την εμπορική δυναμική τους στα χέρια τους. Τελικά, μαζί με την πόλη πάνω, δημιούργησαν την εταιρεία Βεντέτα. Αμέσως μετά, συνέχισε μόνος του με την εταιρεία Σονάτα. Με τις ετικέτες και των δύο εταιριών εξακολούθησε να κάνει επιτυχίες. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, γλυκέ μου τύρανε, για σένα τα πάντα στερήθηκα, ζηλεύω, ζηλεύω. Όμως το επιχειρηματικό παιχνίδι εχάθη για λόγους που αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς και μελέτης. Γύρω στο 71 διέκοψε αυτή τη δραστηριότητα και επιχείρησε κάνοντας εμφανίσεις στο εξωτερικό να καλύψει τα χρέη, μένοντας πολύ καιρό εκτός δισκογραφίας. Έτσι κι αλλιώς η επίσημη δισκογραφία της εποχής είχε πολύ διαφορετικά ενδιαφέροντα από τα δικά του, ενώ οι μαχητικές του προσπάθειες τον είχαν αναγάγει σε black sheep, όχι μαύρο πλοίο, μαύρο πρόβατο.

0: Ας παρακολουθήσουμε τον ίδιο τον Πάντα τον Καβαλά να μας μιλάει για τον Πάντα τον Καβαλά.
1: Εγώ το επάγγελμα το ξεκίνησα το 45, μιλώντας προφανώς για την ενασχόλησή του με τον Μπουζούκι. Ωστόσο, νωρίτερα υπάρχουν μαρτυρίες που μιλούν για συμμετοχή του στο τμήμα διασκέδασης του Ελλάς με μια φυσαρμόνικα πίκολο, καθώς και για συμμετοχές σε διάφορα συγκροτήματα φίλων με κιθάρες και χαβάγες. Η αφήγησή του για εκείνα τα χρόνια μας δίνει αρκετές πληροφορίες, αλλά και μαρτυρεί μια συγκεκριμένη θέση ζωής. Τελικά το 45, κάναμε μια ταβέρνα με ένα φίλο μου τον Αποστόλη, στη Γούβα, στο Παγκράτη. Ταβέρνα απλή δηλαδή. Μετά την κατοχή δεν ξέραμε τι να κάνουμε και ξανανοίξαμε την παλιά ταβέρνα του πατέρα μου. Σερβίραμε μόνοι μας, ανεβαίναμε πάνω, παίζαμε 2-3 κομματάκια, ξανακατεβαίναμε. Όλη αυτή η δουλειά γινότανε. Μετά μας κλείσανε. Γιατί λέει, μαζευόντουσαν μέσα αριστεροί. Ήρθε κάποιος και με πήρανε στη Βούλα, σε ένα μαγαζί. Σιγά σιγά έγινα επαγγελματίας χωρίς να το καταλάβω. Αλλά δεν έχω παράπονο. Ούτε από τον κόσμο, ούτε από τη δουλειά μου. Έχω ταλαιπωρηθεί, αλλά αν δεν ταλαιπωρηθείς, καμιά δουλειά δεν είναι καλή. Εξάλλου, για να την κατακτήσεις μια δουλειά και να πεις εγώ είμαι καλός μαραγκός ή σιδεράς, πρέπει να την αγαπήσεις την τέχνη σου. Εμείς την αγαπήσαμε. Σύγχρονη αφήγηση του γιου του Πάνου Καβαλά, Γιάννη, με αφετηρία τις δικές του μνήμες, συμπληρώνει τα γεγονότα εκείνης της εποχής. «Ξεκίνησε πριν ακόμη παντρευτεί τη μητέρα μου», λέει ο γιος του. «Και δούλευε με κάτι φίλους. Δούλευε ερασιτεχνικά. Κιθάρες, χαβάγες. Πηγαίνανε σε κάτι ταβέρνες Σαββατοκύριακα. Και δει σε μία ταβέρνα κάτω στη Βάρκιζα και δουλεύανε για ένα συμπληρωματικό μεροκάματο. Μιλάμε τώρα 16 και 17 χρονών. Με τον Νίκο τον Κολελέ. Ο Νίκος ο Κολελές ήταν ένας φίλος του. Οι μετέπειτα θα τον ξέρουν από ένα νούμερο που ήταν σε μεγάλη άνθηση στα χρόνια του 60. Του Μπαρμπούτσο Γλουϊκόρες, λεγόταν το νούμερο. Αυτό λοιπόν ήταν το δημιούργημα του πατέρα μου και του Νίκου του Κολελέ. Βέβαια, ο Κολελές το έκανε με άλλους δύο το ίδιο νούμερο. Το βγάζανε και στο Ζαμπέτα, αλλά και στον πατέρα μου πήγαιναν στα νυχτερινά κέντρα που δούλευε πια σαν τραγουδιστής και διασκέδαζε ο κόσμος μου αυτό. Ήταν χαρακτηριστικό της εποχής. Τότε έκαναν και την ταβέρνα στο Παγκράτη, τη Γούβα. Ένα υπόγειο όπου παίζανε και τραγουδούσανε μέσα εκεί. Κάποια στιγμή έγινε ένα μπλόκο. Είχανε και καταγγελία ενδεχομένως. Δεν ξέρω για τις λεπτομέρειες, ο πατέρας μου ποτέ δεν μιλούσε για όλα αυτά. Τους πιάσανε οι Γερμανοί και μετά τους πήγανε στο Γουδί για εκτέλεση. Η γιαγιά μου, η μητέρα του, δούλευε τότε στο σπίτι της Δέλτα, στην Κηφισιά, ως οικονόμος. Βρήκε το σθένος και τους παρακάλεσε αν μπορούν να τον σώσουν. Βρέθηκε λοιπόν κάποιος Γερμανός, γνωστός της οικογένειας, εκεί και λίγο πρωτού πεθάνει ο πατέρας μου, μου έλεγε ότι θυμάται ακόμα το χαστούκι που έφαγε από το Γερμανό στη Μούρη, καθώς τον έβγαλε από τη σειρά ενώ τους πηγαίνανε για εκτέλεση. Θυμόταν το Ράους και το χαστούκι 40 χρόνια μετά. Ήταν αποτυπωμένο. Έφαγα, λέει, ένα χαστούκι που δεν το είχα φάει ποτέ. Έτσι όμως τον έβγαλαν από τη σειρά και γλίτωσε. Αλλά και μετά από εκεί, όλα τα χρόνια δύσκολα. Το 47, σε πολύ δύσκολα χρόνια, παντρεύτηκε τη μάνα μου.

Εδώ πέρα που τα λέμε δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως με ποιο τρόπο ο Πάνος ο Καβαλάς μπήκε για πρώτη φορά στο στενό πυρήνα του λαϊκού τραγουδιού, εκεί γύρω στα 1950. Όπως και για πολλούς άλλους, υπάρχουν διάφορες πληροφορίες. Άλλοτε επιβεβαιώνονται, άλλοτε όχι. Πολλές φορές κάποιες από αυτές είναι και αλληλοσυγκρουόμενες. Υπάρχει για παράδειγμα η πληροφορία ότι όντας προμηθευτής ψαριών στο θρηλυκό κέντρο Φαλιρικό, εκείνη την εποχή, γνωρίζει τον Βασίλη Τσιτσάνη, συνδέεται μαζί του και βρίσκεται να παίζει δεύτερο μπουζούκι δίπλα του. Η Ράνα Ιστά μου, που τότε τραγουδούσε σε ηχογραφήσεις του Τσιτσάνη, κυρίως σαν σε κόντο, στο πρόδρομο του Τζαβουσάκη, επιβεβαιώνει την παρουσία του Καβαλά. Παράλληλα, θυμάται και δύο καλοκαιρινές σεζόν που πέρασε με μπουζουξί και μόνο το Καβαλά. Σε ένα κέντρο στα Γιάννενα, στο Μακρύ, κάπου το 1950, πρέπει να ήταν, υπολογίζει το συγκεκριμένο μαγαζί που είχε μπουζουξί μόνο το Καβαλά. Αλλά το θυμάται και στο Ακταίο, στο Φάλιρο. Το θυμάται σαν ένα μπράβο, αλλά αστείο μουσικό, που έλεγε πολλά σόκιν στην ορχήστρα. Αλλά ακόμα δεν τραγουδούσε. Ως μπουζουξί στην ορχήστρα, κατέγραφαν τον Πάνο Καβαλά εκείνη την εποχή και οι αφηγήσεις της Ιωάννας Γεωργακοπούλου. Δούλευαν μαζί σε ένα κέντρο συσταδίου, στην Κάβα, εκεί όπου αργότερα λειτουργήσε το μόνιμο θέατρο. Όταν καταγράφηκαν τα στοιχεία των πρώτων ηχογραφήσεων του Στέλιου Καζαντζίδη, βρήκαμε τον Πάνο Καβαλά, δεύτερο μπουζούκι, δίπλα στο Γεράσιμο Κλουβάτο. Αλλά και τη ζωή Καβαλά, τη γυναίκα του, ως δεύτερη φωνή, σε τουλάχιστον δύο τραγούδια ηχογραφημένα παράλληλα τον Νοέμβριο του 52, το «Κέρναμε πίκρα», «Κέρναμε», του Στέλιου του Χρυσίνη και η φωτογραφία του Γεράσιμου του Κλουβάτου.

για το συγκεκριμένο γεγονός, ρωτήσαμε το γιο του, το Γιάννη, του Γαβαλά. Ούτε εγώ το ήξερα αυτό. Εγώ ήξερα άλλο. Έλεγε ο πατέρας μου ότι με τον Καζακίδη μπήκανε στη δισκογραφία την ίδια μέρα, στο ίδιο στούντιο. Και μετά από λίγο καιρό, επειδή δεν έβρισκαν εύκολα γυναίκα να κάνει σε κόντο, εκείνη βλέπετε την εποχή, ακόμα ήταν δύσκολο γυναίκες να ανακατεύονται στο λαϊκό τραγούδι, κάποιες φορές έπαιρνε τη μάνα μου, η οποία ούτε λαϊκή τραγουδίστρια ήταν, ούτε καμία σχέση με το λαϊκό τραγούδι είχε, ούτε ποτέ της είχε ανέβει στο πάλκο ή είχε βλέψεις για τέτοια πράγματα. Ήταν η γυναίκα νοικοκυρά για το σπίτι της. Αλλά επειδή τραγούδαγε καλά, έτσι έλεγε ο πατέρας μου, την έπαιρνε και έκανε σε κόντα σε αυτόν. Και έτσι, ίσως έχει κάνει και σε αυτά τα δύο τραγούδια σιγώντος ο Καζαντζίδη. Εγώ ξέρω ότι ο πατέρας μου βρίσκεται να ηχογραφεί μετά από παρέμβαση του Γεράσιμου του Κλουβάτου, ο οποίος τότε είχε δική του ορχήστρα. Ακούγοντάς τον κάπου στην Κεσσαριανή, ο Κλουβάτος του είπε, «Έλα μικρέ από την εταιρεία να σε ακούσουν και να σου κάνουν δοκιμαστικό. Κι αν κάνεις, να τραγουδήσεις». Έτσι ξεκίνησε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ακόμα δεν μπορούμε να μαζέψουμε όλο το αρχείο του πατέρα μου. Εγώ πιστεύω ότι αρχίζει η δισκογραφία πριν το 50, όπως και ο Καζαντζίδης. Βέβαια, το δισκογραφικό αρχείο του Καζαντζίδη έχει βρεθεί και λένε ότι αρχίζει το 52. Εγώ όμως βλέποντας αυτή τη λίστα και βλέποντας ότι παίζει ο πατέρας μου Μπουζούκη σε κάποια από τα πρώτα τραγούδια του Καζαντζίδη και κάνει σηκώντο η μάνα μου, πιστεύω ότι ο πατέρας μου είχε ήδη ηχογραφήσει.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: δημιουργώ λοιπόν στον πάνω του Καμπαλέ. Δεύτερο αφιέρωμα σε αυτή την τεράστια λαϊκή φωνή. Και ας παρακολουθήσουμε το βιογραφικό του. Κοντά μου πάντοτε η συνεργάτη μου η Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου.
1: Συνεχίζει λοιπόν να μας μιλάει ο γιος του Πάνου του Γαβαλά, ο Γιάννης, και μας λέει ότι πιστεύω ότι και ο Καζατζίδης θα πρέπει να έχει πιο παλιές ηχογραφήσεις όπως και ο πατέρας μου. Τουλάχιστον από την αρχή του 50. Και αυτό το λέω γιατί η μητέρα μου δεν θα πήγαινε ποτέ να κάνει δεύτερη στον Καζατζίδη. Γιατί τραγουδίστρια δεν ήταν. Θα έπρεπε λοιπόν να έχει μπει στο στούντιο και να έχει τραγουδήσει ο πατέρας μου και την έπαιρνε μαζί του για να του κάνει σεγόντα. Και έτσι τη δανείστηκε και τραγούδησε και με τον Καζατζίδη κάποια στιγμή. Έτσι κι αλλιώς είχαν πολύ καλές σχέσεις ο Καζατζίδης με τον πατέρα μου και με την οικογένειά του. Τις δικές του μνήμες από τον Πάνο τον Καβαλά και από τη συνεργασία τους έχει καταθέσει και ο Νίκος Μεϊμάρης, φίλος του, στενός συνεργάτης του εκείνα τα χρόνια στο Πάλκο, αλλά και δημιουργός αργότερα των περίφημων Γλάρων. Ο Μεϊμάρης αναφέρει ότι γνώρισε τον Καβαλά στην Κεσαριανή μετά την απελευθέρωση. Ο Καβαλάς είχε τσαγκαράδικο στην οδό Βριούλων και ο Μεϊμάρης είχε κουρίο στην οδό Δικελίας. Έμαθε ότι εγώ παίζω μπουζούκι. Ήρθε και γίνει να τον κουρέψω. Ερχόταν με την ποδιά ο Παναγιώτης, φορούσε ποδιά γιατί έβαφε παπούτσια. Αρχίσαμε τη συζήτηση. Μου είπε, εγώ παίζω λίγη φυσαρμόνικα, κάνε ένα κόρντο στην κιθάρα. Και από τότε γίναμε φίλοι και αρχίσαμε τις πρόβες σιγά σιγά. Ήταν ο μοναδικός φίλος που είχα, μπορώ να σας πω. Ήτανε και συνεργάτης, ήταν καλομπουρτζής. Με έψινε, πολύ με έψινε. Το 49 δουλέψαμε μαζί στην Κάβα, στην Οδό Σταδίου. Μεγάλο μαγαζί, τεράστιο. Ήταν η Γεώργα Κοπούλου, ο Γιάννης ο Κυριαζής, ήταν και ο Χρυσίνης, εκεί τότε κιθάρα. Με τον Νίκο το Μεϊμάρη, ο Γαβαλά συνεργάστηκε πολλά χρόνια στα Πάλκα. Αργότερα τραγούδησε και δικά του τραγούδια. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, στη δισκογραφία μπήκε με ένα τραγούδι του Κώστα Καπλάνη. Στην ερώτηση πότε πρωτογυρίσατε δίσκο, το 1983 έγινε αυτή η ερώτηση, ο ίδιος απάντησε. Το 50 ήταν ένα του Καπλάνη, το άδικο, ούτε που το θυμάμαι τώρα. Τότε ήταν οι δίσκοι 78άριδες, μετά βγήκαν οι μικροί. Το άδικο κυκλοφορούσε σε δίσκο 78 στροφών το 1954 μαζί με ένα τραγούδι του Κώστα Καπλάνη, «Τη ζωή σε ρέτησα». Δεύτερη φωνή στον Πάνο Γαβαλά έκανε η Μέρι Λίντα, που επίσης περίπου τότε έκανε τις πρώτες ηχογραφήσεις με τον Κώστα Καπλάνη.

Ακούσαμε και τον Ξενοδόχο. Ένα μεγάλο τραγούδι του σπουδαίου μπουζουξί του Λεμονόπουλου. Ας γυρίσουμε στο διπορικό του αγαπημένου Πάνου Καβαλά. Εκεί μαθαίνουμε ότι ο Πάνος ο Καβαλάς ηχογράφησε δύο τραγούδια μαζί με τη Μαρίκα Τινίνου, που τότε έκανε στην ίδια εταιρεία την Οντεόν τις τελευταίες ηχογραφίες της σε καινούργια τραγούδια του Τσιτσάνη. Είμαι μαζί της, τη Ζαΐρα, και το γεννήθηκα για να πονώ. Αλλά και κάποιες από τις τελευταίες ηχογραφίσεις της μεγάλης Μαρίκας, καθώς αμέσως μετά η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια έφυγε για την Αμερική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είπε ακόμα το άπιστη ξεμοιαλισμένη του άγνωστου Βασίλη Σπυρίδωνος, το Σαράκι του Νίκου του Κούμα και του Νίκου του Ρούτσου. Αργότερα εκδόθηκε και ένας τραγουδιστικός διάλογος του Πάνου του Καβαλά με τη Μαρίκα Τινίνου, με αναφορές στα γυναικεία καμώματα που άρχισαν σιγά σιγά να πληθαίνουν. Εκείνη τραγουδούσε «Οι γυναίκες κρατάνε τα κλειδιά, εμείς σας κυβερνάμε, το νου και την καρδιά», ενώ εκείνος αρχικά παραξενευόταν που «παράπονα, παράπονα μου κάνεις κάθε ώρα και τα ίδια δικαιώματα ζητάς να έχεις τώρα». Στο τέλος συμφωνεί μαζί της το ότι σαν να μην έχεις άδικο, αλλάξανε τα γρόνια. Κόβεται αλλά γκαρσόν μαλλιά, φοράτε παντελόνια. Ήταν ένα πανέξυπνο τραγούδι του Γεράσιμου του Κλουβάτου, στον οποίο μπορεί να μην ανήκουν τα πρώτα τραγούδια που φέρονταν ως ηχογραφήσεις του Καβαλά το καιρό εκείνο. Έτσι κι αλλιώς όμως φαίνεται ότι έπαιζε βασικό ρόλο στις επιλογές και μάλιστα στις δισκογραφικές. Ωστόσο, αυτές οι πρώτες ηχογραφήσεις δεν αποδείχθηκαν εξαιρετικά τυχερές για τον Καβαλά. Ο ίδιος σχολιάζει σχετικά το 1983. Άμα δεν σου πάει ένα τραγούδι, το χρώμα, το στυλ, πώς να το πεις. Αλλά όταν είσαι καινούργιος, προκειμένου να βγάλεις δίσκο, την πατάς πάντα έτσι. Και εγώ την έχω πατήσει. Και αυτό σου βγαίνει στο τέλος σε βάρος. Τα πρώτα τραγούδια που είπα, 7 τραγούδια, με πετάξαν 1,5 χρόνο έξω από την εταιρεία. Τραγούδια δηλαδή που δεν πιάσανε. Η εταιρεία σου λέει, δεν πουλάς, περάστε έξω.

Ο Γιάννης Γαβαλάς διηγείται όσα έχει καταγράψει στο νου του από τις πρώτες δισκογραφικές εμπειρίες του και τις πρώτες εμφανίσεις του πατέρα του ως τραγουδιστή με κάποιο όνομα πια, αλλά και τις πρώτες δικές του εμπειρίες γύρω από όλα αυτά. Ξέρω ότι εκείνα τα χρόνια, όταν άρχισε πια τη δεκαετία του 50 να μπαίνει πιο επαγγελματικά μέσα στα πράγματα του λαϊκού τραγουδιού, δούλεψε σε ένα μαγαζί που το λέγανε Γαρδένια, στο Ζωγράφο. Έμεινε 2-3 χρόνια εκεί και πήγαινε πάρα πολύ καλά. Δούλεψε ακόμα και σε ένα μαγαζί στο Παγκράτη. Και μετά πήγε σε ένα μαγαζί που ήταν καταξιωμένο για την εποχή του 50, στο Θείο. Δούλευε εκεί ο Τσαουσάκης που ήταν φίρμα τότε. Και σε αυτό το μαγαζί δούλεψε 3-4 χρόνια. Με Καλδάρα, με Κλουβάτο, με Τσαουσάκη, με Άννα Χρυσάφη. Ως τραγουδιστής, αλλά παίζοντας ακόμα και μπουζούκι. Μετέπειτα ξαναπήρε κιθάρα. Κιθάρα είχε στα παιδικά του τα χρόνια. Στο λαϊκό πάλκο βγήκε με μπουζούκι. Κράταγε το μπουζούκι και έπαιζε αυτό που έπαιζε. Δεν ήταν κανένας βιρτουόζος. Έπαιζε το μπουζούκι του που παίζανε πολύ εκείνη την εποχή. Μετά έκανε ακόμα μία μεταβίβαση από το μπουζούκι στην κιθάρα. Ίσως επειδή ήταν και το ύφος των τραγουδιών που έλεγε τέτοιο, ήταν καλύτερα να κρατάει κιθάρα. Πάει με τον Κλουβάτο στην Κολούμπια, δεν έκανε τίποτα. Φεύγει, πάει στην Οντέον, ούτε εκεί έκανε τίποτα. Φεύγει ξανά στην Κολούμπια, ξανά δεν κάνει τίποτα. Και πάλι στην Οντέον. Και πια γίνεται το σιγανοψυχάλισμα. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου 6 χρονών. Είμαστε καλοκαίρι στη Ρόδο. Το καλοκαίρι πάντα βγαίνανε στην επαρχία. Στον Μπαμπούλα το μαγαζί, στην παραλία. Ήτανε μια ψαροταβέρνα στην ουσία. Και πήγαιναν εκεί όλος ο έκτος αμερικάνικος τόλος. Ήταν μέσα στη θάλασσα το μαγαζί. Ξύλινο, μέσα στη θάλασσα. Εκεί ήταν μπουζούκι και τραγούδι ο πατέρας μου. Κιθάρα, ο Κώστας Χατζής. Και 2-3 ακόμα μουσική. Δεν πρέπει να έχει γίνει ακόμα το σίγανο ψυχάλισμα. Μετά έγινε. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά εκείνο το μαγαζί. Θυμάμαι και τα παιδιά του Μπαμπούλα. Εκεί έμαθα μπάνιο τότε. Θα ήμουν δεν θα ήμουν 6 χρονών. Με αργά αλλά σταθερά βήματα ο Γαβαλάς καθιερώθηκε στο χώρο της δισκογραφίας. Έπειτα από τα 7 τραγούδια που τον πέταξαν έξω από την εταιρεία, το 55 ηχογράφησε τραγούδια του Κλουβάτου, του Απόστολου Καλδάρα, του Μπαμπακάλη, του Σπύρου Περιστέρη και του ακορντεονίστα Σωτήρη Ζωιόπουλου. Το «Μένα με λένε Περικλή» ήταν το πρώτο πιο γνωστό τραγούδι που έκανε με τον Καλδάρα. Μάλιστα, υπάρχει η φήμη το ότι το τραγούδι ήταν ένα πείραγμα στον αδερφό του. Το αδερφό του τον Περικλή, καθώς είχε αραβωνιαστεί τότε αρκετές φορές για τα δεδομένα της εποχής. Ταυτόχρονα, ηχογράφησε και κάποιες παράλληλες εκτελέσεις που πραγματοποίησε η Οντεόν σε τραγούδια που είχαν ήδη γίνει επιτυχία στην Κολούμπια. Έτσι ερμήνευσε το «Πέφτουν τα φύλλα από τα κλαριά» του Μιτσάκη, αλλά και το «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω» από την ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο» που σημείωνε επιτυχία τότε, ενώ έκανε σε γόντος την Άννα Χρυσάφη, που ήταν τότε η βασική τραγουδίστρια στην Οντεόν. Στο «Απόψε είσαι για φιλή» του Γιώργου Μιτσάκη, για να φτάσουμε στο 1956 και στο «Σιγάνο ψυχάλισμα» που υπέγραφε ο ίδιος σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, αλλά και στο «Στάσου». Στάσου στο 14 του Απόστολου Καλδάρα και του Κώστα Βίρβου, τα οποία μάλιστα κατά μία πληροφορία ηχογραφήθηκαν την ίδια μέρα, δηλαδή την 1η του Οκτώβρη του 1956.

Το σύγχρονο ψυχάλισμα ήταν το πρώτο τραγούδι που υπέγραφε ο ίδιος στη δισκογραφία. Η μεγαλύτερη επιτυχία του μέχρι τότε. Αλλά και αυτό που του έδωσε το πιο ισχυρό στίγμα και ίσως να καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του από εκεί και πέρα. Πρόκειται για ένα μπελκάντο, μελαγχολικό ερωτικό τραγούδι που ακουμπά στο μπουζούκι και τους λαϊκούς δρόμους. Αλλά δεν έχει τον κοφτό ρεμπέτικο τρόπο, ούτε την ερμηνεία, ούτε στο στίχο του. Αυτή η βελούδινη άποψη του λαϊκού τραγουδιού συνόδεψε τον Γαβαλά σε ολόκληρη την πορεία του από εκεί και πέρα. Όχι βέβαια πάντοτε σαν εύσημο. Η Ρένα Βλαχοπούλου είχε πει ότι ο Γαβαλάς είναι ο ντιζέρ του λαϊκού τραγουδιού. Επίσης ο Θεοδωράκης είχε αναφέρει ότι το βελούδο της φωνής του Γαβαλά δεν τέριαζε στη δική του σκληρή, ξύλινη θεματολογία. Την ίδια στιγμή η ερμηνεία του στο Στάσος το 14 του Απόστολου Καλδάρα ήταν η συνέχεια της πιο εκτεταμένης στο χρόνο συνεργασίας του με ένα συνθέτη. Αυτός είναι ο Καλδάρας για τον Πάνο Γαβαλά. Ταυτόχρονα έδειχνε ανάγλυφα και τον τρόπο που ο Γαβαλάς ερμήνευε ακόμα και τραγούδια ρεμπέτικης καταγωγής. Σχεδόν παράλληλα ηχογράφησε μερικά ακόμα τραγούδια του Καλδάρα. Με πιο γνωστό το θαυρό «Μουρμούρι Μπαγλαμά». Το πρώτο από τη συνεργασία του Καλδάρα με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Πρόκειται για ένα τραγούδι που αργότερα ηχογράφησε σε δεύτερη εκτέλεση ο Στέλιος Καζαντζίδης, ενώ ο Πάνος Γαβαλάς το ερμήνευσε το 1965 όταν ο Καλδάρας ηχογράφησε εκ νέου παλιά του τραγούδια για τις 45 πλέον στροφές.

Το 1956 ο Πάνος Γαβαλάς τραγούδησε για πρώτη φορά στη δισκογραφία και ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο στην ανταγωνιστική εταιρεία ήταν το πρώτο που ηχογράφησε ο ίδιος με το Στέλιο Καζαντζίδη. Το «Κατάδικος για πάντα». Και μαζί με αυτό το πρώτο τραγούδι του Τσιτσάνη, που έλεγε ο ίδιος σε πρώτη εκτέλεση, ένα ζεϊμπέκικο, χαρακτηριστικό της μυθολογίας του Τσιτσάνη εκείνα τα χρόνια. «Κέρναμε πόνε, κέρναμε, ποτήρια πικραμένα. Τα στήθη μου από χολές, από λαχτάρες συμφορές, είναι πια μαθημένα. Από παιδί με πίκρανε αυτή η κοινωνία και καταστάλαξε βαθιά, μες στη φτωχή μου την καρδιά, του πόνου η αγωνία. Κέρναμε πόνε, κέρναμε, κι αν κλαίω μη σε νοιάζει. Κι αν ξεκυλήσει το γυαλί, λίγο φαρμάκι πιο πολύ, το πίνω, δεν πειράζει». Όμως η συνεργασία με την οποία καθιερώθηκε πλήρως ο Πάνος Γαβαλάς εκείνα τα χρόνια ήρθε τελικά αφενός μέσα από τα τραγούδια που υπέγραφε ο ίδιος. Δηλαδή το «Μάγισσα Θεσσαλονίκη», «Φεύγω γεια σου γεια σου» και αφετέρου από τη συνεργασία του με το γείτονα, φίλο του Μπουζουξή, συνθέτη και κουρέα στην Κεσαριανή, Νίκο Μεϊμάρη, με τον οποίο συνεργαζόταν όλα εκείνα τα χρόνια και στα Πάλκα. Την περίοδο 1957-1958 αποφάσισε να αποκτήσει και την επιχείρηση σε ένα κέντρο. Θυμάται ο Γιάννης ο Γαβαλάς, ο γιος του. Όταν έκανε επιχείρηση στο σκοπευτήριο στην Κεσαριανή, εγώ πρέπει να πήγαινα 5η-6η δημοτικού. Το 57-58. Στην Κεσαριανή υπήρχαν δύο μαγαζιά μέσα στο σκοπευτήριο. Το ένα λεγόταν του Ιωακίμ και το άλλο του Τριανταφυλόπουλου. Ήταν δύο μαγαζιά που πήγαιναν οι γονείς μας και εμείς οι πιτσιρικάδες πήγαιναμε απ' έξω και ακούγαμε ρούμπες. Ταγκό, βάλς, σουίνγκ, όλα. Ήταν από τα μοντέρνα μαγαζιά της εποχής. Το ένα από τα δύο λοιπόν, το πιο κοντινό στο σπίτι μας, το μετέτρεψε ο πατέρας μου σε λαϊκό. Είναι ο πρώτος που μπαίνει μέσα στο Ιωακίμ το μαγαζί και το μετέπειτα χάραμα. Και ο Ιωακίμ τότε ήταν διοκτήτης του μαγαζιού και το κάνει λαϊκό. 2 ή 3 χρόνια. Είναι όμως πριν κάνει τα μεγάλα σουξέ, πριν κάνει τους γλάρους.

Ο Νίκος ο Μεϊμάρης, ο φίλος του, έχει αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο συγχωρεμένο τον Πάνο του Γεραμάνη ότι έγραψε τους Γλάρους στο κουρίο του μέσα σε 20 λεπτά. Δανειζόμαστε τη συγκεκριμένη αφήγηση. Εκεί λέει που καθόμουνα στο κουρίο μου στη Κεσαριανή, έπαιζα αυτοσχέδιες νότες με τον μπουζούκι μου. Ήταν Παρασκευή πρωί, Μάιος. Την προηγούμενη το βράδυ είχα φύγει για την Αυστραλία κάποιοι φίλοι μου, δύο πρώτα ξαδέρφια και οι δυο κεσαριανιώτες. Πήγα και εγώ στο λιμάνι του Πειραιά και τους αποχαιρέτησα. Και όταν έφυγε το καράβι μου έμεινε εκείνη η εικόνα και ο νους μου έμεινε όλη τη νύχτα σε εκείνη τη σκηνή. Τώρα το πλοίο σαλπάρισε, σκεφτόμουν. Ήρθα, θυμάμαι, εκείνο το πρωινό, το φιλαράκι μου ο Τσάντας. Έτσι λέγαμε τον Μπάμπη τον Βασιλιάδη, το γνωστό λαϊκό στιγμουργό. Άκουσε το μπουζούκι που έπαιζα. Του είπα και την ιστορία από την προηγούμενη μέρα και αυτός μου απάντησε. Παίξε, Νίκο. Βγάζεις πολύ ωραία νότα σήμερα. Εγώ, λέει ο Μεϊμάρης, συνέχισα να παίζω και ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης συνέχισε να γράφει. Τη μουσική την είχα τελειώσει μέσα σε 20 λεπτά. Με τρεις αυτοσχεδιασμούς το μπουζούκι έβγαλε αυτές τις νότες που επένδυσαν μέσα σε λίγες μέρες το στίχο του Τσάντα. Ο Μεϊμάρης αναφέρει ότι οι Γλάροι παίζονταν ζωντανά στο πάλκο και πάντα με μεγάλη αποδοχή ήδη από την περίοδο του σκουπευτηρίου. Όμως η μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε όταν αμέσως μετά έφυγαν μαζί για τη Θεσσαλονίκη για εμφανίσεις στο κέντρο Αστέρια στους Χορτατζίδες, που ήταν επιχείρηση του Στέλιου του Περδασγίδη, γνωστού επιχειρηματία, συζύγου της πόλης Πάνου εκείνα τα χρόνια, ο οποίος αργότερα συνεταιρίστηκε με τον Γαβολά και στη δισκογραφία.

είχαμε σταθεί στους Λάρους. Η Γλάρη, ένα μοναδικό τραγούδι του Νίκου του Μεϊμάρη, αποτέλεσε και το αναρτήριο λάκτισμα της πρώτης εκπομπής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας στο κομμάτι «Λαϊκό τραγούδι». Έτσι λοιπόν, με την εισαγωγή του

0: Φεράρων και με το ίδιο το τραγούδι ξεκίναγε εκείνη η σπουδαία εκπομπή που έσπασε το κατεστημένο. Όμως εμείς να ξαναγυρίσουμε στην περιγραφή του Νίκου του Μεϊμάδη.
1: Ο οποίος μιλάει για τα τριπλά χρήματα που πήραν ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την επιτυχία που είχαν σε ένα μαγαζί χιλίων ατόμων. Αυτή ωστόσο ήταν και η τελευταία κοινή παρουσία με η Μάρη και η Γαβαλά στο πάλκο και μάλιστα προτού οι Γλάροι ηχογραφηθούν για τη δισκογραφία. Σύμφωνα με τον ίδιο, αιτία υπήρξε η, εντός εισαγωγικών, προτίμηση του Γαβαλά στο μετέπειτα μπουζούξι, αλλά και βιολίστα, κιθαρίστα και δημιουργό τότε της περίφημης ορχήστρας της Θεσσαλονίκης, Καρέ των Άσων, δηλαδή το Χάριτο Λεμονόπουλο. Ο Γιάννης ο Γαβαλάς, ο γιος του, έχει τις δικές του μνήμες από εκείνη την περίοδο. Μας λέει λοιπόν ότι όταν έκανε το σιγανοψυχάλισμα και μετά από κάνα δύο χρόνια περίπου τους Γλάρους, που έμεινε και ο σήμα στην Οντεόν, έφυγε και ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, στη Θεσσαλονίκη, μου φαίνεται εμένα, έτσι το έχω στο μυαλό μου, ότι έγινε το μεγάλο μπαμ, το τραγουδιστικό για τον πατέρα μου. Την Τετάρτη Δημοτικού την έκανα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν δηλαδή 1960, κάπου εκεί. Είχαμε μετακομίσει όλη η οικογένεια στη Θεσσαλονίκη και μέναμε πάνω από το καφενείο Ντορέ, απέναντι από το Λευκό Πύργο, στον πέμπτο όροφο, στο Ρετυρέ. Πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη και τι βλέπω. Ανεβαίναμε με τα πόδια στον πέμπτο όροφο γιατί δεν είχε ασανσέρ. Δούλεψε τότε με το Καρέ των Άσων, στο Πανόραμα, στο Λουξεμβούργο. Ξέρετε τι έλεγε? Και το έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει και αν είναι έτσι. Εκείνος έλεγε ότι άμα πας στη Θεσσαλονίκη και δεν σε χειροκροτήσουν, δεν σε πιστέψουν και να είσαι τραγουδιστής, δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις μεγάλης εμβέλειας. Εκεί λοιπόν ήθελε κατά κάποιο τρόπο να επιβεβαιώσει μάλλον τον εαυτό του ότι γίνεται αποδεκτός από τον κόσμο. Θεωρούσε καλύτερο κριτή τον κόσμο της Θεσσαλονίκης στη δουλειά του. Δεν ξέρω πώς υπήρχε από τότε αυτή η νοοτροπία. Μείναμε λοιπόν ένα χρόνο συνεχόμενο. Αλλά και μετά, όλα του τα καλοκαίρια πάντοτε πεταγόταν ενδιάμεσα σε κάθε σεζόν 15-20 μέρες ή ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη. Πάντοτε, μέχρι τελευταία. Κυρίως στις περιόδους της εκθέσεως. Έχει δουλέψει σε όλα τα μαγαζιά πάνω στη Θεσσαλονίκη και με όλους τους επιχειρηματίες. Τότε λοιπόν δουλεύει στη Θεσσαλονίκη και βρίσκει ένα από τα καλύτερα όργανα της εποχής εκείνης. Το Χάριτο Λεμονόπουλο. Είναι ένας μουσικός που ακόμα πολλοί μουσικοί τον μελετάνε. Είχε ξεκινήσει σαν βιολί, αλλά μετέπειτα έπαιξε μπουζούκι. Με το Χάρη έκανε και δισκογραφία τότε. Ο Χάρης ο Λεμονόπουλος ήταν ένα παίξιμο δύσκολο, όπως το Χιώτη ας πούμε. Ένα παίξιμο ιδιότροπο. Αργότερα έφυγε στο εξωτερικό και έκανε διάφορα πράγματα. Ήταν μουσικός διαβασμένος, όχι αυτοδίδακτος όπως οι περισσότεροι. Έγραφε παρτιτούρες, είχε σπουδάσει μουσική. Δούλεψε αρκετά στη Θεσσαλονίκη με τον πατέρα μου, όσο διάστημα μείναμε πάνω. Εκείνη την εποχή ο Γαβαλάς ηχογράφησε και δύο τραγούδια του Χάρη Λεμονόπουλου. Το «Χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε», που έχει γνωρίσει αρκετές νεότερες εκτελέσεις στις μέρες μας, και το «Αν ξαναγυρίζεις κοντά μου»,

Αλλαγή εποχής, καθώς οι 78άριδες δίσκοι άρχισαν να υποχωρούν και να παίρνουν τη σκυτάλη τα λεγόμενα 45'έρια. Το 1960 ο Πάνος ο Γαβάλας ηχογράφησε 35 τραγούδια. Πρόκειται για τραγούδια του Νίκου του Μεϊμάρη, δικά του και πολλά σε συνεργασία με τον Νίκο του Δαλέζιο, αλλά και του επίσης Μπουζουξή από το Βόλο, του Βαγγέλη του Μπαλή. Άλλα τραγούδια του ακορδεονίστα του Γιώργου του Κουλαξίζη, του Ηλία του Ποδοσίδη, του Βασίλη του Γαλαπατάκη, του Στέλιου του Χρυσίνη και κάποια από τα πρώτα του Γιώργου του Μανιζαλή. Ανάμεσα σε αυτά, σε δεύτερη εκτέλεση, το Βράχο Βράχο του Γαϊμό μου, του Μίκη του Θοδωράκη και το Αθήνα και ο Κυραντώνης του Μάνου του Γαζιδάκη. Στις ηχογραφήσεις αυτών των πρώτων τραγουδιών τον συνόδευε μια νεαρή τραγουδίστρια, η οποία για τα επόμενα χρόνια της καριέρας του αποτέλεσε το τελευταίο και το πιο μεγάλο σε διάρκεια κρίκο στη μεγάλη αλυσίδα των σεκόντων του Πάνου του Γαβαλά, η Ρία η Κούρτη. Όταν ρωτήσαμε τον Γιάννη Γαβαλά για την επιμονή του πατέρα του στα σεκόντα, μας έδωσε μια γενικότερη δική του τοποθέτηση για την πορεία και τις επιλογές του μεγάλου Πάνου. Η ψύχος του Γαβαλά ήταν πως ό,τι έκανε, το έκανε πρώτα-πρώτα γιατί το ήθελε ο ίδιος. Νομίζω ότι τίποτα δεν έκανε με στόχο να προχωράει προγραμματισμένα, να χτυπήσει κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Δεν υπήρχαν στόχοι. Έκανε ό,τι έκανε γιατί, να το πω λαϊκά, το γουστάριζε και το αγαπούσε. Δεν το έκανε με στόχο να γίνει πρώτος ή να γίνει δεύτερος ή να γίνει 15ος. Και αυτό το απέδειξε σε όλη του τη ζωή. Γι' αυτό λέω ότι ο πατέρας μου δεν έγινε τραγουδιστής ούτε από τα χαρτιά, τα γραφόμενα των δημοσιογράφων, ούτε από το γυαλί που δεν υπήρχε κιόλας εκείνη την εποχή. Θυμάμαι τον Καλδάρα που ερχόταν σπίτι μου ή το Γιάννη του Παπαϊωάννου με το ρεπούμπλικό του και με το παλτό και το μπουζούκι κάτω από την κάπα. Μπαίνουμε στο σπίτι μας οι Γεζαριανοί για να κάνουν πρόβες. Κι εγώ ρωτούσα μικρός, γιατί ρε μπαμπά το έχει κρυμμένο το όργανο? Μου έλεγε, δεν πρέπει να το βλέπει αυτό ο κόσμος. Μου έδινε εξηγήσεις. Γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Ήταν, βλέπεις, κομμένη απ' όλα. Μια φορά και ένα καιρό και κάργα διωγμένη. Οι μπουζουξίδες από τις εφημερίδες της εποχής. Και μόνο κάτι δημοσιεύματα με μικρά γραμματάκια, όπως βάζουμε τους γάμους και τα μνημόσυνα. Αυτή ήταν η αναφορά σε αυτούς τους καλλιτέχνες τότε.

Συνέχεια λοιπόν στη ζωή του Πάνου του Γαβαλά και μας μιλάει ο γιος του ο Γιάννης. Μας λέει για τους καλλιτέχνες της εποχής 50-60. Συγκεκριμένα λέει ότι γίνανε λοιπόν σιγά σιγά, με κόπο, με αίμα, με υδρότα, με πόνο και με κατάθεση ψυχής. Κοίταξε να δεις. Ο πατέρας μου ήταν τραγουδιστής του μπελκάντο εκείνης της εποχής. Του γλυκού, του όμορφου, του ζωγραφισμένου τραγουδιού. Το τραγούδι για να το ζωγραφίσεις πρέπει να το νιώσεις, να το πονέσεις. Δεν θέλω να πω ότι είπε μόνο τέτοια τραγούδια. Είπε και τραγούδια τα οποία ήταν και κακά, ενδεχομένως και χειρότερα. Πάντοτε όμως ήθελε να βάζει μια πινέλια άλλη, δωρική, λυτή, χωρίς πολλές γαρνιτούρες, αλλά να είναι ένα δικό του στίγμα. Το τραγούδι του λοιπόν από την αρχή το άκουγε πολύ καλύτερα με σεγόντα. Ακόμη θυμάμαι τη Μέρη Αστέρη από τα πρώτα του σεγόντα. Ύστερα ήταν η Βούλα Γκίκα. Ήταν η καλύτερη τραγουδίστρια και μπορώ να πω στα λαϊκά μία από τις πρώτες στο σεγόντο. Έκανε με όλους τους τραγουδιστές της εποχής και με όλες τις μεγάλες φίρμες. Δεν υπάρχει μεγάλη φίρμα που να μην έχει κάνει σεγόντο η Βούλα Γκίκα. Κολούσε πολύ καλά στη δισκογραφία. Μέσα σε όλους έχει κάνει και με τον πατέρα μου πάρα πολλά τραγούδια. Ήταν και είναι ακόμα μια φωνή βελούδινη και πάντα προσαρμοσμένη σε κάθε τραγουδιστή. Θα την ακούσεις και με τον Πιθικότσι, θα την ακούσεις και με τον Καζατζίδη και με τον Γαβαλά και θα τη βρεις ότι κολλάει. Έχω την εντύπωση ότι το σεγόντο είναι πολύ πιο δύσκολο από το πρίμο. Ύστερα άρχισε με τη Ρία. Θα σας τα πει η ίδια. Δεν ήταν όμως μόνο το σεγόντο το πάθος του πατέρα μου με τα τραγούδια. Είναι που άκουγε πολύ καλύτερα, με το δικό του τρόπο, ορχήστρες, ρυθμούς κλπ. Άμα δεις τους ρυθμούς και καθίζεις να αναλύσεις πώς τους διάλεγε, πώς τους οργάνωνε, βάζοντας, ξέρω εγώ, τούμπες, πράγματα που μπορεί να φαίνονταν ξενόφερτα μέσα στα τραγούδια. Αυτός ήθελε ρυθμό, ήθελε τέμπο. Ήταν δύσκολο σε αυτά. Αν έβλεπες πώς έπαιζε τα δάχτυλά του, αν άκουγες το θόρυβο που έκανε με τα δάχτυλά του, θα έλεγες «αποκλείεται, αυτό είναι μουσικό όργανο».

Όπως σας έλεγα και προηγουμένως, έπαιζε τούμπες με τα χέρια του, έπαιζε μουσική με το στόμα του, έπαιζε με τον αέρα, έβγαζε ήχους, είχε τις λόξες του με όλα αυτά. Θυμάμαι το φιλαράκι μου, το συγχωρεμένο τον Τάσο τον Μπούρη, ένα μπέδαρο από τα Εξάρχεια, ο οποίος είχε κάνει μαγαζί μαζί με τον Καβαλά. Και όταν τον ρώτησα, γιατί από όλους μου διάλεξε τον Καβαλά, με τον οποίο υπήρχε και μια αρμόδια διαφορά ηλικίας. Μα γιατί δεν υπάρχει άλλος, μου λέει ο Τασούλης. Και το ότι δεν υπάρχει άλλος, θα το καταλάβεις άμα έρθεις σε μια πρόβα. Να τον δεις πώς κάνει την πρόβα. Ένας άνθρωπος, μία ορχήστρα μόνη του. Και ήταν και η παρέα. Γιατί βλέπεις ότι ο Κυρπάνος ήξερε με τα κολυτάρια του να κάνει και ωραία παρέα, να κάνει και τις πλάκες του, να κάνει και τα περίεργά του και πάνω απ' όλα να κρατάει ψηλά το λίμπιντο που έλεγε, δηλαδή το κέφι. Και στο μαγαζί οι φίλοι φανατικοί τον ακολουθήσανε σε όλη του την πορεία. Κάθε βράδυ συγκεκριμένες παρέες ήταν πάντοτε οι αιώνιοι γαβαλικοί που ξέρανε άπαντα τα άσματα μέχρι την τελευταία νότα. Ένας από αυτούς ο κολυτάρι μου, ο Παρμενίων. Βέβαια. Με τον οποίο κάποτε έκανα και ιστορικές συνεργασίες. Παρμενίων λοιπόν, ταξιτζή σε όλο το μεγαλείο, η μουστάκα κρεμαστή, ο λιγομίλητος, θανατηφόρο χιούμορ που κάνει μες στο καφενείο περίεργος, πανύψηλος και με ζητάει. Οπότε με σκουτάει και μου λέει, σε ζητάει ένα παλτό με πόδια. Παρμενίων κάργα γαβαλικός. Δεν υπήρχε βραδιά που να μην πάρει τους υπόλοιπους. Το συγχωρεμένο τον Αντρέα τον Πιστιώλη που ξεσήκωνε καμιά φορά τον Κοράκι, το Μαριόλι και ξεκινάγαν όλοι μαζί μπουκέτο και με τον Κρίκο. Συγχωρεμένο γι' αυτόν. τι να κάνουμε, Ελίνα, τι να κάνουμε, μεγάλα παιδιά. Έχουμε και παράπλευρες απώλειες που λένε. Και όλοι μαζί, ο ένας πίσω από τον άλλον, κατευθείαν στον Μπούρη το μαγαζί. Αυτή η μικρή περιγραφή, έτσι να δώσω μια γεύση και να περπατήσω λίγο σε χρόνια με πάρα πολύ πονηρή αθωότητα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 60, το παιδί που μεγάλωνε πριν από τον πόλεμο στο Βατραχονήσι με νησιώτικες βάσεις, αλλά και με κιθάρες και χαβάγες, είχε πλέον κατορθώσει να περάσει το δικό του τρόπο στο λαϊκό τραγούδι της εποχής. Στο μεταξύ, η Αθήνα δεν είχε και ιδιαίτερη σχέση με την πόλη στην οποία γεννήθηκε. Η κατοχή και η εσωτερική μετανάστευση είχαν φτιάξει μια καινούργια κατάσταση. Σε ό,τι αναφορά τώρα τον πληθυσμό, αλλά και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά αλλά και τα πολιτισμικά δρόμενα, οι ανθρώπινες σχέσεις άρχισαν να γίνονται πιο απόμακρες. Ολόκληρες τάξεις ανθρώπων είχαν επιβληθεί με το χρήμα και τη δύναμή του και όχι με κατάθεση ψυχής και γνώσης από αυτούς. Τέλος, πολλά είδη τέχνης, μέσω της μαζικής παραγωγής και προβολής, άρχιζαν να ανοίγουν δρόμο για το θέα Αθήνα, ενώ απομακρύνονταν από το συναίσθημα των ανθρώπων. Ίσως να ήταν σημαδιακό ότι το 1961 ο Πάνος Γαβαλάς αποφάσισε να φύγει για πρώτη φορά από το κέντρο και τις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας και να ζήσει στην εξοχή, φτιάχνοντας τον κατάλληλο χώρο στον Μπογιάτη. Σχεδόν ταυτόχρονα όμως πέρασε στην πιο επαγγελματική για την εποχή άποψη της δισκογραφίας, κάνοντας μία μεταγραφή ισχύως στην κορυφαία τότε δισκογραφική εταιρεία. Ποια? Την Κολούμπια, του Τάκη Λαμπρόπουλου.

0: Πάμε λίγο λοιπόν στον αγαπημένο τον Πάνο του Καβαλά και μάλιστα το δεύτερο διπορικό, το δεύτερο αφιέρωμα. Και κλείνοντας την εκπομπή μας, θα θυμίσω μια κουβέντα που είπε ο γιος του, ο Γιάννης. Ο πατέρας μου δεν ήταν ούτε χάρτινος, ούτε γυάλινος. Ήτανε αυτό που ήτανε. Και αυτό που ήτανε του κυρίου Πάνου, το αγαπήσαμε. Και το κρατήσαμε για πάντα στην καρδιά μας. Και ο Πάνος ο Καβαλάς ήταν αυτό που είπε ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Η τέλεια φωνή. Εδώ αγαπημένοι μου, από εμένα, από τη συνεργάτη μου την Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου, από την Ρωσέρα τη Λανέη, η οποία είχε τη ραδιοφωνική επιμέλεια της εκπομπής, και από τον φοβερό Ραμσάουερ, ο οποίος πάντοτε ζωγραφίζει στον ήχο και σε όλα τα παραδέλυπα, θα σας θέλουμε την αγάπη μας
1: και φυσικά την καληνύχτα μας.